Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο πρώτος καύσωνας του 2026. Σταματάνε τα delivery. Έχουμε συναγερμό για φωτιές. Φυσάει ο λίβας που καίει τα σπαρτά. Η θερμοκρασία ανέβηκε έτσι περισσότερο με την άφιξη της Σοφίας Βεργκάρα στη Μύκονο. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε εδώ. Ο Σταμάτης Καρλούτσος να ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη να έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου να συλλέγει τα ηχητικά, ο Βαγγέλης Περίς να είναι στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια μεγάλη αλήθεια. Ο λαός εκλέγει τα κόμματα που τον εκφράζουν. Τα κόμματα αυτά έχουν αρχηγούς. Οι αρχηγοί αυτοί προσθέτουν κύρος στη λειτουργία της Βουλής. Διότι παίρνουν το λόγο μόνο για να τοποθετηθούν σχετικά με τα μεγάλα εθνικά θέματα. Κορυφαίος του είδους, ο επόμενος πρωθυπουργός, το έχει πει ο ίδιος εξάλλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η τελευταία του παρέμβαση περνάει στην ιστορία.
3: Αφήστε το κινητό για λεπτό. Γιατί, ρωτάει γιατί ο υπουργός αφήσει το κινητό σας. Σοβαρολογείτε τώρα. Κύριε Πρόεδρε.
4: Παρακαλώ, όχι διάλογο, παρακαλώ. Απευθύνεστε στο
3: θέμα. Είναι απίστευτο, παιδιά. Τέτοια αλαζονία από υπουργό, γιατί να αφήσει το κινητό μου. Ακούτε τι λέτε, κύριε υπουργέ. Είστε νέος άνθρωπος, κύριε υπουργέ. Λέτε σε έναν πρόεδρο κόμματος, γιατί να αφήσει το κινητό μου κάτω. Σοβαρά μιλάτε, κύριε υπουργέ. Σοβαρά μιλάτε. Δείτε αλαζονία και μετροέπεια. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά, δεν το ξαναδεί στη ζωή μου. Εγώ, κύριε Κυρανάκη, το 7, 8, 9, 10, 11, 12 ήμουν εδώ. Δεν υπήρχε υπουργός που συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Και δεν το κάνει παρατήρηση ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά τότε και πρόεδρος της Βουλής είχαμε και σοβαρούς υπουργούς είχαμε. Τώρα και ασόβαρους υπουργούς έχουμε και πρόεδρο Βουλής δεν έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι απίστευτα, ρε παιδιά. Γιατί λέω να αφήσω το κινητό μου. Θα το ρωτήσω κάτι για να μου απαντήσει μετά, γιατί να αφήσω το κινητό μου. Κύριε Υπουργέ, αν δεν απαντήσετε, θα μείνω.
4: Παρακαλώ, κύριε
3: ακούστε,
4: Πρόεδρε.
3: Ακούστε, συνεχίστε. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι εδώ. Ο Πρωθυπουργός είναι πάντα απόν. Εγώ είμαι εδώ. Πού είναι ο Πρωθυπουργός σου να υπερασπίσει το νομοσχέδιό σου. Να σου πω εγώ που είναι ο Πρωθυπουργός σου. Όποτε θέλει έρχεται, όποτε θέλει φεύγει. Το έχει κάνει American Party Βουλή.
2: Θα καταργήσει όταν βγει διάφορα πράγματα. Να καταργήσει και τα κινητά ο Βελόπουλος. Να μιλάνε σε κανονικά τηλέφωνα. Τα παλιά, τα παραδοσιακά.

να μιλάει με τα εγγόνια της. Ωραίες στιγμές. Παιδιά, υπάρχει αυτό το τραγούδι, ονομάζεται «Η συνδιάθεξη της γιαγιάς». Σωτήρης Μοσχόπουλος.

0: όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τι θα κάνουν?
1: Είδα τη γλυκιά.
0: Γίνουν επιστήμονες, θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Και θα είναι εύκολο πια να μπει στο πανεπιστήμιο. Έρχονται ωραίες μέρες για την πατρίδα μας, για την παιδεία μας. Γιατί όπως είπε και ο εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς, θα καταργηθούν επιτέλους οι πανελλαδικές.
2: Όσον αφορά το θέμα της κατάργησης των πανελλαδικών, επειδή με ρωτήσατε για την κατάργηση των πανελλαδικών, οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν. Έχω δώσει πανελλαδικές εξετάσεις με δέσμες, έχω πετύχει στην ιατρική σχολή και έχω ζήσει όλη αυτή την εμπειρία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν προσφέρει σημαντικά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Απέναντι σε ένα κράτος που θα λέγαμε της δεξιάς του παρελθόντος, ίσως και του παρόντος, κατάφεραν να φτιάξουν ένα σύστημα αδιάβλητο, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό άδικο και εξαιρετικά πιεστικό για τους μαθητές. Ένα σύστημα το οποίο έχει οδηγήσει τον μαθητή στο να είναι εξεταζόμενο.
3: Σε σεβασμό και στους άλλους συνομιλητές.
2: Ναι. Κλείνω. Θα κλείσω.
3: Ναι,
2: το καταργήσουμε. Και είπαμε με ποιο τρόπο. Ο τρόπος μας είναι ότι θα φτιαχτούν καταρχάς δύο λίστες στις οποίες οι σχολές που έχουν μικρότερη ζήτηση ή που οι φοιτητές δεν αρκούν με βάση το νούμερο των φοιτών που μπορεί να δεχτεί κάθε σχολή, θα μπουν σε μια λίστα ελεύθερης πρόσβασης.
0: Καταλάβατε, θα υπάρχει μια λίστα ελεύθερης πρόσβασης στις σχολές που δεν πάει κανένας. Οι υπόλοιπες θα είναι κανονικά με εξετάσεις. Δηλαδή, θες να γίνεις κυνηγός κουνουπιών, θα μπορείς να πάρεις το πτυχίο σου χωρίς να δώσεις εισαγωγικές. Βοηθός κοπηλάτη, τέτοια. Ο οποίος εν τω μεταξύ ξεκίνησε φέρνοντας παράδειγμα την ιατρική. Εδώ υπάρχει φροντιστήριο για να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Ο Καρβέλας για παράδειγμα πώς πέρασε την νομική? Ναι, έχει πέρασει την νομική. Άκουσε το, το εξηγεί.
4: Είναι κρύψου σπυριδάκι. Σας έφαγε ο τσιτούρας κι ας είμαι γεροντάκι. Τρέμε αραβάτινε.
0: Τους έλεγε τα θέματα ο τσιτούρας, πήγε φροντιστήριο. Φροντιστήρια τσιτούρας.

0: θα καταργηθούν οι πανελλαδικές για να ξαναγίνουν πανελλήνιες. Θυμάσαι που είχαν καταργηθεί οι πανελλήνιες και τις κάνανε πανελλαδικές. Τώρα θα καταργηθούν οι πανελλαδικές και θα πάμε στις πανελλήνιες. Οι φοιτητές, οι υποψήφοι θα συνεχίσουν να δίνουν, να δίνουν, να ξαναδίνουν. Θα μου πεις βέβαια, μπορεί να δώσει κάποιος τρεις φορές. Ναι, μπορεί να δώσει. Γιατί δεν θα πετύχει, γιατί το μυαλό του να πάει εκδρομή.
1: Όχι. Καθίστε εδώ.
2: Τα παιδιά
1: καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έχουμε δώσει πανελλήνιες τρεις φορές, δεν έχουμε περάσει πουθενά.
1: Το παράπονο. Έχουμε δώσει πανελλήνιες τρεις φορές, δεν έχουμε περάσει πουθενά. Ο καθένας εκφράζει το παράπονο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να ρωτήσουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται.
3: Πάμε πάρω. Μία εβδομαδούλα. Ωραία θα είναι μάλλον.
1: Μάλλον, γιατί υπάρχει αμφιβολία.
3: Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Εμείς τι θέλουμε όμως από τις διακοπές μας.
3: Εμείς
2: θέλουμε καλά να περάσουμε, γιατί όλα τα άλλα δεν χρειάζονται.
3: Αυτό.
4: Να χαλαρώσουμε λίγο. Να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Να κάτσουμε μια εβδομαδούλα. Να τα ξεχάσουμε όλα, να κάτσουμε λίγο. Παραλία, άραγμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλοι φεύγουνε. Τι ωραίο αυτό το ρεπορτάζ. Πού τα σκέφτονται οι άτιμοι που στέλνουν τους ρεπόρτερ να βρίσκονται μπροστά στα βαπόρια που φεύγουν και να ρωτάνε πού πάτε. Πού απάνε, αφού είναι στο βαπόρι μπροστά.

0: για να βρει διάφορους επαγγελματίες του τουρισμού και να μιλήσει και να πούνε τα προβλήματά τους. Ας τα ακούσουμε με προσοχή. Ελπίζω μας ακούει και κάποιος κυβερνητικός, ώστε να πάρει τα σχετικά μέτρα.
1: Ο απαιτητικός πελάτης, ας πούμε.
2: Για παράδειγμα.
1: Υπάρχουν οι περισσότεροι από αυτούς τους πελάτες έρχονται με πάρα πολλές αποσκευές. Υπάρχει περίπτωση μία οικογένεια που βασικά η κυρία είναι το βασικό πρόσωπο. Μπορεί να είναι και από βασιλική οικογένεια. Για ένα διάστημα 18 ημερών φέρνει 60 βαλίτσες.
2: 60 βαλίτσες.
1: 60 βαλίτσες. Αυτές οι βαλίτσες έρχονται με άλλο αεροσκάφος, όχι με το αεροσκάφος που έρχονται οι ίδιοι. Στέλνουμε ειδικά φορτηγά, τα οποία πρέπει να είναι κλειστά σαν κλούβες, να παραλάβουμε τις βαλίτσες με τους ανθρώπους που κάνουν το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα. Και μετά το άλλο δύσκολο κομμάτι είναι το unpacking από τις βαλίτσες για να μπουν στις ντουλάπες και στους χώρους που θα μείνουν οι φιλοξενούμενοι.
2: Και εκεί τι έγινε στο unpacking?
1: Στο unpacking δεν της άρεσε ο τρόπος που κρεμάστηκαν τα ρούχα, τα θεώρησε ότι είναι ανάποδα, οπότε έπρεπε οι κοπέλες να τα ξεκρεμάσουν πάλι και να τα ξανακρεμάσουν με τον τρόπο που ήθελε εκείνη. Το one by one, με το χρώμα, με τη σύνθεση του υφάσματος, μετά μετάνιωσε και ήθελε να το χωρίσει σε number day one, day two. Ας πούμε τέτοιες παραξενιές.
0: Όχι και παραξενιές. Η υπερβολή. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου παραξενιά. Εγώ δεν ταξιδεύω, παίρνω μια βαλίτσα. Ως τιμή και σεβασμό απέναντι στην Πάτη Πράβο που ακούμε.

0: μερικοί παίρνουν τη βαλίτσα τους, πηγαίνουν στο νησάκι, πλακώνονται στα ούζα, ξεχνάει να ειδοποιήσουν που βρίσκονται. Έχουν χαθεί από την οικογένεια, από τη δουλειά τους, τους αναζητούν. Έρχεται ομάδα διάσωσης. Περίεργα πράγματα, κανείς δεν τους λέει ότι είναι τσάμπα κινητοποίηση.
1: Τον έψαχναν για σχεδόν 24 ώρες με ελικόπτερα, σκάφη, επιγείες δυνάμεις, ακόμη και με βατραχανθρώπους, ενώ εκείνος είχε πάει για ούζα σε beach bar και παρακολουθούσε αμέριμνο στην έρευνα για την υποτιθέμενη διάσωση.
0: Ήταν για ούζα. Ούζο, ούζο, ούζο εν μπανάνα. Ανταουδάρα. Έτσι. Έτσι. Από τα αδέρφια μας, τους Σέρβους, πρόκειται το τραγούδι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνεις, μιλάς. Υπάρχουν μια ομάδα ολόκληρη από τηλεφωνήτρες. Υποδέχονται το μήνυμά σου και το μεταφέρουν σε εμάς. Email κατευθείαν επαφή oner@alfaradio989.gr και το Viber, εδώ το έχω μπροστά μου. Συνήθως λειτουργεί κανονικά. 6947-989-989. Είναι καλοκαίρι. Και πρέπει να παραδεχτούμε κάτι. Διάφοροι λένε ότι η εποχή για να αναπτυχθεί το φλερτ μεταξύ των ανθρώπων είναι η άνοιξη. Τώρα κοροϊδευόμαστε, έτσι. Είναι το καλοκαίρι και το φλερτ αναπτύσσεται παντού. Όχι μόνο στις παραλίες, αλλά και στα τηλεοπτικά πλατό.
2: Παπακίτσου, ψυχολόγο εγκληματολόγιας.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Και ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι μαζί μας εδώ σήμερα, κύριε Μπαλάσκα, ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Σας κάναμε παράπονα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα. Λουτράκι, πού ήσασταν?
4: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εσείς δουλεύετε. Εμείς τώρα, αν δεν πάμε λίγο να βρέξουμε λίγο το κορμί, λίγο τα πόδια μας, να φάμε λίγο.
3: Παρατήρηση ήταν που μας λείψατε.
5: Αυτό.
4: Αχ, είστε τόσο καλοί, τόσο ευγενικοί, με κάνατε αληθή.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι ωραία αυτά. Και να τα βλέπουμε να χαιρόμαστε. Γιατί μας λείπουν τέτοια πράγματα, αγάπη.

0: υπάρχει μια αγάπη για το καλοκαίρι και πολύ μίσος για όλες τις εποχές. Δεν ξέρω να το μίσος είναι υπερβολή. Ας πούμε ότι δεν τη γουστάρει. Τη Σοφία Βούλτεψη.
1: Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ.
0: Το αντίθετο θέλει να κάνει με την κυρία Κοβέση. Θα μπορούσε να τη δαγκώσει, ναι. Γιατί η Κοβέση είναι από τη Ρουμανία. Κανονικά θα έπρεπε να είναι θετικά διακείμενη η Σοφία Βούλτεψη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Γιατί όπως λέει η ίδια, το είπε, η Κοβέση της θυμίζει τον πατέρα της.
2: Εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα, υπονοείται η κυρία Κοβέση.
3: Έχει μάθει, εγώ το είπα από την αρχή, έχει μάθει κάποιες μεθόδους που δεν ανήκουν στον ευρωπαϊκό ποινικό και δικαστικό πολιτισμό. Έχει δικαίωμα ως εισαγγελέας να κάνει την έρευνά της. Μάλιστα. Δεν έχει δικαίωμα να πηγαίνει σε φόρα, να λέει δεν θα με πείσετε. Δεν θέλουμε να σε πείσουμε, κυρία μου. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω μεγαλώσει με άλλα βιώματα και επειδή στην πατρίδα της, στη Ρουμανία, είδα τον πατέρα μου να παίζει σκάκι με τον Καρίγιο μέσα στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, σε ένα τραπεζάκι για να βρέχουν τα πόδια τους, και ήμουν μικρό παιδάκι, και επειδή έζησα μετά ως δημοσιογράφος την εκτέλεση των Τσαουσέσκου, ήμουν εκεί, και επειδή ήξερα τι γίνεται στη Ρουμανία, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το στυλ το Τσαουσέσκου. Θέλεις να κάνεις παραπομπές, σου κάντες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λίγο το χάσαμε, αλλά ας μείνουμε στο βασικό. Τώρα που είναι καλοκαίρι, αν θέλετε να παίξετε σκάκι, να βάζετε τα πόδια σας στη θάλασσα. Ελπίζω να μας ακούει ο Βαγγέλης Γερμανός, που έχει ασχοληθεί με το σχετικό παιχνίδι επί τραπέζιο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πρέπει να ξέρεις και τους συντελεστές της εκπομπής είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος στον ήχο, Αφροδίτη Τσιμίτη, μουσική, Χριστίνα Μόγιου, ηχητικά, Βαγγέλης Περής, μικρόφωνο. Διαβάζω ότι ο Μάσκ, αυτός ο τρισεκατομμυριούχος, είναι δυσαρεστημένος πολύ, λέει, με την Οδύσσια και θέλει να κάνει μια δική του Οδύσσια πιστή στην τέχνη του Ομήρου με AI. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ο ίδιος την αντίφαση AI για την τέχνη του Ομήρου. Τέλος πάντων, έχει πει και άλλα εδώ που τα λέμε σχετικά με την ταινία ο Μάσκ. Θυμάστε που έλεγε ότι είναι δυνατόν οι Έλληνες να δεχτούν ότι ο Αχιλλέας θα είναι μια τραβεστή. Εν τω μεταξύ, αν είχε διαβάσει τα βασικά, θα ξέρει ότι στην Οδύσσια δεν υπάρχει ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας είναι στην Ιλιάδα. Αλλά αυτό παρέσυρε κι άλλους. Έγινε μέχρι και είδηση.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Τσουνάμι αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν πριν καν προβληθεί. Το ομηρικό έπος αλλά Hollywood θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο. Φαίνεται όμως πως θα έχει μικρή σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Ο ρόλος της ωραίας Ελένης ενσαρκώνεται από την μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο, ενώ τον Αχιλλέα υποδίεται γνωστός καλλιτέχνης, υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ατιμάζεται ο Όμηρος, δήλωσε ο Ήλον Μάσκ.
4: Ο χολιγουντιανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν αποφάσισε να παραποιήσει το απόλυτο λογοτεχνικό κείμενο, τα ομηρικά έπη, στην ταινία Οδύσσια που γυρίστηκε στη Μεσσηνία και κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο. Επέλεξε στο ρόλο της ωραίας Ελένης τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο και στο ρόλο του Αχιλλέα τον τρανς ηθοποιό Έλιοτ Πέιτζ. Μέχρι και ο Ήλον Μάσκ αγανάκτησε.
5: Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του.
2: Αυτά είπαν οι άνθρωποι που ξέρουν και που μελετάνε και που σέβονται τον Όμηρο. Άνατος. Οδυσσέας. Φεύγει για την Ιθάκη.

0: Μυθάκι είναι και ο τίτλος του βιβλίου που έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και όπως τον Οδυσσέα τον κυνήγησε ο Κύκλοπας και του πετούσε πέτρες, έτσι και τον Αλέξη Τσίπρα τον κυνηγάει ο Καρανίκας. Δεν του πετάει πέτρες. Τον μαστιγώνει.
1: Γιατί τον μαστιγώνει στο Τσίπρα πολιτικά?
2: Γιατί πολιτικά? Πρώτον τον μαστιγώνω γιατί συμμετείχε σε ένα πραξικόπημα και δεν σεβάστηκε τον Κασελάκη. Δηλαδή δεν σεβάστηκε πάνω από 70.000 ανθρώπους.
1: Δική του επιλογή ήταν.
2: Δεν με απασχολεί πια
1: το επιλογή.
2: Ακούστε λίγο.
1: Γιατί θυμάμαι στην διαδοχή τότε.
2: Το κάνει χειρότερο αυτό.
1: Αυτιόγλου, υποψήφια,
2: το κάνει χειρότερο. Και ο Τσίπρας λέει στο βιβλίο του ότι πρότεινε στην Αξιόγλου να δώσει δαχτυλίδι. Από εκεί αρχίζω και διαφωνώ. Δεν είμαι με το δαχτυλίδι.
1: Είσαι με τις εκλεγμένες διαδικασίες.
2: Σαφώς. Ούτε ο Τσίπρας πήρε δαχτυλίδι. Αυτές είναι πίπες που λέγονται. Ο Αλαβάνος ήθελε να απαλλαγεί από το βαρύδιο που λεγόταν συνασπισμός και 9 φράξεις.
1: Μάλιστα.
2: Τάσεις. Και ήθελε να κάψει τον Τσίπρα. Του έδωσε την προεδρία.
1: Και του είπε απάνω σε
2: τον πρότεινε, γίνανε εκλογές όμως. Δημοκρατικά, όμορφα και ωραία. Νομίζω ότι ο Τσίπρας ανταγωνίστηκε κι άλλος.
1: Ναι.
2: Και βγήκε πρώτος. Αυτή είναι η δημοκρατία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτοί δεν ήταν φίλοι? Όπως ο Δάμων και ο Φιντίας. Όπως ο Τζιμ Άνταμς με τον Πεπίτο Γκονζάλες στο Μικρό Ήρωα. Αν ήταν Τζιμ Άνταμς ο Αλέξης, θα τραγουδούσε αυτός τον Πεπίτο.

0: Πεπίτο είναι χαρακτηριστικό όνομα στο Μεξικό. Μέχικο. Μεξικό είναι. Και το αίμα τους βράζει. Όπως βράζει το αίμα της Ελένης Καλογεροπούλου. Όπως βράζει το αίμα του κυρίου Δρυμιώτη. Ο ένας είναι δημοσιογράφος, ο άλλος, η μία είναι δημοσιογράφος, ο άλλος κάνει αναλύσεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Και οι δύο, μπράβο τους, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε στην ποιότητα, ξεπερνούν το λειτουργήμα τους.
1: Μη μου λέτε τώρα γιατί είναι το θέμα μου αυτό.
2: Μη μου λέτε
1: εμένα. Μη μου λέτε εμένα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης
3: σε παρακαλώ, πάμε λίγο ήρεμα. Μια ωραία ήρεμα.
1: Ότι θα βάλει τα λεφτά στο εξωτερικό.
3: Τον καλέσαμε τον κύριο Δρυμιώτη να ακούγεται λίγο, να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση. Χωρίς ήρεμα.
1: Μα φύγανε όλα τα χρήματα στο εξωτερικό.
3: Πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Το σημερινό πώς το είδατε.
2: Πώς το λέτε αυτό.
3: Πάμε τώρα.
1: Θέλετε να σας θυμίσω τις δηλώσεις.
2: Όχι, όχι. Να μου πείτε
1: θέλετε
2: τα νούμερα.
1: Θέλετε να σας
2: δηλώσεις. Ακούστε, ας σε μένα δεν θα λέτε πράγμα. Πέστε
1: 32 κόμμα δις έφυγαν.
2: Πούντα.
1: Τι πούντα. Έφυγαν στο εξωτερικό.
2: Δεν το ξέρετε.
1: Αφού είχαν βγει τα στοιχεία.
2: Ξέρετε, εγώ το μόνο που δεν δέχομαι να λένε ανακρίβειες.
3: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε λίγο.
2: Άμα λένε ανακρίβειες δεν τις δέχομαι.
1: Δείχτε
2: μου ένα επίσημο στοιχείο ότι φύγανε 32 δις.
1: Πότε.
2: Όχι. Δείχτε μου ένα στοιχείο.
1: 12 του 14.
2: Δεν θα λέτε
1: ανακρίβειες.
2: Μπροστά μου δεν θα λέτε ανακρίβειες.
1: Αυτό
3: ηρεμήσουμε.
2: Να μου το δείξετε και να ζητήσω συγγνώμη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βλέπω τα πρόσωπα αυτών που πηγαίνουν σε τηλεοπτικά πάνελ και αυτομάτως μου έρχεται στο μυαλό ένα παλιό τραγουδάκι για την ταβέρνα του Λινάρδου. Πήγαιναν διάφοροι τύποι και έλεγαν τα δικά τους.

0: αυτοί συχνάζουν στο Λινάρδο την ταβέρνα. Και παλιά στις ταβέρνες πήγαινες, παράγγελνες μια φάβα, μια λακέρδα, έδινες δύο δραχμούλες, είχες και ρέστα, μια χαρά. Τώρα πας στην ταβέρνα του Νουρσέτ, στη Μύκονο, και παραγγέλνεις μια μπριζόλα. Δεν θα πήγαινε ποτέ ο Μελιτζάνας, ούτε ο Νταμιτζάνας, ούτε ο Ματζουράνας, κανένας. Πάει όμως η Μαριγκόνα, δεν είναι είδηση αυτή?
1: Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν έναν από τους πιο πολύ συζητημένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μυκόνου ήταν η Μαριγκόνα, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου 2 χρόνια μετά την viral εμφάνισή της στο ΣΕΦ. Το μοντέλο επισκέφτηκε το εστιατόριο του διάσημου Τούρκου ΣΕΦ Νουσρέτ Γιοκτσέ, γνωστού παγκοσμίως ως Salt Bay, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Νουσρέτ εμφανίζεται να πλησιάζει το τραπέζι της και να ετοιμάζει μπροστά της ένα από τα χαρακτηριστικά πιάτα του. Με τον γνωστό θεατρικό τρόπο που τον έκανε διάσημο στα social media, ο σεφ κόβει το κρέας και στη συνέχεια το προσφέρει στη Μαριγκόνα, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον των ακολούθων της.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: 1,5 χιλιάρικο! Μία μπριζόλα, γιατί τις βάζει λέει και χρυσάφι. Και πηγαίνει ο ίδιος και το κόβει. Α, όλα κι όλα. Άρα είναι σετ δούλεμα που μας κάνεις. Το οποίο το μικρό όνομα είναι Μουσταφάς. Και βάζει διάφορα άλλα, ότι είναι γαλλικά και τέτοια.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάτσε να μαζέψουμε σιγά σιγά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι η Σμαράγδα που λέει δεν τους αρέσει η Κοβέση γιατί δεν μπορούν ούτε να την χειραγωγήσουν ούτε να την παραπέμψουν όπως γίνεται στην Ελλάδα. Στην παρέα μας είναι και ο Δημήτρης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλώς ήρθες ξανά. Και ο Τίμος μας λέει ότι ο Αλαβάνος είχε πει για τον Αλέξη, τον Τσίπρα μας, ότι είναι Ιούδας. Το φιλί του Ιούδα. Το είχε πει εδώ που τα λέμε και ζητάει να βρούμε και το στιγμιότυπο. Θα το βρούμε σιγά σιγά, γιατί προς το παρόν θέλω να δώσω την ευκαιρία και σε άλλους να πούνε τα δικά τους τα μηνύματα, να τα στείλουν. Άντε να προλάβουμε, πόσο μας λείπει. 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. 2-12-2-12-4-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ο nerpapakelfarendio989.gr είναι το email. Και 6-9-47-989-989. Βιάζομαι και εγώ να φύγω, γιατί θέλω να απολαύσω αυτό το υπέροχο φαινόμενο που ονομάζεται καύσωνας. Και μας λένε ότι είναι 40 βαθμοί, 41. Είναι ψέμα. Είναι πολύ παραπάνω και έχουμε αποδείξεις.
2: Μία το μεσημέρι και η θερμική κάμερα που σαρώνει τον Κηφισό δείχνει την άσφαλτο να βράζει, με θερμοκρασίες πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Στις εικόνες της θερμικής κάμερας από τις περιοχές κοντά στο άλσος Βεϊκού, τα χρώματα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και λευκό. Όπως βλέπετε, τα ράτσες και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονται λευκά. Γεγονός που σημαίνει ότι συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση με πάνω από 75 βαθμούς Κελσίου.
1: Καταλαβαίνετε, η ταράτσα μας από πάνω από την αιχμή στο κεφάλι μας έχει 75 βαθμούς. Τι να σου κάνει το air condition. Τυχώς που το έχουμε και αυτό. Καύσωνας, αδέρφια, καύσωνας. Πίτσα και μακάρι να φύγει. Στο μεταξύ έχει δώσει έμπνευση στον Νίκο Φθημιάδη.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό του Πανταζή. Α, δεν είναι ο Πανταζή, συγγνώμη. Ο Νίκος Φιλμιάδης είναι. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες στα πλατό. Φωτιά στα τόπια. Πορτοσάλτε εναντίον Ιωάννου. Συνηθισμένο ζευγάρι, συγκρουσιακό. Αλλά μερικές φορές ξεπερνούν και τα όρια.
1: Όταν λες γενικά και αόριστα ρουσβέτη, ναι, πρέπει να διευκρινίζουμε τι είναι. Είναι άλλο πράγμα. Έχω έναν ψηφοφόρο, τον οποίο από ανικανότητα μια υπηρεσία του δημοσίου δεν του δίνει τα λεφτά που πρέπει να του δώσει. Mm. Και εγώ κάνω μια παρέμβαση και λέω: ρε παιδιά, ο άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν έχει πάρει τα λεφτά του. Και είναι άλλο πράγμα, διασφαλίζω για δικούς μου ανθρώπους πληρωμές για να πάρουν λεφτά που δεν δικαιούται και μάλιστα πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως...
2: τα επιχειρήματα σου, ρε αδελφέ, να έχουν ένα, να έχουν μια βάση λογικής και πολιτικής.
1: Τώρα θα έλεγα τι έχουν, αφού δυσκολεύεσαι.
2: Άρα, πάλι θα με,
1: άρα,
2: θα
1: πρέπει να έχουν βάση για να δυσκολεύεσαι.
2: Στο εξωρού, επαναλαμβάνω, σου λέω ευθέως ότι τα επιχειρήματά σου είναι βαθιά λαϊκισμού. Επαναλαμβάνω, ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, όποιος έχει άνθρωπο στην ευθυσία και λέει να φύγω, να μην με βλέπετε καθόλου, αθώνεται το μισό λεπτό.
3: Παρακαλώ.
2: Ο Καραμαλής, η περίπτωση του είναι σε αυτούς.
1: Αρχιοθετήθηκε.
2: Ωραία. Άρα πήγε στην περίπτωση του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο
1: Κουβά.
2: Στην περίπτωση του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 7 πήγε Κουβά. Ένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση των 7 έκανε πολιτικό παιχνίδι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπε ότι από ευθυξία παρετήθηκε ο Καραμαλής. Δεν παρετήθηκε. Στη μία είχε ευθυξία. Στα Τέμπη ξανά ήταν βουλευτής. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Καλοκαιράκι έχουμε. Το χειμώνα συζητάμε. Το ξέρετε ότι ο Άρης Πορτοσάλτε, θα κάνω μια αποκάλυψη τώρα, αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια.

0: Όπως ακούτε, η κυρία Καπλάνη που τραγουδάει μαζί με τον Μπουρνέλη είναι. Δεν αναφέρεται στο σεξ καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει.
1: Προτιμώ έναν εργάτη μακάρι.
0: Ενώ η κυρία Ηλιάδη, γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνης, έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον.
2: Ποιος είναι ο πιο σεξι Έλληνας αυτή τη στιγμή? Για την Αγγελική, ποιος είναι ο πιο ωραίος Έλληνας?
3: Εγώ έχω ένα θέμα με τα ονόματα.
2: Θα σε βοηθήσουμε.
3: Είναι λοιπόν ένας πολύ σεξι έτσι άντρας, κατά την άποψή μου. Είναι ηθοποιός,
2: ναι.
3: Έπαιζε στο σύριαλ του Παπακαλιάτη.
2: Ωχ, και... Παναγία μου, και εσύ το Παπακαλιάτη, 50 σειρές έχει κάνει. Εκτός άλλος για το Μαέστρο.
3: Το Μαέστρο, ναι.
2: Ωραία, για το Μαέστρο είναι εύκολο.
3: Ήταν ο γιατρός.
2: Ο Αντίνος Αλμπάνης.
3: Αυτός.
2: Φίλος μου.
3: Πολύ ωραίος άντρας. Πολύ σεξ.
2: Θα το μεταφέρω, θα το στείλω μήνυμα. Αντίνος Αλμπάνης, λοιπόν, οκ, okay, δεκτό.
3: Πω, τι λέω σήμερα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Της αρέσει ο Αλμπάνης. Πρέπει να έχει το όνομά του και μυρίζαμε τον Αλμπάνο.

0: Αγαπητέ κύριε Μπάμπη, δεν επιτρέπεται. Είναι συνθηματικά διάφορα. Έχετε δίκιο όμως. Κάτσε να πούμε και μερικές φορές ότι έχετε ένα παραπονάκι και είναι σωστό. Δεν αναφερόμαστε στη Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει αυτό το κόμμα, κύριε Περί, λέτε. Υπάρχει. Και εκπρόσωπός του νομίζω ότι είναι ακόμα. Ο κύριος Τσακαλώτος. Ας ακούσουμε, παιδιά, Τσακαλώτο, να καταλάβουμε τι πρεσβεύει το συγκεκριμένο κόμμα. Τι θέλει.
1: Η δική μου θέση είναι. Έχω μια χαρισματική. Δεν θα το έλεγε τον εαυτό τότε, αλλά καταλαβαίνετε. Τότε ελάτε εσείς στη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΣ, για τη στέγαση, για το πληθωρισμό αυτό. Αφήστε μου να το τελειώσω όμως. Προφανώς υπήρχαν στιγμές που με απογοήτευσε ο Αλέξης.
2: Είναι άλλο αυτό και θέλω να χαριστεί.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω τόσο βαθιά σε αυτό. Εγώ έτσι κι αλλιώς, όπως θα έχετε υποψιαστεί ίσως μεταξύ των γραμμών. Τι ακριβώς εμποδίσαμε η αριστερή πτέρυγα αυτό. Άρα που δεν έχουν κεντρικές επιτροπές, συνέδρια που μετράνε. Δηλαδή είναι πρωτοφανές για μένα, αλλά το τελευταίο χρόνο είναι ένα κόμμα που είναι σαν δράνεια. Ο Βορύδης ρω, εμείς είμαστε οι φοδελοί, οι μίζεροι που δεν θέλω να δώσουμε λεφτά. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Με όλα τα προβλήματα ξανά επαναλάβουμε το πρώτο μισό του προγράμματος αυτό. Να μην κάνεις. Δηλαδή, πώς το λέω. Όχι,
3: ουσιαστική συζήτηση.
1: Καταλάβατε τι εννοώ. Σε αυτό είχε πει ο Μίας, γιατί ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει. Είπε ότι θα αυξήσω το ποσοστό, τις δαπάνες της υγείας. Όχι. Η δική μου είναι η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να πας. Το βράδυ των εκλογών το 19 και αποφάσισε ότι θέλει να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Το μεταξύ μικρό και όλους έχει εκεί μια... δηλαδή και πώς το κάνουν στους αγώνες. Νομίζω ότι έχει επαιρεστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Έτσι όπως κόβει τις λέξεις θα μπορούσε να γίνει στιχουργός. Το έχει γενιάσει αυτό ο Άκης Πάνου. Είχε βάλει στίχους με μισές τις λέξεις. Όχι μόνο το 7 ονομάσει ένα δωμά που το ξέρουν όλοι, αλλά και αυτό. Με το Χριστάκι. Τίτλος «Κλέ».

Εδώ δεν λέμε μισές κουβέντες. Το δελτίο ακολουθεί. Πού είναι ένα δελτίο, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλέι του Πανέτοιμη. Θα μάθετε τα πάντα. Ο παλμός επικαιρότητας. Εμείς τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρωτνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 7 και 2 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Και αυτό το πρωινό 5η, 23 Ιουλίου. Και έχω να σας μεταφέρω τις ευχάριστα νέα. Σε περίπτωση που μόλις ξυπνήσατε, δεν έχετε βγει ακόμη από την πόρτα του σπιτιού, δεν έχετε ανοίξει ακόμη τα παράθυρα, να σας πω ότι έχει μια πολύ ωραία δροσιά εκεί έξω. Δηλαδή, πραγματικά μετά από τόσες μέρες υψηλών θερμοκρασιών, αυτό το πρωινό εγώ και ο Ρέστης το χαρήκαμε, έτσι δεν είναι, Ρέστη μου? Δροσιά, το καταλαβαίνεις. 24 βαθμούς έχει έξω τώρα. Υπό άλλες συνθήκες θα έχει 27. Τέτοια ώρα, νωρίς. Μας το είχαν πει βεβαίως ότι θα δροσίσει, γι' αυτό σας λέγαμε: κάνετε υπομονή, να είστε προσεκτικοί και κάποια στιγμή που θα πάει θα δροσίσει. Σε αρκετές περιοχές της χώρας θα έχει βροχές. Στην Αττική, νομίζω, περιμένουμε την Παρασκευή, από ό,τι μας έχει πει ο Γιώργος Τσατραφίλιας, αλλά ένα Σαββατοκύριακο ωραίο θα περάσουμε. Σε κάθε περίπτωση, με αυτά και με αυτά, βρισκόμαστε στις 23 Ιουλίου, που σημαίνει. Τι είναι τώρα, 7-8 μέρες τον φάγαμε για τον Ιούλιο. Πάει και αυτός. Ο Αύγουστος μετά, που είναι παχές ημίγες, καταλαβαίνεις. Κάπως έτσι πάει η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Τι να πω κι εγώ. Η Ντίνα Μόσχου λοιπόν είναι στην παρέα, είναι το θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio, ελαφρώς τροποποιημένο, καταλαβαίνετε, με τον Δημήτρη Γκόλια πρώτα ο Θεός. Σεπτέμβρη θα ανταμώσουμε, κάπως έτσι τα έχουμε μοιράσει φέτος. Σας κρατάμε ωστόσο συντροφιά μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε κι εμείς την άλλη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, να ανηφορήσουμε στα Άγια Πάτρια εδάφη, όπως λέω χαρακτηριστικά, στα ωραία μέρη της Χαλκιδικής. Λοιπόν, καλημέρα μας στέλνει πρώτη η φίλη μας υποθητή από τη Σαντορίνη. Δες μια υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει με τη θάλασσα. Είναι καταπληκτική η Σαντορίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλη μου υποθητή. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί θέλω πάρα πολύ να είναι διαδραστική αυτή η εκπομπή και με βοηθάτε σε αυτό. Και με κάνετε και πάρα πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, αριθμός Viber 6947-989-989, που βεβαίως έχω μπροστά μου την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα βλέπω άμεσα και σας απαντώ. Επίσης, onair@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά, θυμίζω, μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Μου αρέσει πάρα πολύ που μας παίρνετε μαζί σας. Αρκετοί είστε ήδη σε κάποια άλλα σημεία εκτός Αθηνών. Έχετε φροντίσει όμως, έστω και διαδικτυακά, να μας ακούτε. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και μας θυμάται ειλικρινά. Όταν επιλέγεις κάποιον ωραίστημα να τον πάρεις μαζί σου στις διακοπές, σημαίνει, αν μη τι άλλο, ότι σου είχε γίνει αγαπημένη συνήθεια και τον αισθάνεσαι φίλο πια. Και η αλήθεια είναι ότι έχει ανοίξει πολύ αυτή η μεγάλη πρωινή παρέα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Δημήτρης βεβαίως. Δες τώρα με την πρώτη καλημέρα, βροχή τα μηνύματα. Καλά, είστε καταπληκτικοί όλοι σας. Καλημέρα από τη γη των Θεών, μας λέει ο Ηλίας, ο Χρυσικός. Άντε, καλή αντάμωση, Ηλία μου, λίγες μέρες μείνανε. Η όμορφη Πιερία. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Υπό κυρία Κέτη, βεβαίως, πρώτη-πρώτη. Έχει στείλει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος ο Βαρκάρης τον αχαίροντα. Αν πρόκειται να σε κάνουμε χαρούμενη, βρε Κωνσταντίνα, καλημέρα, λέει. Γεια σου, Βαρκάρη μου. Και ακόμη δεν έχω μπει στη βάρκα σου, σκέψου. Πού να μου κάνεις και βαρκάδα. Αλλά έχουμε πει σε άλλα σημεία θα με πας. Όχι στον αχαίροντα. Πάμε κάπου αλλού. Ο φίλος ο Μελέτης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαιρόμαστε να σας ακούμε. Μελέτη, τόσες μέρες εγώ βάζω το κύμα σου εδώ πέρα. Το σήμα. Το κύμα που μου είχε στείλει πέρυσι το καλοκαίρι, θυμάσαι. Το έχουμε ηχητικό. Το έχουμε κρατήσει εδώ. Το έχουμε κάνει τζικλάκι για την πρωινή μας εκπομπή. Για του λόγου του αληθές, ωραίστη μου, θες να ακούσουμε το κύμα. Για πάμε.

υπέροχο το κύμα, χαλαρωτικό. Αν είστε κάπου κοντά στη θάλασσα, δεν είναι πολύ ωραίο να ξυπνάς με μια πρωινή βουτιά? Ε? Και δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν ιδιωτική πισίνα μπροστά τους. Λέμε τώρα να είσαι σε ένα κάμπινγκ, ας πούμε. Και να ξυπνάς, να κάνεις την πρωινή σου βουτιά, να πίνεις το καφεδάκι σου μετά και να ξεκινάς έτσι την ημέρα, στην αγκαλιά της θάλασσας. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας φτιάξω τη διάθεση. Η επικαιρότητα έχει πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Αλλά θα σας τα πω σιγά σιγά, έτσι με δόσεις τα δίνουμε εμείς και με ψυχραιμία για να μην σας χαλάσουμε τη μέρα πρωί-πρωί. Ο φίλος ο Δάκης είναι εδώ. Γεια σου Δάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Η φίλη μας η Τίνα, σταθερή βεβαίως. Όπου ο γείτονας από τον Άλυμο ο Κωνσταντίνος, καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Ο Άλυμος έβρασε λίγο αυτές τις μέρες, έμαθα. Κωνσταντίνε μου, εντάξει, τα νότια έχουν πιο ψηλές θερμοκρασίες σε κάθε περίπτωση, αλλά τουλάχιστον έχεις τη θάλασσα κοντά, οπότε κάνεις και μια ωραία βόλτα και δροσίζεσαι σε κάθε περίπτωση. Και καλημέρα στο everybody, μου λέει ο Ανδρέας. Καλώς τον Ανδρέα. Λοιπόν, εδώ είστε έτσι, οι περισσότεροι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στην πρωινή παρέα και ξεκινάμε έτσι όμορφα την εκπομπή και στέλνετε τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν ταλαιπωρηθήκατε χθες από διακοπές ρεύματος. Είναι κάτι το οποίο εκνεύρισε πάρα πολύ κόσμο, έχω να σας πω. Όχι μόνο στα βόρεια προάστια που είμαστε εμείς και νοτιότερα. Διακοπές ρεύματος οι οποίες κράτησαν αρκετά. Μιλήσαμε εμείς με τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι με αυτές τις συνθήκες έκαναν τα αδύνατα δυνατά να υπάρξει αποκατάσταση άμεσα. Στις περισσότερες περιοχές ερχόταν το ρεύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ας πούμε σε ένα τέταρτο, σε ένα εικοσάλεπτο, άντε βαριά-βαριά ένα μισάωρο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να είσαι στα συνεργεία των τεχνικών της ΔΕΗ και να βρίσκεσαι εκεί έξω για να προσπαθείς με αυτές τις συνθήκες όσο μπορείς πιο σύντομα να αποκαταστήσεις την ηλεκτροδότηση. Ένας από ένα σημείο και μετά όμως ερχόταν, έφευγε το ρεύμα, κοβόταν, ερχόταν. Κάποια στιγμή λες, θα μου καεί ό,τι έχω στην πρίζα. Μας έπιασε ένα άγχος. Η αλήθεια είναι. Και λες ρε παιδί μου, εντάξει, με τον πρώτο καύσωνα αυτό μας λένε οι τεχνικοί ότι είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, επηρεάζουν τα καλώδια. Εντάξει, να το καταλάβω, αλλά κάπως δεν τα έχουμε φτιάξει ρε παιδί μου τα καλώδια να μην επηρεάζονται από αυτές τις θερμοκρασίες. Ξέρω κι εγώ. Θα έπρεπε, νομίζω. Αυτό ήταν ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού και είμαστε τυχεροί γιατί ήρθε αρκετά αργά. Άλλους μήνες έχουμε περάσει ψηλές θερμοκρασίες, σας θυμίζω και Μάιο και Ιούνιο. Τώρα φτάσαμε μετά τις 20 Ιουλίου, ας πούμε, για να νιώσουμε έτσι ένα πολύ, πολύ ζεστό κύμα. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι καλύτερα. Σας παρακινώ να ανοίξετε τα παράθυρα, να μπει αυτή η ωραία δροσούλα μέσα η πρωινή και νομίζω ότι η μέρα μας θα πάει καλά. Ο Μελέτης λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ που παίζετε το κύμα που σας είχα στείλει πέρυσι. Καλό θα ήταν να ήμασταν και δίπλα σε αυτό το κύμα. Καλό θα ήταν, αλλά ξέρεις, κλείνεις τα μάτια επειδή το ραδιόφωνο σε ταξιδεύει και με τη δική σου τη βοήθεια, με αυτό το ωραίο ηχητικό Μελέτη μου, ταξιδεύουμε καθημερινά και έχω πει μέχρι να φύγω κι εγώ διακοπές. Αυτό θα ακούμε. Για να νιώθω κι εγώ λίγο το κύμα να μου βρέχει τα πόδια, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Λοιπόν, ο Δάκης μου λέει: χτες δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε ο φάμελος, λέει. Σου πέσε τόσο βαρύ, Δάκη μου. Δεν το περίμενες. Η αλήθεια είναι. Το περίμενες, νομίζω. Τώρα, βέβαια, πέραν τις πλάκες, να το πούμε έτσι σοβαρά, γιατί είναι σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Εντάξει, μέχρι χθες ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φτάνει σε σημείο να ανεξαρτητοποιηθεί. Και όχι μόνο.

έχει μια έδρα ακόμη στη Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν πάβει όμως να είναι κάτω από ένα κόμμα. Και θεωρώ έντιμη στάση, όταν φεύγεις, να τη δίνεις την έδρα πίσω. Τώρα υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Ξέρετε ότι να τη δώσω την έδρα, αλλά αυτός που ακολουθεί, ο επόμενος ας πούμε στην επετηρία να μπει στη Βουλή, μήπως δεν είναι των συμφερόντων που θα ήθελα, μήπως θα προτιμούσα να παραμείνω εγώ παρά να έρθει ο άλλος. Κάτι τέτοιες ζυμώσεις ας πούμε γίνονται και κάτι τέτοιες σκέψεις, οι οποίες πραγματικά είναι ενοχλητικές σε κάθε περίπτωση. Και υπάρχει τώρα ολόκληρη ιστορία, γιατί δεν δίνεις την έδρα, όχι δεν τη δίνω την έδρα, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, δεν είναι ωραία κατάσταση. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας, επειδή έλεγα για τα καλώδια της ΔΕΗ, τα καλώδια λέει έχουν γυναικεία ψυχολογία, δεν σου λένε τη βλάβη, τα ρωτάς τι έχεις, απαντούν τίποτα. Και η τεχνική, όπως καταλαβαίνεις, λέει πάνε ψαχτά. Ναι, δεν σου απαντάει το καλώδιο. Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Λαζόπουλος, παράλογο, δεν απαντάει. Ούτε το καλώδιο απαντάει. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γυναικεία ψυχολογία. Νομίζω έχεις πέσει μέσα, έχεις εντρυφήσει, Ανδρέα μου. Θα το δεχτώ. Σε κάθε περίπτωση, με το ωραίο σου χιούμορ, να είσαι καλά. Η φίλη μου η Μαρία, στην πρωινή παρέα πάντα. Καλημέρα, λέει, στην ήρεμη δύναμη του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Προσπαθούμε, ξέρεις, να είμαστε ψύχρεμοι πάντα. Και επειδή είναι ιδιαίτερη αυτή η ώρα, μόλις έχετε ανοίξει τα μάτια σας. Εντάξει, μην αρχίσουμε να σας πυροβολούμε. Δεν θα το θέλαμε. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ένα θέμα το οποίο είχα αναδείξει πέρυσι και έχω πει πολλές φορές, χαίρομαι όταν οι ακροατές επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, θα το θυμίσω για άλλη μια φορά, γιατί μετά το τέλος της εκπομπής πάντοτε μιλάμε και μέχρι το μεσημεράκι σας απαντάω και ακούω και τους προβληματισμούς σας και τις καταγγελίες που έχετε να κάνετε. Θυμίζω λοιπόν, το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 212-212-4800. Επικοινώνησε και φέτος μαζί μου ένας κύριος από τη Σέριφο, ο οποίος ταλαιπωρείται και πέρυσι και από ό,τι φαίνεται και φέτος, με τα γύρω-γύρω ακαθάριστα οικόπεδα. Ο άνθρωπος πηγαίνει για κάποιους μήνες να μείνει στο νησί. Ο ίδιος καθαρίζει τη δική του περιουσία. Το δικό του λοιπόν κτήμα, που είναι το σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, συνορεύει έτσι, 4 σημεία. Λοιπόν, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, οι δύο μόνο έχουν καθαρίσει τις γειτονικές εκτάσεις. Οι δύο που ούτε πέρυσι είχαν καθαρίσει, ούτε φέτος καθάρισαν. Και ξεκινάει ο άνθρωπος έναν αγώνα δρόμου και επικοινωνεί. Τι με το Δήμο επικοινωνεί, τι με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επικοινωνεί, με το Γενικό Γραμματέα. Πέρυσι είχε ενημερώσει και το γραφείο του κυρίου Κατσαφάδου. Κανένας δεν ασχολείται. Και πρέπει να σας πω ότι με ενόχλησε, χωρίς να πω περισσότερα, το ότι μία ιδιοκτησία που παραμένει κάθε καλοκαίρι ακαθάριστη ανήκει σε συνάδελφο, δημοσιογράφο. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που λέμε κάποια πράγματα στους πολίτες και μεταφέρουμε και εμείς τις οδηγίες που δίνει το κράτος για να προσέχουμε όλοι μας και να μην έχουμε φωτιές το καλοκαίρι, πρώτοι από όλους θα έπρεπε εμείς οι δημοσιογράφοι να καθαρίζουμε τη δική μας την περιουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει προσπαθήσει, έχει επικοινωνήσει με πολλούς. Υπάρχουν κάποια κλαδιά που φτάνουν μέχρι τη δική του τη σκεπή, το δικό του τον τοίχο, και λέει: αν χτύπα ξύλο, μία σπίθα πέσει εδώ, στα ξερά, κινδυνεύει και το δικό μου το σπίτι. Εγώ σου λέει τι φταίω που καθάρισα. Και οι δύο γείτονες από τις δύο πλευρές που επίσης έχουν καθαρίσει. Οι άλλοι δύο δεν θα τους τραβήξει τα αυτή κανένας. Αναρωτιέμαι εγώ. Ούτε πέρυσι, ούτε φέτος. Φέτος έχουμε υπουργό πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τουρνά. Σοβαρός άνθρωπος. Τον παρακίνησα λοιπόν αυτή την επιστολή και τη διαμαρτυρία να τη στείλει στο γραφείο του κυρίου Τουρνά. Εγώ το λέω από το ραδιόφωνο και περιμένω να δω ποιος θα αντιδράσει. Και ο Δήμος ο ίδιος πρέπει να αντιδράσει. Και πρέπει να ενημερώσει και να γίνει καταγγελία. Και να πάει να καθαρίσει ο Δήμος, γιατί συνήθως έτσι γίνεται, και τη λυπητερή να τη στείλει σε αυτούς που δεν καθαρίζουν. Είχα υποσχεθεί ότι θα το πω σήμερα το πρωί, γιατί μου έστειλε πάλι όλη την αλληλογραφία και φέτος ο άνθρωπος. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, αν συμβεί κάτι, θα κλαίμε όλοι, έτσι. Και επίσης, μπορεί να μην πηγαίνεις στην ιδιοκτησία που έχεις στο τάδε νησί. Ρίξε μια ματιά, στείλε έναν άνθρωπο. Να δει τι γίνεται εκεί. Αν συμβεί κάτι, δηλαδή, βάζεις σε κίνδυνο και άλλον άνθρωπο. Εντάξει, είναι ντροπή. Και ειδικά όταν είσαι από το συνάφι. Γιατί και τα του συναφιού, εγώ δεν τα λέω και το ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Ομέρ. Γεια σου, Ομέρ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι και εσύ στην πρωινή παρέα.
Και ο

Φίλος ο Θωμάς, καλημέρα σας. Αυτό το ηχητικό από το κύμα το έχω ήδη από πέρυσι ηχογραφήσει. Και αφού φέτος έχω 11 χρόνια από το 2015 να πάω διακοπές ή έστω μια εκδρομή, ακούω τον ήχο αυτόν και όσο να πείτε κάπως ξεχνιέμαι. Και εύχομαι σε όλους σας να έχετε πολύ καλές διακοπές, ξέγνιαστες στιγμές, ξεκούραση και με το καλό να επιστρέψετε. Κύριε Θωμά μου, ήδη από πέρυσι με έχετε συγκινήσει που μου το είπατε αυτό ότι έχετε ηχογραφήσει το κύμα. Χαίρομαι αν μπορούμε έστω να σας ταξιδεύουμε ραδιοφωνικά. Λυπάμαι που δεν έχετε δυνατότητα κάποιες μέρες έτσι να ξεφύγετε κι εσείς λίγο από την πόλη. Όμως ειδικά για σας θα το ακούσουμε πάλι το κυματάκι αυτό. Ο Ορέστης εδώ με τα μαγικά του χέρια νομίζω έχει τη δυνατότητα να το βάλει ειδικά για τον κύριο Θωμά αφιερωμένο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον κύριο Θωμά και σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας που μακάρι να είχαμε δυνατότητα να πάρουμε πάρα πολλά πούλμαν, ορέστη μου, και να πάμε όλοι μαζί μια εκδρομή για μπάνιο, ε! Θυμάσαι, πω, ακούγομαι λίγο σαν την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Τη βουγιουκλάκι που τους πήγε να εκδρομή, θυμάσαι, την Κυριακή που δεν ήταν ανοιχτό το εργοστάσιο. Μακάρι ειλικρινά να μπορούσαμε όντως να προσφέρουμε σε όλους έτσι ολιγοήμερες διακοπές μια μικρή ανάπαυλα, ρε παιδί μου. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, κυρία Αντίνα. Όντως στη δύναμη του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Αναμονή στο λιμάνι για φόρτωμα. Ησυχία, λέει, δεν υπάρχει πολλή κίνηση λόγω διακοπών. Ευτυχώς οι δρόμοι είναι κάπως καθαροί. Δεν ταλαιπωρούμαστε. Καλό υπόλοιπο σε όλους μας. Καλημέρα και στα παιδιά του σταθμού. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σταθερός και εσύ στην πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες είχαμε μια απώλεια, μια γυναίκα την οποία αγαπούσα πάρα πολύ. Είχα την τιμή να τη γνωρίσω. Ήταν μέσα στην καρδιά μου, πραγματικά. Και αναφέρομαι στην μεγάλη Μέρι Λίντα. Μέρι Λίντα και Μανώλη Σιώτης. Αξέχαστο δίδυμο. Έφτασαν μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το μπουζούκι του Χιώτη ήταν καταπληκτικό. Συνδύασε κιόλας, λέει, το λαϊκό τραγούδι με το μάμπο. Η Μέρι Λίντα είχε τέτοια τσαχπινιά, τέτοιο μπρίο. Ήταν, νομίζω, η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι μου έλεγε σε μια παλιά συνέντευξη, που τόλμησε να σηκωθεί από την καρέκλα, να φορέσει έτσι και λίγο πιο τολμηρά φουστανάκια, τα φορέματα αυτά της εποχής, και να αρχίσει να λυκνίζεται. Και είχε ένα χαρακτηριστικό λύκνισμα η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα λοιπόν, που είχε κάποια προβλήματα υγείας και από επιλογή τα τελευταία χρόνια έμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν η χαρά της ζωής τους, τραγουδούσε και περνούσαν και πάρα πολύ όμορφα. Με έναν τρόπο θέλω και εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή να αποχαιρετήσουμε τη Μέρι Λίντα, να την ευχαριστήσουμε και εκείνη και τον Μανώλη Χιώτη, που μας βλέπει και μας ακούει από ψηλά, για ό,τι πρόσφεραν στο ελληνικό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε.

0: Επέλεξα να ακούσουμε το Λεός και Κολωνάκι, γιατί λέει ο στίχος: όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο τον κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, Λεός και Κολωνάκι. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο, Λεός και Κολωνάκι. Και ξέρετε, έρχεται η ζωή καθημερινά και όσο αντιμετωπίζεις. Και στο θυμίζει αυτό, ότι δεν είμαστε το ίδιο. Ως προς το ότι όλοι έχουμε καρδιά, όλοι έχουμε καρδιά ως όργανο στο ανθρώπινο σώμα, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι να την κάνουν αυτή την καρδιά. Δηλαδή, αν δεν μοιράζεσαι, αν δεν αγαπάς το διπλανό σου, αν δεν προσπαθείς με καλή προαίρεση να κάνεις τη ζωή του άλλου λίγο καλύτερη και τη δική σου με αυτόν τον τρόπο, νομίζω τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα θέματα. Τα μηνύματά σας τα βλέπω εδώ. Μου λέει Βαρκάρη, συγγνώμη που γελάω, αλλά όσο μιλάω εγώ, τρέχουν τα μηνύματά σας και με το Βαρκάρη γελάω γιατί έχει τρομερό χιούμορ. Λέει, άλλο να κλαις γονατιστό στην Μπουχάρα και άλλο στην Κουρελού. Στην Μπουχάρα, λέει, δεν μπορεί να είναι τα γόνατά σου τουλάχιστον. Γεια σου βρε Γιάννη, εντάξει, είσαι καταπληκτικός. Ναι, η αλήθεια είναι διαφορετική η αίσθηση έτσι, της Μπουχάρα. Φοβερό, φοβερό το μήνυμα, να είσαι καλά. Μου λέει εντωμεταξύ, πες κάτι για το σαλμάλι που έδωσε στεγνά τον Άδωνη. Φυσικά θα πω, έχω μπροστά μου εφημερίδες, τι νομίζεις. Τώρα εδώ είναι πρωτοσέλιδο σε αρκετές. Θα σας τα πω όλα. Και μια καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα από τη Ζάκυνθο, να είσαι καλά Όλγα μου. Και ο Παύλος μας από την Ερμούπολη, την Αρχόντισσα των Κυκλάδων, τη Σύρο. Καλημέρα, μου λέει, αν και θα είσαι Χαλκιδική, να ενημερώσω ότι έχουμε εγγένεια για μια σημαντική έκθεση και έκδοση για το Δημαρχείο Ερμούπολης και τα 150 χρόνια από τη θεμελίωσή του. Όσες και όσοι βρεθούν στη Σύρο είναι ευπρόσδεκτοι. Η έκθεση θα παραμείνει μέχρι και το Σεπτέμβριο. Ο τόμος είναι διαθέσιμος σε όλα τα γνωστά βιβλιοπωλεία. Εκδόσεις Μέλισσα, βεβαίως το είπα και στον αέρα. Στο μυαλό του Τσίλερ είναι ο τίτλος. Καταπληκτικό. Η Ερμούπολη είναι υπέροχη. Το έχω πει, είναι πραγματικά η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Όλες οι Κυκλάδες αγαπάμε, αλλά η Ερμούπολη έχει ξεχωριστή αρχοντιά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έχουμε πάει στις 7 και 25 και πρέπει να διαβάσουμε εφημερίδες, γιατί μας πήρε λίγο η ώρα, αλλά νομίζω ότι είχαμε να πούμε σημαντικά. Και ξέρετε ότι πάντα δίνω προτεραιότητα στην επικοινωνία μαζί σας, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διάδραση που έχουμε αναπτύξει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, διαβάζουμε τις εφημερίδες με τυχαία σειρά. Σήμερα ξεκινάμε με την απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Θυμάστε που μιλήσαμε στην αρχή της εβδομάδας με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής, που μας έλεγε τι απαγορεύεται και εν μέσω καύσωνα να καταναλώνουμε και μας είχε βάλει μέσα τα ενεργειακά ποτά. Της είπα ότι θα ήθελα να το επισημάνουμε αυτό για όσα νέα παιδιά μας ακούν. Δημιουργούν ταχυκαρδίες τα ενεργειακά ποτά και δεν είναι αθώα. Υπάρχουν λοιπόν σκέψεις να μπει μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στη χώρα μας. Αυτό μας λέει το Υπουργείο Υγείας. Και Μέρι Λίντα, 1935-2026, ένωσε Λαό και Κολωνάκι, όπως το τραγούδι της που ακούσαμε νωρίτερα. Τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της, αύριο το τελευταίο αντίο, μας γράφει η απογευματινή στο πρωτοσέλιδο. Και από σύνθεση ο τίτλος, τα βρόντιξη και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα και έχει δεχθεί πολλά πυρά βεβαίως και δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο να γίνεται έτσι. Μέχρι πριν από λίγες μέρες ηγείτο του κόμματος και τώρα όχι μόνο έφυγε, πήρε και την έδρα μαζί του. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ έχω πει πολλές φορές ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ένας σοβαρός πολιτικός. Εδώ τώρα από ένα σημείο και μετά έχει υποπέσει σε λάθη απανωτά. Το ένα μετά το άλλο. Και ξέρετε, ο κόσμος αριστεράς δεν νομίζω ότι ξεχνάει. Συνεχίζουμε εφημερίδα Εστία. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Ο Υπουργός επεκτείνει η μετροπολογία την θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων. Μήπως είναι αυτή η ρύθμιση, διαρωτάται η Εστία. Αναστάτωσης στο δικαστικό κόσμο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Σοβαρότατο θέμα. Και άρθρο του καλού συναδέλφου Μανώλη Κοτάκη στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Η σκιώδης Υπουργή Εξωτερικών και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός. Αυτά είναι τα βασικά θέματα της Εστίας. Έχει το θέμα με τον κύριο Σαλμά που με ρώταγες, βαρκάρι μου. Διαπλοκή Γεωργιάδη φαρμακευτικών για χορηγίες σε μέσα ενημέρωσης. Πολιτική αντιπαράθεση σε ιδιαίτερους υψηλούς τόνους προκάλεσε στη Βουλή τοποθέτηση του ανεξαρτήτου βουλευτού Μάριου Σαλμά, ο οποίος προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες περί σχέσεων Γεωργιάδη με φαρμακευτικές. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγόριθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. 6 διαβαθμίσεις για φυσικά πρόσωπα, 10 για νομικά πρόσωπα. Αυτό είναι το βασικό θέμα της Ναυτεμπορικής. Και ναυπήγηση bulk carriers, γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τα συμβατικά καύσιμα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές στα 6 ΣΟΣ για την επιστροφή ενοικίου. Οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης. Δυνατότητα διόρθωσης λαθών έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Πώς πρέπει να δηλωθούν τα μισθώματα για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Και αυτό είναι αλήθεια, θα το κουβαλάμε για πάντα. Είναι εθνική πληγή, εθνικό πένθος, όπως και τα Τέμπη, έτσι και το Μάτι. Κάλλη Αναγνώστου, πρόεδρος του Συλλόγου. Κάηκα σχεδόν ολόκληρη, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Η καταδίκηση, 4 φυλακίσεις και η δικαστική συνέχεια. Η ημέρα που κατέρευσε το ηθικό πλεονέκτημα. Η στημένη σύσκεψη Τσίπρα, οι διακοπές στο Κότερο και η σκηνοθετημένη συνάντηση με κατοίκους. Αυτά σημειώνει στο πρωτοσέλιδό του ο Ελεύθερος Τύπος. Άλλο βασικό θέμα, όχι από το State Department για τα F-35 στην Τουρκία, και αυτό είναι μια θετική είδηση αν μη τι άλλο για την Ελλάδα και τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Και ήλιο βασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρη Λίντα, η μούσα του Μανολιχιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Συνεχίζουμε. Εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο, σε 5 λεπτά από τώρα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Φωτεινή Βρίνα, την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, να μας πει για τις συντάξεις Χειρίας, αλλά θα μας πει και για τις πληρωμές. Έτσι. Την άλλη εβδομάδα πληρώνει, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν. Πότε θα μπουν τα χρήματα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών, με κακή υγεία όμως. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να φροντίζουμε την υγεία μας. Και γι' αυτό έχουμε δώσει αγώνα μαζί με τον Δημήτρη Γκόλια ήδη από πέρυσι και τη χρονιά που πέρασε και του χρόνου το ίδιο θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να σας παρακινήσουμε να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Όταν βρεις κάτι στην αρχή του, το προλαμβάνεις και τον νικάς. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε πολύ, αλλά θέλουμε να ζήσουμε καλά σε κάθε περίπτωση. Και Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές που δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Εφημερίδα Δημοκρατία. Βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πήρε το όπλο του ο Γιώργος Βλάχος για άλλη μια φορά και πολλοί μιλούν για ένα τεράστιο σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και όλοι περιμένουμε απαντήσεις και περιμένουμε να μάθουμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Γιατί λένε ότι δεν θα είναι μόνο υπόθεση ο ΠΚΠ, ίσως να είναι και κάτι χειρότερο. Περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και το θέμα που μου ζήτησε εδώ ο Βαρκάρης τον Αχέροντα, εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα αδιευκρίνηστά του. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση, διερωτάται. Στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα έχει συνέχεια, όπως επίσης και άλλο θέμα που μας αφορά και αφορά και την πολιτική και τη δικαιοσύνη. στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός, η πρόταση του εισαγγελέα, μπάζωμα των τεμπών. Θα το δούμε και με την Τασούλα Παπανικολάου στη συνέχεια του προγράμματος του σταθμού. Εφημερίδα των συντακτών, πάλι καταγγελίες Αλμά, πρωτοσέλιδο και στην Ευσύν. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδων Γεωργιάδη, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Αποκλειστική δήλωση του Μάριου Αλμά στην εφημερίδα των συντακτών. Και το άλλο θέμα που σας έλεγα για τον κύριο Τριαντόπουλο, εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της ανάκρισης για τον Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα της εφημερίδας των συντακτών. Συνεχίζουμε με την καθημερινή παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΒ για την πολεοδομία Ρόδου. Αμαρτωλές ιστορίες, έτσι, σε πολεοδομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του και αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμο. Έχει μια φωτογραφία που είναι πολίτες που βάζουν τα χεράκια τους μέσα σε ένα συντριβάνι λόγω του χθεσινού καύσωνα, στα συντριβάνια και με βεντάλιες, λέει, και σε σειρμούς, έτσι, του τρένου. Προσπαθούσε ο κόσμος με έναν τρόπο να δροσιστεί. Ευτυχώς από σήμερα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Έχει ένα πολύ ωραίο δροσερό αεράκι εκεί έξω. Όσοι είστε στην Αθήνα, νομίζω το καταλαβαίνετε. Και μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Αυτά και από την καθημερινή. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην Κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, σημειώνει ο Ριζοσπάστης. Και μαχητική μαζική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά τέμπη, βιολάντες, ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Κάλεσμα συμπόρευσης στους κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής για μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δημήτρης Κουτσούμπας φτάνει πια με τα κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο. Φοβερή διαφορά. Από 50.000, 300.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο. Πλήρωναν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Μάλιστα. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη, σημειώνει επίσης η εφημερίδα Κόντρα, και τραγωδία τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα και δολοφονία Γεωργίου στο μικροσκόπιο, το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη. Είχαμε εξέλιξη βεβαίως, χθες το βράδυ συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, είναι ο υπεύθυνος για το φόνο του γνωστού ποινικολόγου. Λέγαμε χθες και με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί ξημέρωσε η μέρα όταν μάθαμε αυτό το σοκαριστικό έγκλημα. Με τον Αιγύπτιο αυτό φαίνεται ότι βρέθηκαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, εκεί γνωρίστηκαν και ο ίδιος ο ποινικολόγος τον κάλεσε στο γραφείο. Γι' αυτό και δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, το είχαμε πει ήδη από χθες με την Κατερίνα, φαινόταν ότι ο Γεωργίου άνοιξε την πόρτα ο ίδιος στο δολοφόνο του. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα γιατί άπτονται έτσι της προσωπικής ζωής του γνωστού ποινικολόγου. Θα τα δείτε, διάφοροι συνάδελφοι τα δημοσιεύουν, επειδή υπάρχουν και δύο παιδιά ωστόσο που μένουν πίσω, δύο κορίτσια που είχε υιοθετήσει και είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία των 16 ετών, δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν είχε να κάνει πάντως η δολοφονία σε καμία περίπτωση με τις σοβαρές υποθέσεις που είχε χειριστεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του ο γνωστός ποινικολόγος. Ήταν προσωπικά τα κίνητρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Με αυτή την πολύ ωραία μελωδία θα υποδεχθώ εδώ στην πρωινή μας παρέα στον Alpha Radio 989. Σας την έχω ήδη προαναγγείλει, την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, την κυρία Φωτεινή Βρίνα, που συχνά μας τιμά όποτε υπάρχουν ειδήσεις και διευχάριστες. Καλημέρα, κυρία Βρίνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Μόσχο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πείτε μας και τίποτα ευχάριστο, να σκάσει το χυλάκι μας. Λοιπόν, πάμε.
1: Εγώ χαίρομαι να βγαίνω εδώ και να λέω τα καλά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εσείς βγαίνετε και όταν υπάρχουν και δύσκολα ζητήματα. Όταν σας αναζητούμε είστε πάντα εκεί και εγώ οφείλω να το πω. Παρ' όλα αυτά ωστόσο έχουμε συχνά ευχάριστα και θα ξεκινήσουμε με το θέμα των συντάξεων χειρίας, με τη ρύθμιση αυτή η οποία πέρασε στη Βουλή, που κατήργησε το νόμο, άκουσα την Υπουργό να λέει και το τόνισε κιόλας, ήταν ο νόμος λέει Τσίπρα Κατρούγκαλου, όχι μόνο Κατρούγκαλου.
1: Εννοείται.
0: Για πάμε να δούμε τι έγινε.
1: Εννοείται, και με την έννοια ότι είναι ένας νόμος, θεωρώ ήταν ο πιο απευθύς νόμος που έχει ψηφιστεί ποτέ για τις συντάξεις χειρίας. Mm-hmm. Γιατί αν πάμε λίγο πίσω και θυμηθούμε τι ψηφίστηκε το 2016, δεν είναι το 70 που σήμερα λέμε 70%. Όταν ψηφίστηκε ήταν το 50%. Mm. Φανταστείτε ότι ήταν οι γυναίκες και οι άντρες, θα πω, γιατί αφορά και τους άντρες.
0: Αυτό απλώς, να το διευκρινίσουμε, αφορά και στους χείρους.
1: Ναι, και στους χείρους. Απλώς ξέρετε κάτι, οι περισσότερες είναι γυναίκες. Mm-hmm. Και έχει μείνει η συνήθεια να λέμε οι χείρες. Όμως είναι και οι χείροι, άρα αφορά άντρες και γυναίκες. Και τότε ήταν το 50%, φανταστείτε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε 1000 ευρώ και έφευγε από τη ζωή, mm-hmm. έπαιρναν τότε το 500 ευρώ. Και mm-hmm. στα 3 χρόνια υπήρχε και πλήρη κατάργηση, δεν έπαιρνε τίποτα μια γυναίκα χείρα η οποία εργαζόταν. Σήμερα και μετά από όλα αυτά φτάσαμε κάποια το 19 να πάμε στο 70%. Mm-hmm. Υπήρχε όμως μία δέσμευση ότι στην τριετία, βάσει του νόμου πάλι του κυρίου Κατρούγκαλου, να πηγαίνει στα 350. Δηλαδή η μείωση, το 50% ερχόταν στα 700 ευρώ. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν να πρέπει να ζει με 350 ευρώ. Τι ήρθε αυτή τη στιγμή και έκανε η υπουργός η κυρία Κεραμέως? Έφερε μια μεγάλη ανατροπή και ξέρετε, ακούω πολλές φορές που λένε μα καταργήστε το νόμο, δεν καταργήθηκε, πότε θα καταργήσετε. Αυτό που ήρθε και ψηφίστηκε για τις συντάξεις χειρίας ήταν ό,τι καλύτερο και η μεγαλύτερη κατάργηση που έγινε στο νόμο Κατρούγκαλου.
0: Άρα πρέπει να δούμε τώρα τι θα ισχύσει και από πότε.
1: Ακριβώς. Τι ισχύει? Αφορά 4 κατηγορίες. Mm-hmm. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι του δημοσίου, είναι περίπου 8.500, που ήδη είχε μειωθεί η σύνταξή τους στο 70%, από το 70% στο 35%. Mm-hmm. Τι κάνουμε εδώ, τι αλλάζει? Η σύνταξη χειρίας επανέρχεται στο 70%, άρα ουσιαστικά διπλασιάζεται. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία κατηγορία. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ έχουμε 75.000 συνταξιούχους, οι οποίοι τι πρόβλημα υπήρχε εδώ, και ήταν και πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν. Κινδύνευαν με περικοπή, αλλά και επιστροφή των χρημάτων που δεν είχαν περικοπή, γιατί λάμβαναν το 70%. Τι αλλάζει? Δεν θα υποστούν καμία μείωση στη σύνταξή τους και δεν θα καταβάλουν αναδρομικά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δεύτερη. Πάμε στην τρίτη κατηγορία, που μιλάμε για περίπου 122.000 συνταξιούχους. Εδώ, σε αυτή την κατηγορία, έχουμε την περίπτωση που λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις εξιδίου δικαιώματος και λόγω κυρίας. Δηλαδή, αν κάποια γυναίκα ή άντρας είναι συνταξιούχος και παίρνει τη δική του σύνταξη και παίρνει και τη σύνταξη χειρίας, τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου? Έλεγε ότι έπρεπε να λαμβάνει μία εθνική σύνταξη. Όταν λοιπόν βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, τι έλεγε, και το έλεγε και κατηγορηματικά, ότι πρέπει να ισχύσει ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου και να λαμβάνουν μία σύνταξη, εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Τι αλλάζει με αυτή την ψήφιση που έγινε? Διατηρούν και τις δύο εθνικές συντάξεις χωρίς κατάργηση της μίας και χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις. Δηλαδή θα παίρνει ο χείρος ή η χείρα και τη δική του εθνική σύνταξη και την κύρια σύνταξη και την επικουρική του θανόντα, και τι δεν θα ζητηθούν? Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά αυτά που δεν είχαν καταβάλει. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες. Mm-hmm. Και πάμε στην τελευταία κατηγορία, που αν θέλετε είναι και το πιο ευαίσθητο κομμάτι, γιατί αφορά τα ορφανά παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Εκεί τι ελάμβαναν? Λάμβαναν το 50% από το 25 και το 25, δηλαδή από την κάθε εθνική σύνταξη του πατέρα και της μητέρας. Mm-hmm. Τώρα έρχονται και λαμβάνουν το 50 και 50, άρα είναι σαν να λαμβάνουν μία ολόκληρη εθνική σύνταξη.
0: Mm. Μιλάμε ποια ηλικία τα παιδιά λαμβάνουν?
1: Τα παιδιά λαμβάνουν μέχρι και την περίοδο που σπουδάζουν.
0: Μέχρι να φτάσουν, να ξεπεράσουν τα 20 σε κάθε περίπτωση.
1: Και τα 22.
0: Και τα 22, μάλιστα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό που ψηφίστηκε αυτή τη στιγμή ήταν ένα πάγιο αίτημα, όχι μόνο των γυναικών και των ανδρών που είχαν χάσει τους ανθρώπους τους, αλλά και του συνόλου των συνταξιούχων. Θυμάστε κάθε φορά που κατέβαιναν και γινόταν η διαμαρτυρία από τους συνταξιούχους, το πρώτο αίτημα ήταν οι συντάξεις χειρίας. Αυτή τη στιγμή δόθηκε μία λύση μετά από 10 χρόνια. 10 ολέκτρα
0: πολλά χρόνια πέρασαν, κυρία Βρίνα, τα ζητούσαν κάθε φορά. Δηλαδή, ακριβώς. Εμείς το κάναμε θέμα πολύ συχνά. Βλέπουμε μηνύματα των ακροατών. Είχαν αυτή την αγωνία. Γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν καθαρά δημοσιονομικό. Ξέρετε κάτι, έπρεπε αυτό το, όλη αυτή η διάταξη, όλο αυτό που άλλαξε, mm-hmm. είναι ένα ποσό αρκετά μεγάλο. Μιλάμε για 517 εκατομμύρια.
0: Το οποίο θα δίνεται σταθερά εφεξής, έτσι.
1: Το οποίο θα δίνεται πλέον σταθερά. Και καλά που το βάζετε αυτό, γιατί αυτό βάζει, αναφέρεται στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν πάρει συντάξεις από το 2016 και μετά, αλλά από τη στιγμή που ψηφίστηκε και μετά θα ισχύει για πάντα. Θέλω να πω ότι και αυτοί οι οποίοι θα ακολουθήσει στο μέλλον και για όλους όσους πιθανόν να χρειαστεί να μπουν, να πάρουν, μακάρι να μην χρειάζεται να πάρει τη σύνταξη κυρίας, mm-hmm. αλλά αυτό θα ισχύει πλέον εφάπαξη για όλους. Είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει για πάντα, δεν θα έχουν την αγωνία μας τα 3 χρόνια.
0: Δεν
1: θα
0: είναι
1: γίνει
0: ένα ποσό που παίρνεις τώρα, ας πούμε, και το παίρνεις άπαξ. Είναι ότι διαφοροποιείται η σύνταξη που λαμβάνεις κάθε μήνα από εδώ και στο εξής.
1: Και για αυτούς που λάμβαναν από το 16 και μετά,
0: βέβαια.
1: Και για αυτούς μελλοντικούς.
0: Σίγουρα.
1: Διότι πλέον αυτό ψηφίστηκε για όλους. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί χώρος δημοσιονομικός για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπόρεσε να γίνει γιατί πάρθηκαν μέτρα από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, και με την ψηφιακή κάρτα και με άλλα, τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρχει χώρος να δοθούν
0: για
1: αυτά
0: να
1: τα 517 εκατομμύρια. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, βρέθηκε.
0: Ήταν δίκαιο, είναι πράξη που λένε χαρακτηριστικά.
1: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Πολλοί μας ρωτούν γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικότητας. Δηλαδή σου λέει από τη στιγμή που μου αναγνωρίζεις ότι κακώς μου τα κόψανε τόσα χρόνια, γιατί δεν μου δίνεις το περιθώριο να τα διεκδικήσω, να τα πάρω πίσω?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς όλους αυτούς που ανέφερα πλην τις 8.500 mm-hmm. δεν έχουν πληρώσει. Λάμβαναν κανονικά το 70%.
0: Ναι, η πρώτη κατηγορία που είπατε.
1: Η πρώτη κατηγορία είναι μια κατηγορία 8.500, αυτό που ανέφερα, mm-hmm. όπου υπάρχει ένα πρόβλημα με τις διατάξεις και με τους νόμους για να υπάρξει, γιατί μετά θα άκουστε, αν από αυτούς επιστρέψουμε, τότε για τους άλλους γιατί δεν επιστρέφουμε?
0: Ναι, όπως επίσης και η πρώτη 16, πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, ρωτούν αν θα υπήρχε δυνατότητα να γίνει κάτι και για αυτούς, παράδειγμα.
1: Αυτό είναι, ξέρετε, ο καθένας, δυστυχώς το ασφαλιστικό...
0: Εγώ οφείλω να τα μεταφέρω, κυρία Βρίνα.
1: Εσείς πολύ σωστά κάνετε. Το ασφαλιστικό είναι ένα σύστημα Εγώ θα πω δεδαλώδες λιγάκι.
0: Να είναι, η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια.
1: Έτσι, υπόκειται σε άλλες διατάξεις, σε άλλη νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή δόθηκε λύση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Βρέθηκαν τα χρήματα και μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη λύση.
0: Πότε λοιπόν θα δουν τη διαφορά, από ποια πληρωμή και μετά θα μετράει?
1: Από τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, στις πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου θα δουν τα χρήματα κανονικά.
0: Τέλη Αυγούστου λοιπόν οι νέες διαφοροποιημένες συντάξεις.
1: Και θα δουν τα χρήματα, έτσι. Αυτοί οι 8,5 που δεν τα λάμβαναν,
0: ναι.
1: Οι πόλοι που τα λάμβαναν θα πάνε κανονικά. Και πλέον ησυχάζουν, ακούστε με κάτι. Το άγχος περισσότερο αυτών των γυναικών ήταν να μην ζητηθούν τα αναδρομικά. Γιατί αυτά πολλές φορές, αν έφευγε από τη ζωή και η μητέρα, μεταφέρονταν στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο άγχος που είχαν. Να μην πρέπει να επιστρέψουν χρήματα στο δημόσιο.
0: Μάλιστα. Κυρία Αυρίνα, να θυμίσουμε λίγο για τις πληρωμές την επόμενη εβδομάδα. Τι έρχεται και πότε?
1: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε πληρωμές την 3η 28 Ιουλίου, που όμως θα δουν τα χρήματα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στα ATM. Οι κύριες συντάξεις ΤΕΟΣ, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1η-1η του 17 και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα, μισθωτών και μη μισθωτών. Και την 5η 30 Ιουλίου έχουμε τις πληρωμές κύριες συντάξεις ΤΕΟΣ Ταμείων Μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ Τράπεζες ΟΤΕ ΔΕΗ ΝΑΤ και όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, το οποίο θα δουν τα χρήματα την Τετάρτη στις 29 Ιουλίου μετά τις 4-5 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι από το απόγευμα της προηγούμενης, το είπατε και εσείς να το επισημάνουμε κι εμείς, ότι από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας μπορείς να τα δεις στα ATM. Οπότε αν κάποιος τα βιάζεται και πήγαινε, γιατί καταλαβαίνετε, όλοι περιμένουν πώς και πώς. Εδώ τηλεφωνούν στο δικό μας το τηλεφωνικό κέντρο και ρωτούν λίγο πριν τελειώσει ο μήνας, πότε παιδάκι μου είναι οι πληρωμές. Οπότε τώρα το έχετε από τα επίσημα χείλη.
1: Εδώ, θα βγαίνουμε και θα τα λέμε.
0: Να βγαίνουμε, κυρία Αυρίνα μου, να είμαστε καλά, να βγαίνουμε να τα λέμε και να μας λέτε ευχάριστα. Εμείς ευχάριστα θέλουμε να ακούμε για τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία, να είστε καλά.
1: Ήταν
0: η κυρία Φωτεινή Ευρίνα, εμείς ευχαριστούμε, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Πριν περάσω στα πολλά πολλά μηνύματά σας, γιατί έχουμε να πούμε ακόμη πολλές καλημέρες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ειδικά μας έχετε βομβαρδίσει με μηνύματα και ξέρετε ότι κάθε φορά θέλω να τα διαβάζω όλα στον αέρα, γιατί μας θυμάται και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας μεταδώσω ένα ενδιαφέρον μήνυμα λοιπόν που μας έρχεται από τη ΔΕΗ. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμη και εσείς θα πείτε αλληλούια, μας λέει η ΔΕΗ. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ λοιπόν, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος στο εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και την συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.

0: μια που ακούμε έτσι πολύ ωραία μουσική από την φίλη μου την Αφροδίτη Σιμίτη, να σας θυμίσω ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς, κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, δες τα και ζεις τα όλα στο energyoutloud.gr. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. Να πούμε μια καλημέρα στο Σταμάτη Καρλούτσο που μόλις μπήκε στο στούντιο. Τι χαρά και τι τιμή να έχω δύο ηχολήπτες εγώ εδώ πέρα. Όχι, ο Ρέστης μου είναι εδώ από τις 7, εσύ ήρθες τώρα. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, ο έτερος θα πάει με τον Παναγιωτόπουλο μετά. Κάπως έτσι θα μοιράζεται, έτσι. Ένα αλλάξ μας πάτε. Το έχω καταλάβει. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία, άντε με έπεισες, λέει, θα πάω στην Ερμούπολη τέλος Αυγούστου και υπόσχομαι να σου στείλω φωτογραφίες. Βεβαίως να πας, Μαρία μου, στην όμορφη Ερμούπολη, να δώσεις και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Παύλο και να πας και στο μουσείο να βρεθείτε και από κοντά και να μου στείλετε μια φωτογραφία μαζί. Πάρα πολύ θα το χαρώ. Είδες που φέρνουμε, παιδί μου, τους ακροατές κοντά. Είδες τι κάνει το ραδιόφωνο. Είναι μαγεία, το έχω πει εγώ. Λοιπόν, καλημέρα και από το λιμάνι του Πειραιά. Στην εργασία μου βρίσκομαι, στην Κόσκο. Μου λέει ο καλός μου φίλος εδώ. Καλή εκπομπή να έχετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος από την Καλλιθέα. Μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπή? Μέχρι τα τέλη του μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ναι, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα ο Θεός. Θα κάνουμε εκπομπή από 1η Αυγούστου. Λέμε και εμείς να ανηφορήσουμε στα δικά μας τα Άγια Μέρη. Να πάμε δηλαδή να βάλουμε λίγο ποδαράκι στη θάλασσα, βρεσί ορεστή, που την έχω δει με τα κιάλια μέχρι στιγμής. Αν μου έχει λείψει κάτι, είναι το θαλασσινό μπάνιο, αλλά σε ωραία καθαρά νερά όμως. Και χωρίς λαγοκέφαλους, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη την Αγγελική που είναι πάντα εδώ και την ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μου εδώ δεν μου γράφει το όνομά του, το κινητό τελειώνει σε 561. Ο Πρωθυπουργός λέει θα κάνει εκλογές όποτε τον βολεύει, όσο και τα έργα που παραδίδονται τώρα, αυτό γίνεται λόγω εκλογών. Δεν μπορούσαν να τελειώσουν άλλη χρονική στιγμή, μόνο τυχαίο δεν είναι. Εξακολουθούν να μας θεωρούν ηλίθιους. Η αλήθεια είναι ότι δίνονται έργα και θα δοθούν κι άλλα. Έχω να σου πω. Εκλογές πριν γίνουν αυτά τα εγγένεια δεν πρόκειται, να ξέρεις, να δούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Βαρκάρης επανέρχεται. Να σου πω, έχεις ρέντα σήμερα, βλέπω, έτσι. Οι άγαμες στιγατέρες των στρατιωτικών και των αστυνομικών θα συνεχίσουν να παίρνουν τις συντάξεις και στα 60 και στα 770. Θα το ρωτήσω το θέμα, μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, Βαρκάρη μου. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας. Σκέφτομαι οι Άραβες που έχουν 4 γυναίκες. Τι γίνεται εκεί με τις συντάξεις, κυρίας? Δεν ξέρω, καλέ μου. Τι γίνεται και με τη συντάξη, κυρία, τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Κυριάκος λέει: μας είπε η κυρία Αυρίνα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κοινωνική πολιτική. Λέει διάφορα εδώ, έχουν φάει και τα πόμολα. Λέει: οι δικογραφίες έρχονται 5-5 για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Θεωρούν, λέει, ότι έκαναν και κοινωνικό έργο 2 μήνες πριν τις εκλογές. Λέει ότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος μέχρι τώρα, Κυριάκο μου. Είσαι πάρα πολύ αυστηρός. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Φίλιππος. Καλημέρα, κυρία Μόσχου. Γνωρίζοντας, λέει, τις ευαισθησίες σας, θα ήθελα να θίξω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Απορώ πως δεν έγινε μείζον ζήτημα. Στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ αναγράφεται το άφημί του καταναλωτή. Όπως είναι γνωστό, ο αριθμός αυτός είναι ένα από τα πιο σημαντικά προσωπικά δεδομένα. Συνεπώς, ο καθένας κακόβουλος έχει πρόσβαση με δυσάρεστα επακόλουθα. Παρακαλώ, σχολιάστε το. Η επικοινωνία με την ΕΙΔΑΠ είναι χρονοβόρα και είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει, αναγράφεται στους λογαριασμούς. Είναι ένα θέμα που το είπαμε και στον αέρα. Ο φίλος ο Πάνος, καλημέρα με τις καταγγελίες Αλμάτι. Γίνεται, συνεχίζεται το θέμα. Σου είπα, είναι πρωτοσέλιδο και στις μεγάλες εφημερίδες σήμερα και θα έχει και συνέχεια, είμαι σίγουρη. Ο φίλος ο κύριος Παναγιώτης, καλημέρα και καλημέρα και στον Αργύρη. Λοιπόν, απνευστή θα πάμε στη Λένα Βασιλάκου, τη Λένα μας που είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα, Λένα μας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Έλα να πούμε τα νέα μας.
1: Προπαρασκευή.
0: Πέμπτη είναι προπαρασκευή, είναι υπέροχη μέρα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το αναλυτικότερο, εγκυρότερο, πώς το λέω, ωραιότερο, ακριβέστερο
2: Κύριε Γερολυμάτα, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου, γιατί μας τρολάρει ο κύριος Γερολυμάτος. Ακούει, αλλά δεν στέλνει, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είναι η Λένα μας εδώ για το ωραιότερο δελτίο του ελληνικού ραδιοφώνου. Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος Δίωρος. Η Δίνα Μόσχου ήταν στην παρέα. Ευχαριστεί πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Ορέστης Παπάς Αφροδίτης, η μύτη υπόλοιπη παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω και τροχαίου στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά τις 11 το πρωί θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Στις 10 το πρωί συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, σύμφωνα με πηγές, η συζήτηση προκειμένου να ανάψει πράσινο φως για την απόκτηση οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, ενώ θα τεθεί επιτάπητος και το θέμα της αγοράς τριών μεταφορικών αεροσκαφών σε 390, καθώς επίσης η προμήθεια 10 drones, με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του στρατού Ξηράς, ενώ αναμένεται η τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα. Μετά τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για την Καλαμπάκα, όπου στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, καθιστά σαφές στο State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον υπογραμμίζει πως οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς επίσης δεσμεύσεις πως δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι συνεχίζει το διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εισαγγελική εισήγηση για την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Για την παραπομπή του ΣΥΜΗ αναμένεται να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα θεωρία συνωμοσίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη. Το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάταγο, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από το Μάτι μέχρι τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την πολύ νεκρή τραγωδία στο Μάτι, 104 τα θύματα, δεκάδες οι εγκαυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας ανακοίνωσε πως δεν θα παραστεί στη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων σύμφωνα με το πολιτικό. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2%, υπερβαίνοντας ακόμη και τα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $88.27 το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες που σταμάτησαν τρία τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους δεξαμενόπλιο με πετρέλαιο, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Έκανε γνωστό σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στα μικρόφωνα, καλή σας ημέρα, Πέμπτη σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Και είναι μία και σήμερα μετράω εγώ για τις διακοπές, 23 Ιουλίου πάει και ο Ιούλιος. Έχουμε τον Αύγουστο για τα βαθιά μπάνια του λαού. Δροσίζει από σήμερα, παιδιά, έχει μαζέψει και μια συννεφιά πίσω από τα βουνά. Πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε κάποιες βροχές, μπουρίνια, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, περίεργους κτλ. Κατά 10 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά θα συμβούν στην Αττική. Όχι. Θα συμβούν και στην Αττική κάποια από αυτά, αλλά περισσότερα θα είναι βόρεια, δυτικά, πιο υπηρετικά σε σχέση με την Αττική. Γενικά η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έχουμε ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 ανατολικά και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 33-34 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να μην νομίζετε ότι απλώς θα δροσίσουμε, αν και νομίζω ότι και με τον καύσωνα λίγο ήμασταν ακραίοι με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων φυσικά. Στην Αττική τουλάχιστον, εντάξει, είχαν ζέστη, πολύ ζέστη, αλλά όχι αυτό το πράγμα το οποίο είχαν προβλέψει για 40 διάρια, 43 διάρια και όλα αυτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ιεζεκίλ, στον Πελάγιο και στην Πελαγία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σήμερα έχουμε, παιδιά, ποδοσφαιράκι. Γιατί ήμασταν μια εβδομάδα περίπου και παραπάνω χωρίς Μουντιάλ, αλλά τώρα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League αντιμετωπίζουν απόψε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα με στόχο την νίκη. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί, βέβαια, με αλλαγή προπονητή, παίκτες, αυτά. Πάμε στο Ολλανδικό μοντέλο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Για να δούμε, έχουμε δοκιμάσει τόσα μοντέλα και δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων. Μετά τις 11 θα πάρετε εκεί με τους κωδικούς σας, ξέρετε πια, έχετε εκπαιδευτεί. Θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλή επιτυχία σε όλους και όπως λέω κάθε φορά, παιδιά, είναι μία μάχη. Μην απογοητεύεστε, μην ενθουσιάζεστε. Και για τις δύο περιπτώσεις, γιατί αυτό που θα συμβεί σήμερα δεν σημαίνει αυταπόδεικτα ότι θα έχετε αυτό που ονειρεύεστε, και όπως επίσης για τους άλλους που θα αποτύχουν, ότι σταματάνε τα όνειρά σας. Αγωνιστείτε, συνεχίστε να πιστεύετε στα όνειρά σας, ό,τι και να σας λένε γύρω σας, ό,τι και να σας λέει η οικογένειά σας, ό,τι και να σας λέει ο περίγυρός σας, κάντε αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε. Υλοποιήστε το, γιατί όταν θα κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι, δουλειά, δεν θα δουλέψεις ποτέ. Θα είσαι τόσο ευτυχισμένος και χαρούμενος που κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και θα είσαι πραγματικά σαν να μην έχεις δουλέψει ούτε ένα λεπτό. Τώρα, κατά τα άλλα, στη Μέση Ανατολή φλέγεται και αυτή πάλι. Οι Χούθοι χτυπούν σαουδαραβικά τάγκερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν. Μεταφέρεται η κρίση και στην Ερυθρά Θάλασσα. Για 12η ημέρα έχουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι των επιθέσεων των Αμερικανών.

Βέβαια, η χώρα έκανε βήματα στην πολιτική προστασία, δημιουργήθηκαν νέοι μηχανισμοί, νέα εργαλεία, καλύτερο συντονισμό. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Όμως η πραγματική δοκιμασία ενός κράτους δεν είναι μόνο η πρόληψη της επόμενης τραγωδίας, είναι και η ικανότητα να αποδίδει έγκαιρα, πλήρως και πιστικά δικαιοσύνη για την προηγούμενη. Οι συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις και δικαίωση. Η νέα προσφυγή τους στον Άριο Πάγο υπενθυμίζει ότι για εκείνους υπόθεση δεν έκλεισε ποτέ. Το μάτι δεν πρέπει να γίνει μια ακόμη επέτειο στεφάνων, δηλώσεων και υποσχέσεων. Η μεγαλύτερη προσβολή στη μνήμη των θυμάτων δεν είναι να ξεχαστούν, είναι να μην διδαχθούμε τίποτα από το θάνατό τους. Και βέβαια το μάτι είχε και την πολιτική του διάσταση. 8 χρόνια μετά από το μάτι, η υπόθεση δεν σήκωνε ένα πουρο και ένα κότερο, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε, ή την άγνοια που έκανε ότι δεν ήξερε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, που ήταν μια από τις πολλές μαύρες σελίδες αυτής της τραγωδίας. Βέβαια, εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ένα τέτοιο θέμα, υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες ή οι ευθύνες του μη συντονισμού, αλλά αυτό που πλήρωσε περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνη η συνέντευξη τύπου, όπου μιλούσαν όλοι λες και δεν είχε συμβεί τίποτα, και μετά από 2 ώρες μάθαμε για αυτούς τους νεκρούς, για 104 νεκρούς καμένους ανθρώπους. Λοιπόν, όλη αυτή η υποκρισία χτύπησε πολύ. Και βέβαια στη συνέχεια με το κότερο, τα πουρα κτλ. Και την ίδια ώρα, κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή. Έρχεται αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, όπου παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Προσέξτε, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θυμάστε τον κύριο Φλωρίδη. Εγώ θα περίμενα σήμερα ο κύριος Φλωρίδης από χθες ήδη να έχει παραιτηθεί. Αλλά ποιος έχασε, τι να πω τώρα, την τσίπα, το φιλότιμο? Γιατί δυστυχώς η πολιτική απαξία φαίνεται από την τελευταία δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα, που φτάνει στο τεράστιο 8%. Μην νομίζετε ότι τα μέσα ενημέρωση πάνε καλύτερα, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Αυτή η απόφαση, το ότι γίνεται παραπομπή από τη δικαιοσύνη του Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, βουλώνει τα στόματα πολλών. Και θα έπρεπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος έλεγε τότε ότι όσοι μιλούν για τα μπάζα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, δεν θα έπρεπε να είναι σήμερα στη θέση του. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί χθες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωνε, το ξαναλέω, ότι όσοι μιλάνε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Η δικαιοσύνη είναι για τα μπάζα. Και θέλω να κάνω και μια προσωπική αναφορά σε αυτό. Είμαι από τους δημοσιογράφους που δίνω χώρο και χρόνο στις καταγγελίες με σεβασμό και σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Είμαι από τους δημοσιογράφους που μαζί με άλλους πάρα πολλούς αναδείξαμε αυτά τα θέματα του μπαζώματος. Τότε τρώγαμε bullying και από συναδέλφους. Μα τι ασχολείστε με αυτά, είναι γραφικότητες. Μας χαρακτήριζαν και γραφικούς δημοσιογράφους. Εμείς προσπαθούσαμε όμως όχι να δικάσουμε, να φέρουμε στο προσκήνιο στοιχεία που μας έδιναν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, και έψαχναν να βρουν ένα βήμα το οποίο δεν το έβρισκαν, και κάποιοι από εμάς τους το δώσαμε. Τότε φάγαμε και εμείς bullying. Τότε ήμασταν και εμείς για τα μπάζα. Είμαστε οι δημοσιογράφοι για τα μπάζα. Ήμασταν οι δημοσιογράφοι των τεμπών. Ήμασταν οι γραφικοί δημοσιογράφοι όταν μιλάγαμε για το μπάζωμα και δείχναμε στοιχεία. Και αυτό σήμερα, ανεξάρτητα το τι θα γίνει, το ότι η δικαιοσύνη καθίζει στο σκαμνί τον Τριαντόπουλο, έστω και με αυτό το κατηγορητήριο, το οποίο διαμορφώθηκε με πολιτικές ισορροπίες και πλειοψηφίες, πλημελιματικού χαρακτήρα. Το ότι κάθεται όμως το εδόλιο του κατηγορουμένου για το μπάζωμα, πέρα ότι πάνω απ' όλα δίνει μια ανάσα στους συγγενείς που έδωσαν αυτόν τον αγώνα, είναι κάτι και για εμάς τους δημοσιογράφους, που δεχόμαστε αρκετές πιέσεις και μη θεωρείται δεδομένη την ελευθεροτυπία. Μη θεωρείται δεδομένο ότι ο δημοσιογράφος είναι πάντα απέναντι στην εξουσία. Εγώ ποτέ δεν ήμουν από τους ανθρώπους που θα πήγαινα με τα νερά της εξουσίας, της οποιασδήποτε εξουσίας, ξέρετε. Δεν είναι η εξουσία μόνο η κυβέρνηση. Η εξουσία είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κόμματα που μπορεί να γίνουν κυβέρνηση και ασκούν πιέσεις. Δεν ήμουν ποτέ από τους πρόθυμους που θα πω πρώτα πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το πρώτο μου μέλημα αυτό.
Το πρώτο μου μέλημα είναι

0: να πω τα άσχημα που κάνει η κυβέρνηση. Και όταν θα δω και κάτι καλό μπορεί να το πω. Αλλά δεν έχω στο μυαλό μου το πρώτο πράγμα που θα πω. Αν θα είναι καλή η κυβέρνηση, τι καλά που τα κάνει και να προσπαθώ να κρύψω όλες τις υπόλοιπες καταγγελίες. Γιατί σήμερα πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός. Έχουμε τις καταγγελίες του Σαλμά για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αποκαλύπτει διάφορα ντοκουμέντα SMS. Ο Γεωργιάδης του λέει θα τα πούμε στα δικαστήρια. Ανοίγει μια υπόθεση πάλι της Νοβάρτης, όπου ο Σαλμάς λέει ότι έχω τα SMS που έστελνες στον προστατευόμενο. Προσέξτε, στον προστατευόμενο μάρτυρα τότε που θέλαν, αυτοί που ήταν οι κουκουλοφόροι για τον κύριο Γεωργιάδη, για τον κύριο Λοβέρδο, για όσους ενεπλέξαν στην ιστορία της Νοβάρτης. Υπήρχαν SMS που του έλεγε το τι θα πει, λέει ο κύριος Σαλμάς. Και ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια τον πάει και στα δικαστήρια για άλλες υποθέσεις που είχε καταγγείλει ο κύριος Σαλμάς. Όμως εδώ η υπόθεση της Νοβάρτης και τα μηνύματα και αυτά που βγάζει ο κύριος Σαλμάς πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σαλμάς λέει ότι εμείς, ότι έχει στοιχεία και ότι υπήρχε αυτή η επικοινωνία με τον συγκεκριμένο μάρτυρα, ο οποίος, προσέξτε, ο συγκεκριμένος μάρτυρας, ενώ στην αρχή και λαϊδούσε, μετά γύρισε το έργο και άρχισε να λέει ότι είναι σκευωρία. Και μάλιστα, ενώ ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, πήρε την οικογένειά του και τον συλλάβανε στο αεροδρόμιο, μάλλον τον αποτρέψανε να φύγει για την Ισπανία. Ενώ ήταν σε έρευνα υπόθεση. Και μετά, προσέξτε τι άλλο έγινε, όταν ο Σαλμάς κατηγόρησε τον συγκεκριμένο μάρτυρα για συκοφαντία και τον πήγε στα δικαστήρια, ποιος τον υπερασπίστηκε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον Σαλμά. Και υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχουμε τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για την Νοβάρτης, έχουμε τον εισαγγελέα για τον μπάζωμα των Τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο, και είναι η μέρα Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Ρέντιο 989, εδώ είμαστε όλοι παρέα ραδιοφωνικοί, εσείς προτεργάτες, η διασύνδεση που έχουμε μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που θα σας τους πω σε λίγο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι όμως ο Ρέσης Παπάς, Αγγελική Λάζου επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές, Δυναμόσχου στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, πέρα από αυτά που σας είπα τα ωραία, που έχουμε Νοβάρτης, που έχουμε τέλος πάντων το θέμα του Τριαντόπουλου. Κύριε Φλωρίδη, είστε ακόμα υπουργός δικαιοσύνης για τα μπάζα, όσοι μιλάγανε για τον μπάζωμα. Για να σας ακούσω λίγο, για βγείτε σε κανένα καλό καναλάκι, στη Ρούγα εκεί που ξέρετε και πάτε και βγαίνετε στην τηλεοπτική, να μας πείτε για τον μπάζωμα και για όσους είναι για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη. Και βέβαια από την άλλη έχουμε και την υπόθεση με τα σπιτάκια. Άλλη υπόθεση που έρχεται και υδρώνουν στο Μαξίμου. Βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο, τον βουλευτή, ο οποίος ζητεί εξηγήσεις από το Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχει καταθέσει και ζητάει όλα τα έγγραφα. Ρε γλέντια, για να δούμε τι θα ανοίξει και εδώ πέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση. Έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, γιατί τέλος πάντων η επικαιρότητα, αν και είμαστε στο βαθύ καλοκαίρι, δεν λέει να υποχωρήσει. Όλο θέματα, γιατί μπορεί κάποιοι να σχεδιάζουν εκλογές για το πότε, αλλά το φθινόπωρο έχει ειδικά δικαστήρια, σκάνδαλα, έχει δικογραφίες, έχει διάφορα ζητηματάκια. Γι' αυτό σας λέω, η πολιτική δεν είναι μια σταθερή εξίσωση. Έχει πολλούς παράγοντες και άγνωστους χ που δεν ξέρεις πότε μπορεί να εμφανιστούν και να αλλάξουν διάφορους συσχετισμούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onearad@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου σε όλους, στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στην Αντωνία που μου στέλνετε μηνύματα στα social media, στα προσωπικά μου, για την καλημέρα και για την εκπομπή. Εδώ τώρα περίμενε μισό λεπτάκι να σας βάλω σε μια σειρά γιατί είστε πάρα πολλοί. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα Νίκο, ακούγοντας χθες τον κύριο Μαρινάκη μου θύμισε φίλε τον Άκη που έκανε η έξ σχολής, μιλάω 3 ώρες αλλά δεν λέω τίποτα και τον ακολουθούν οι άριστοι. Εντάξει, είπε πράγματα. Για παράδειγμα, έχει παίξει πάρα πολύ η δήλωση που έκανε σε εμάς εδώ για το Σαμαρά. Ότι απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο και σενάριο εκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμάρα, γιατί είχε αρχίσει και ακουγόταν μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και το θέμα που έχει να κάνει με το τι θα γίνει αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει ποσοστά, αυτά που θα ήταν αρκετά ώστε να την οδηγήσουν στην αυτοδυναμία, και κάποιοι αμφισβητούσαν το αν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Ο PD μου λέει. Μετά τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο Σαλμάς για τον Γεωργιάδη, δεν θα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Αν δεν το κάνει και το θέμα μείνει εκεί, θα είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βέβαια, το είπα. Βίντε μου ότι πρέπει. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο, την αγάπη μου. Πόσο πολύ μου αρέσει να ακούω, γιατί ακούω μόνο αλήθειες. Να σε έχει ο Θεός καλά, να είσαι πάντα καλά κι εσύ, Όλγα μου. Ο Βαρκάρης τον αχαιρόντα μου λέει και αυτό θα παραμείνει άφραγκο. Δεν έχεις. Βαρκάρη, θα έρθω να κάνω μαζί σου βαρκάδα προς τον αχαιρόντα. Όχι, δεν θα πάω εγώ στον αχαιρόντα, τους πηγαίνουμε εμείς, καταλάβες. Τι να κάνεις, δεν είναι μόνο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Ποιος Ρονάλντο, ποιος Μέση, ο Άδωνης παίζει όλες τις θέσεις, ακόμα και προπονητής. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Νίκος μου λέει. Αν είχαμε ελευθεροτυπία, δεν θα διώχνανε δημοσιογράφους από τα κανάλια. Νίκο μου, έτσι απόλυτο. Το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει πολλές φορές. Δεν πειράζει για τις πιέσεις. Αλλά τέλος πάντων, να σου πω κάτι, Νίκο μου. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή είναι να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος. Να έχεις ήσυχο ύπνο. Δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα, 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σαν μπουλάκι κοιμάμαι. Σαν μπουλάκι. Μπορεί να έχω κάνει λάθη, δεν το λέω αυτό. Ουδής αλάνθαστος. Τα αναγνωρίζω τα λάθη μου. Και μπορεί να έχω και λάθος εκτιμήσεις ή να έχω εκτιμήσεις που μπορεί πολλές φορές να διαφωνούμε και εμείς σε αυτή τη συχνότητα. Αυτές οι απόψεις οι δικές μου και ξέρω να διαχωρίζω την άποψη από το ρεπορτάζ, έτσι. Θα σας πω το ρεπορτάζ είναι αυτό, θα σας πω και την άποψή μου. Αυτή η άποψη όμως δεν έχει άλλα ελαττήρια και κίνητρα. Μπορεί να έχω λάθος, να το συζητήσουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω μια ένταση όταν κάποιοι ακροατές ή κάποιοι στα social media μου αποδίδουν κάτι. Έτσι, υποβολημιαίο, όπως καταλαβαίνετε. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας, σε αυτό το κράτος της απάτης καλούμαστε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς της ρεύματος, τις ρευματοκλοπές και τα χρέη αυτών που δεν πληρώνουν και συστηματικά αλλάζουν παρόχους χωρίς πρόβλημα. Τι Ελλάδα έχουμε φτιάξει. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί περίπου υπολογίστηκε αυτό και είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία τα πληρώνουν οι υπόλοιποι που πληρώνουν κανονικά. Εδώ, μετά τις καταγγελίες Αλμά, μου λέει ο Πάνος, και μετά την παραπομπή για τον μπάζωμα, σε λίγο που θα έχουμε νέες παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την εταιρεία με την ανακύκλωση για τα σπιτάκια. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό και μπλέκονται πολλοί. Θα δείτε φωτογραφίες υπουργών που πηγαίναν εκεί και λέγανε και μοίραζε και χρήματα η συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει γίνει και ντου στην εταιρεία για να δούμε τι και πώς. Ποιοι κάναν τις πλάτες σε αυτή την εταιρεία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Ποιοι άλλοι είναι μπλεγμένοι για αυτή την εταιρεία. Βλέπω το σενάριο των πρόορων εκλογών να έρχεται πιο κοντά και εσείς δυστυχώς να μην ξεκουραστείτε. Εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι πάνω. Ο Σπύρος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Ακούω με προσοχή αυτό που είπες περί παραπομπής Τριαντόπουλου. Ποιος όμως, Νίκο, έδωσε την εντολή για τον μπάζωμα? Θα φτάσει η δικαιοσύνη μέχρι τέρμα? Για να δούμε. Είδομεν. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, όμορφες καλημέρες. Χθες ζέστη, δεν παλευόταν με τίποτα και είπαμε να κάνουμε μια απογευματινή βουτιά στον Άλμο. Καλά κάνατε. Πάντως, οι πολιτικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει ακόμα μεγάλο καύσωνα, ειδικά με τις αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δεν έχει άδικο, γιατί εκεί είχαμε και την υπόθεση του Φάμελου. Προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε στους άλλους που φεύγανε, όταν ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, τους έλεγε να επιστρέψουν την έδρα τους. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα, πολλά θέματα για τον κύριο Φάμελο. Και μάλιστα ο κύριος Φάμελος ήταν πρόεδρος του κόμματος, δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Και έρχεται τώρα, ενώ είχε πει άλλα πράγματα στο παρελθόν, τώρα αρχίζει και λέει: εγώ θα είμαι η ενότητα, κάτι ακατάλληλα, τα οποία πραγματικά δεν τιμούν τον κύριο Φάμελο. Εγώ θα θυμίσω ότι όλα αυτά ο κύριος Φάμελος τα έλεγε όταν ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, και όσο ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη. Όταν τον έβγαλε από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, θέλω να πω ότι και η διαδρομή πολλές φορές δείχνει αρκετά πράγματα. Όταν τον έβγαλε λοιπόν από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Φάμελος ανακάλυψε ότι ο κύριος Κασελάκης δεν έκανε για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, οι έδρες ανήκουν στο κόμμα μέχρι να είναι η δική μου. Δηλαδή σήμερα ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός κάνει ακριβώς αυτό που κατήγγειλε τότε. Ανεξαρτητοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδει την έδρα του. Ο κύριος Φάμελος, ξαναλέω, ζητούσε παραιτήσεις όσων έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, και η πολιτική βέβαια έχει δικαίωμα στην αλλαγή άποψης. Δεν έχει όμως δικαίωμα στη λύθη. Και στην περίπτωση του Σωκράτη Φάμελου, η λύθη συγκρούεται με τα ίδια του τα λόγια. Το πες, μάνα μου, γιατί το ξελές. Το 2023, όταν οι βουλευτές εγκατέλειπαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν κατηγορηματικός. Όποιος δεν επιστρέψει την έδρα, δεν τιμά την υπογραφή του. Κύριε Φάμελε, τιμάτε την υπογραφή σας. Θα παραμείνετε ανεξάρτητος βουλευτής με αυτό το θέμα, έτσι, όπως θα λέγατε? Δηλαδή, στην πολιτική οι δηλώσεις δεν παραγράφονται. Επιστρέφουν όταν οι πράξεις τις διαψεύδουν. Και στην περίπτωση του Σωκράτη Φάμελου, η πιο σκληρή κριτική δεν προέρχεται ούτε από τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τους αντιπάλους του, αλλά από τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί τελικά, αν ίσχυε το δικό του μέτρο, το ερώτημα είναι απλό. Γιατί δεν εφαρμόζει σήμερα όσα απαιτούσε χθες από τους άλλους? Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 697-989-989 και το email μας ο near@alfaredio989.gr. Χθες είπα κάποια καλά πράγματα για τον κύριο Χρυσοχοίδη σε σχέση με την παρέμβασή του για το κυκλοφοριακό. Σήμερα όμως θα ζητήσω και θα κάνω μια ερώτηση δημόσια στον κύριο Χρυσοχοίδη. Κύριε Χρυσοχοίδη, επειδή εγώ κάνω ρεπορτάζ και αυτές τις μέρες κυκλοφορώ τη νύχτα και βλέπω τι ακριβώς κάνει η αστυνομία, γιατί υπάρχουν αρκετές διαρρήξεις και το 100 δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις κλήσεις. Φταίει το 100, φταίει η αστυνομία, τι φταίει? Κύριε Χρυσοχοίδη, από το ρεπορτάζ που έκανα προσωπικά και μιλώντας με αστυνομικούς τη νύχτα, και αν ισχύουν αυτά που λένε, που δεν πιστεύω ότι δεν ισχύουν, από το Χαλάνδρι μέχρι την Πεντέλη, μια τεράστια περιοχή χιλιάδων κατοίκων, τη νύχτα καλύπτεται από ένα μόνο περιπολικό με δύο αστυνομικούς. Ενώ η ομάδα Δίας αποχωρεί περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Και αν ισχύει αυτό, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό επιχειρησιακό πρόβλημα. Είναι αυτή η πραγματική εικόνα που υπάρχει? Οι επιτελείς σας, οι επιτελικοί αξιωματικοί σας τη δίνουν αυτή την εικόνα? Το γνωρίζετε, κύριε Χρυσοχοίδη? Μου μεταφέρουν ότι μέσα σε μια νύχτα καταγράφονται ακόμη και 80 περιστατικά. Διαρρήξεις και άλλες κλήσεις όμως που εξυπηρετούνται από την άμεση δράση. Αλλά μετατίθενται λίγα για την επόμενη. Δηλαδή, τον μπαίνεις εσύ 3 η ώρα τη νύχτα, ότι έχεις μια διάρρηξη και σου έρχεται την επόμενη το μεσημέρι, το απόγευμα, αν είσαι τυχερός. Γιατί δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληρώματα. Αν όλα αυτά ισχύουν, η άμεση δράση έχει μετατραπεί σε όποτε βρεθεί περιπολικό. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση προβάλλει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, ειδικών μονάδων, σύνθετων επιχειρήσεων, FBI. Αλλά ο πολίτης ζητά το αυτονόητο. Όταν καλέσει το 100, να έρθει κάποιος εγκαίρος. Αλλά με τέτοια υποστελέχωση, πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Και ξέρετε τι μου πάνε και οι αστυνομικοί? Λέω, καλά, συνδικαλιστές δεν έχετε? Μου λέει, αυτοί είναι πια, συμμετέχουν στα πάνελ, είναι πανελίστες. Πόσα περιπολικά και πόσοι αστυνομικοί βρίσκονται πραγματικά στους δρόμους της Αττικής μετά τα μεσάνυχτα, κύριε Χρυσοχοίδη? Πόσοι? Πρέπει να μας πείτε να το ξεκαθαρίσουμε. Και κυρίως, πότε θα σταματήσει η ασφάλεια του πολίτη να εξαρτάται από το αν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα ή αν θα πρέπει να περιμένει μέχρι να ξημερώσει? Τοποθετούμε δημόσια προς τον κύριο Χρυσοχοίδη, λοιπόν, να απαντήσει τι ακριβώς γίνεται τη νύχτα. Πάμε τώρα στην πρώτη μας συνέντευξη. Ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής στο ΜΕΡΑΚΙΣ Εξωτερικών της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, είναι κοντά μας. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να ξεκινήσουμε λίγο με τα καυτά πολιτικά θέματα. Που έχουμε τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, έχουμε την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου και έχουμε και την υπόθεση με τα σπιτάκια.
1: Πράγματι, για τέλος Ιουλίου κοντά είναι μεγάλα τα πολιτικά γεγονότα και νομίζω ότι όχι απλώς μας απασχολούν, αλλά τραβάνε όλο το ενδιαφέρον, γιατί τα στοιχεία που έρχονται στο φως αυτή τη στιγμή δεν είναι απλές υποθέσεις. Είδαμε τον κύριο Σαλμά στη Βουλή να καταθέτει συγκεκριμένα μηνύματα, να μπαίνει στην περιγραφή γεγονότων τα οποία το αντίθετο από τιμητικά είναι για αυτούς που φέρονται ως πρωταγωνιστές, και να βγάζει ξανά στο φως πτυχές από ένα σκάνδαλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι της Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
0: Βέβαια, αποδεδειγμένο. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε λάθη γι' αυτό και στη διαχείριση της υπόθεσης αυτής του σκανδάλου. Και είπε μάλιστα ότι κακώς βγάλαμε στα μανταλάκια πρόσωπα. Έτσι. Και ο χειρισμός, βέβαια, το πώς έγινε.
1: Mm-hmm. Ένα σκάνδαλο είναι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης το οποίο αποδεικνύεται μέσα από αυτή. Η πολιτική η οποία γίνεται γύρω από ένα αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, η επικοινωνιακή πολιτική, η επεξηγηματική πολιτική, από τη στιγμή που απασχολεί τόσο τη διαχείριση των οικονομικών ενός κράτους, είτε μέσα από φορείς, είτε μέσα από υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε από πολιτικούς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει παραδεχτεί κάτι το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο που έβλεπε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν σχετίζεται όμως με το αν ήταν σκάνδαλο ή όχι. Γιατί γι' αυτό δεν θα βρείτε κανέναν, ούτε στη συμπολίτευση, ούτε στην αντιπολίτευση, στο παρελθόν, σήμερα και στο μέλλον, που να πει ότι δεν έχει γίνει κάκο διαχείριση και ότι δεν έχει υπάρξει ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ως προς την έννοια του σκανδάλου.
0: Άρα στην περίπτωση τώρα της Νοβάρτης, το κόμμα σας τι ζητάει? Ζητάει παρέτηση του Υπουργού Υγείας, ζητάει να ξανανοίξει ο φάκελος? Ποιο είναι το δικό σας στίγμα σε αυτές τις αποκαλύψεις του κυρίου Σαλμά?
1: Πιστεύουμε και νομίζω ότι δεν κάνουμε λάθος σε αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία και άλλα γεγονότα τα οποία βρίσκονται στα χέρια του κυρίου Σαλμά και με τις τελευταίες εξελίξεις θέλουμε να δούμε να έρχονται στη δημοσιότητα και στο φως. Εφόσον λοιπόν συμπληρωθεί όλη αυτή η φαρέτρα των υποστηρίξεων που έχει ο Σαλμάς σε σχέση με τα μηνύματα, με τα γραπτά μηνύματα, με τις πληροφορίες, με τον τρόπο που αντιμετώπισε μάρτυρες εκείνων των υποθέσεων, αλλά και με τον τρόπο που επικοινωνούσε σχετικά με τη βούλησή του, νομίζω ότι μετά θα μπορέσουμε να κατασταλάξουμε στο ποια είναι η συγκεκριμένη θέση με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φυσικό
0: πάντως
1: πρόσωπο.
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να παρεύει εκ νέου η δικαιοσύνη γι' αυτό?
1: Θα λάβει γνώση όλων αυτών των καταγγελιών, γιατί πρόκειται περί καταγγελιών, όλων αυτών των ντοκουμέντων που κατέστησε ο κύριος Σαλμάς και ελεύθερη θα αποφανθεί για το πώς πρέπει να προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νομίζω και άλλα στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει. Ας περιμένουμε,
0: λοιπόν. Ωραία. Το δεύτερο θέμα. Βλέπουμε ότι πάει στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Αγοραστός για τον μπάζωμα. Ο κ. Φλωρίδης είχε πει κάποια στιγμή ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ένα. Και το δεύτερο, εσείς πιστεύετε ότι ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Αγοραστός, αν αποδειχθεί ή όλη αυτή η διαδικασία, έδρασαν από μόνοι τους ή δέχτηκαν κάποιες εντολές?
1: Κοιτάξτε, ας αφήσουμε το όνομα των φυσικών προσώπων. Ας μην πούμε τίποτα για τον κύριο Τριαντόπουλο ως φυσικό πρόσωπο. Ας πούμε όμως για τον κύριο Τριαντόπουλο ως υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε όλοι και αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά στα γεγονότα εκείνη τη στιγμή και οι πολίτες ότι η χρονική στιγμή αυτού του τραγικού γεγονότος συνέπεσε με μια εκλογική, προεκλογική διαδικασία. Άρα αυτό έχει λάβει υπόψη και η εισαγγελία. Οι δράσεις οι οποίες έγιναν από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό στη συγκεκριμένη στιγμή, ώστε με πολύ μεγάλη παρέμβαση να μπορέσουν να περάσουν στο αφήγημά τους η τότε κυβέρνηση που εξυπηρετούσε την προεκλογική της δράση. Άρα επάνω σε αυτά τα γεγονότα δεν μπορεί κάποιος να λειτουργήσει αυτόνομα. Κανένα πολιτικό μέλος, κανένα μέλος της κυβέρνησης, πόσο μάλλον ο ίδιος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Άρα μας λέτε ότι ό,τι έπραξε με εντολή του πρωθυπουργού.
1: Μα είναι δυνατόν, αλλιώς δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι η θέση του πραγματικά. Να εξυπηρετεί το φάκελο, την ατζέντα, την κυβερνητική πολιτική ενός προέδρου κυβέρνησης. Αυτό είναι ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό. Και αυτό φαίνεται ότι εξυπηρέτησε εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτή η διάσταση θα ληφθεί υπόψη και από τη δικαιοσύνη, της οποίας την απόφαση περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ακούσαμε χθες ότι ο κ. Τσίπρας θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Εδώ, κύριε Κουφονικολάκου, αυτή τη δήλωση έκανε. Ότι θα εφαρμοστεί το ένταλμα. Και εδώ μπαίνουν διάφορα θέματα. Το πολιτικό ερώτημα είναι δηλαδή, θα διαταραχθούν οι σχέσεις με το Ισραήλ? Γιατί προφανώς όταν ένας άνθρωπος ο οποίος διώκεται από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και αρχηγός ενός κράτους, αρχίζουν και είναι πιο πολύπλοκα τα ζητήματα. Επομένως, ποια είναι η θέση, η ξεκάθαρη θέση? Θα γίνει, αν ήσασταν κυβέρνηση και ερχόταν ο Νετανιάχου, θα τον συλλαμβάνατε, θα εκτελούσατε αυτό το ένταλμα?
1: Δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή έχει να κάνει με την εκπρόσωπο τύπου. Τι οφείλει να σας πει η εκπρόσωπο τύπου? Ισχύει ένα ένταλμα και αν το σέβεται η Ελλάδα. Δεν πηγαίνω στην περίπτωση με τον Νετανιάχου. Πηγαίνω στο ότι υπάρχει ένα ένταλμα διεθνούς δικαστηρίου. Άρα πολύ σας λέει σωστά ότι σε αντίθεση με δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης περί του διεθνούς δικαίου, όπως έγινε στην παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, που είπε δεν είναι η ώρα να προσέξουμε και να δώσουμε βάση στο διεθνές δίκαιο, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε αντίθεση με αυτή την πολιτική, τι λέει η εκπρόσωπος τύπου? Ότι εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις και τα εντάγματα
0: του διεθνούς
1: δικαστηρίου. Mm-hmm. Συγγνώμη, δύο λεπτάκια να ολοκληρώσω. Αυτή είναι η μία διάσταση. Όποιος έχει κυβερνήσει όμως μία χώρα ξέρει ότι για να φτάσεις σε μία τέτοια κατάσταση είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται αποφάσεων και διαβουλεύσεων των Υπουργείων Εξωτερικών και των σχέσεων που έχει η χώρα με μία οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα θεωρώ, προσωπική μου άποψη σας λέω αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιακών ενός Υπουργείου Εξωτερικών, ότι υπάρχει πιθανότητα να ζητούσε να μην έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος πρόεδρος.
0: Άρα λέτε, για να αποφύγετε όλη αυτή την εμπλοκή της εξωτερικής πολιτικής, θα του λέγατε μην έρθεις γιατί θα σε συλλάβουμε?
1: Σας λέω ότι ο ρόλος μιας χώρας, μιας οποιασδήποτε χώρας, δεν είναι να κάνει τον αστυνομικό. Δηλαδή εμείς δεν βγάζουμε αναζητώντας τη στιγμή για να μπορέσουμε να συλλάβουμε κάτι, αλλά σεβόμαστε όλους τους κανόνες εφόσον έχουμε αυτή την κυρία.
0: Εγώ όμως ρωτώ, ωραία, εσείς μου είπατε ότι θα πιέζατε. Αν ερχόταν όμως, τι θα γινότανε? Θα εφαρμοζότανε το ένταλμα?
1: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος εάν δεν υπάρχει αποδοχή του. Το να μπει ένα προεδρικό αεροπλάνο, είτε είναι του Ισραήλ, είτε της Αμερικής, είτε της Ιταλίας, μέσα στον εναέριο χώρο, προηγείται μία ενημέρωση και μία ειδοποίηση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Άρα θεωρώ ότι σε μια στιγμή όπου οφείλει η Ελλάδα, εφόσον ενημερωθεί για την έλευση του συγκεκριμένου ατόμου, του κυρίου Νετανιάχου, ότι θα εισέλθει στον ελληνικό εναέριο χώρο και θα προσγειωθεί, οπότε μετά να είσαι υποχρεωμένος να ενεργοποιήσεις τη σύλληψή του λόγω του εντάλματος, θα υπάρξει μια συζήτηση.
0: Άρα επομένως, για να το σχηματοποιήσω εγώ,
1: πολύπλοκα τα ζητήματα, ναι, δεν είναι τόσο απλά.
0: Δίκιο έχετε.
1: Που είναι πιο πολύπλοκα.
0: Άρα εσείς λέτε θα τον εμποδίζατε, δεν θα τον συλλαμβάνατε. Δηλαδή θα εμποδίζατε του να έρθει με διπλωματικό τρόπο ή οποιοδήποτε.
1: Εγώ σας λέω ξεκάθαρα ότι επειδή η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, ο κύριος Νετανιάχου δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα οι υπαρχούσεις της πιθανότητας.
0: Μάλιστα, δεν θα έρχονταν. Συνάντηση θα έκανε όμως ο κύριος Τσίπρας, αν ήταν πρωθυπουργός, με τον κύριο Νετανιάχου κάπου στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχει η Ελλάδα?
1: Προϋποθέτει. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι μεταξύ των δύο χωρών οι διπλωματικές υπηρεσίες να έχουν τη σωστή σχέση. Αυτό είναι το γενικό
0: πλαίσιο. Θα τον συναντούσε ο κύριος Τσίπρας όμως τον κύριο Νετανιάχου με εκκρεμότητα αυτή του εντάλματος?
1: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, ή θα έπρεπε να κάνει μια επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου αυτή τη στιγμή είναι βεβαρημένη αυτή η κατάσταση λόγω της στάσης που έχει ακολουθήσει η Ισραηλινή κυβέρνηση, του κύριου Νετανιάχου, απέναντι στη γενοκτονία, όχι απέναντι, στη γενοκτονία της Γάζας. Γνωρίζουμε ότι τα θύματα είναι όχι πολύ άριθμα, είναι τεράστιος ο αριθμός και για εμάς έχει γίνει μια πολιτική γενοκτονίας. Ή σε ουδέτερο έδαφος, για να μπορέσει να υπάρξει, θα πρέπει να έχει επιληθεί το άλλο θέμα της σύλληψης ή μη σύλληψης του κυρίου Νετανιάχου. Άρα όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, γιατί είναι πολύπλοκα ζητήματα και σας λέω ξεκάθαρα ποια είναι η θέση απέναντι στο Ισραήλ, ποια είναι η θέση απέναντι στο ένταλμα σύλληψης και ποια είναι η θέση που πρέπει να έχουν δύο συμμαχικές χώρες.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο. Ο κ. Τσίπρας έκανε σκληρή κριτική για τα F-35 και έγινε και μεγάλη συζήτηση τότε για το αν τα είχαν πάρει οι Τούρκοι, δεν τα είχαν πάρει οι Τούρκοι, αν ήταν στο πρόγραμμα όσο ήταν ο πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Είχατε κάνει και έκανε σκληρή κριτική ο κύριος Τσίπρας στο Μητσοτάκη, ότι να ορίστε, επί δικής του πρωθυπουργίας θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Βγήκε όμως το State Department χθες και είπε ότι όχι, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία. Τι λέτε, μήπως κάνατε άδικη κριτική στον πρωθυπουργό, μήπως ήταν λάθος αυτό που είπατε?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικό είναι ότι αποκαταστήθηκε η ιστορική συνέχεια των γεγονότων. Η πρώτη παρέμβαση ήταν αυτή, δηλαδή πότε άρχισε η έξοδος της Τουρκίας από το πρόγραμμα των S-35, γιατί έγινε πολύ πριν το 19, πότε συνεχίστηκε με τον νόμο Κάτσα, πότε εξελίχθηκε όπως είναι σήμερα και λόγω της ύπαρξης των S-400 στην Τουρκία και λόγω άλλων σχέσεων που υπάρχουν της τουρκικής δημοκρατίας με άλλες χώρες. Και χτες αυτό που δόθηκε είναι μια απάντηση η οποία είναι πραγματικά καθαρή.
0: Είναι θετική για την Ελλάδα αυτή η απάντηση.
1: Δεν μπορεί να συμμετέχει.
0: Ναι, είναι θετική ναι. η απάντηση. Η θετική.
1: Είναι θετική. Είναι ναι. η στάση
0: άρα,
1: του Department από.
0: Ναι. Άρα, κακώς κάνατε κριτική στον κύριο Μητσοτάκη για τα F-35.
1: Σας είπα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι αποκαταστάθηκε η σειρά των γεγονότων. Γιατί προσπάθησε.
0: Μα δεν άλλαξε ποτέ. Ναι, εντάξει.
1: Να αποδείξει, mm. να αποδείξει ότι όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το 2019.
0: Ναι, αφήστε, μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Εγώ λέω για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε με Μητσοτάκη F-35 σε αυτή τη φάση θα πάρει η Τουρκία. Άρα, μήπως ήταν άδικη η κριτική που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ρωτάω.
1: Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Η κριτική ήταν αυτή. Δεν είναι πήρε η Τουρκία τα F-35. Είναι ότι προσερχόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο κύριος Μητσοτάκης και η αντιπροσωπεία η ελληνική όφιλε να βάλει τις θέσεις της χώρας μας πολύ πιο έμπρακτα και πολύ πιο θεσμικά από ό,τι να το κάνει στο περιθώριο μιας συνέντευξης. Αυτή είναι η κριτική μας για να μπορέσουμε να κρατάμε τη θέση μας σταθερή και να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δολογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το μόνο ξεκάθαρο, και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Ξέρετε τι έκανα? Μόλις μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο μεγάλα και εύκολα, μεγάλη προσφορά μπορείς να κάνεις και πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρετε και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχει μια προσφορά που αξίζει να προλάβετε πριν τις διακοπές, είναι η Energy Adjust Promo. Προσέξτε, προσφέρει σταθερή τιμή ρεύματος 0,128 ευρώ την κιλοβατόρα για 12 μήνες και έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. 50% έκπτωση στο πάγιο για καταναλώσεις ως 150 κιλοβατόρες το μήνα, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερο όφελος για το σπίτι. Και το καλύτερο, αν επιλέξετε το πρόγραμμα e-contract, αποκτάτε και δώρο αβίν αξίας 100 ευρώ. Οπότε, πριν φύγετε για διακοπές, μπείτε στο energy.gr, ολοκληρώστε το συμβόλαιό σας 100% online και επωφεληθείτε από όλα τα προνόμια της Energy Adjust Promo μέχρι τις 31 Ιουλίου. Εδώ είμαστε λοιπόν και δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, παιδιά. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αν θα συλληφθεί ο κύριος Νετανιάχου, όπως είπε η κυρία Κουφουνικολάκου, ο κύριος αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών, ο κύριος Παφασανίας Παπαγεωργίου, είπε δεν θα του επιτρέπαμε να έρθει. Διπλωματικά είναι σύνθετα αυτά τα θέματα και αυτό. Και αν θα συναντούσε τον Νετανιάχου στο εξωτερικό, ο κύριος Τσίπρας, αν ήταν πρωθυπουργός, δεν θα πήγαινε σίγουρα στο Ισραήλ. Τώρα θα έπρεπε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Λίγο μπερδεμένα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, καλημέρα σας σε αυτό το κράτος της απάτης. Καλούμαστε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, λέει. Ο Ντιμ Γκάζ μου λέει αύριο θα γιορτάσουμε τη δημοκρατία μας. Ελπίζω να μας επαναφέρουν τη συγκοινωνία στη χαμολιά, σύνδεση μερικών δρομολογίων με την Λούτσα. Ο Πέτρος μου λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, πιστεύετε ότι θα παραπευθεί ο κύριος για τον μπάζωμα με την πρόταση του σεβαστού εισαγγελέα, αφού από πάνω του, ειδικά στον τρίτο βαθμό, είναι διορισμένη? Κακός, μου λέει ο Πέτρος. Ο Νίκος μου λέει, το γατάκι θα συλλάβει το λύκο. Χα, χα, χα, γελάει ο Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα. Ποιοι είμαστε εμείς που θα συλλάβουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, όταν η μισή Ελλάδα την έχουν αγοράσει οι Ισραηλίτες? Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές και λίγο σοβαροί, θα έλεγα, Δημήτρη. Η κυρία Κουφονικολάκου τα λέει αυτά. Εγώ τα λέω. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος, το πουλέν του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε και είπε θα το συλλάβουμε. Τώρα ο κύριος Παγιωργίου, πιο σοβαρός, προσπαθούσε λίγο να το διορθώσει το πράγμα, ότι ναι, μεν είπε αυτό που προβλέπεται κτλ. Αλλά τέλος πάντων είναι πιο σύνθετα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή ενδέχεται να φάει και άλλο σφαίρα για το αφεντικό, ενώ τον Τριαντόπουλο. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Είναι πολλά τα ζητήματα, σας λέω. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και προσέξτε τώρα, γιατί το θέμα με τα F-35 έχει μια εξέλιξη. Εγώ είχα τοποθετηθεί από την αρχή ότι έκανε λάθος ο Τσίπρας στην τοποθέτησή του. Και αφενός για το ζήτημα το πότε σταμάτησε να είναι συμπαραγωγός και να είναι και στο πρόγραμμα η Τουρκία για τα F-35 και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, παιδιά. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παναγιωτόπουλος, ούτε ο Θεός ο ίδιος λέει στον Τραμπ τι θα κάνει. Ο Θεός δεν ξέρω, επειδή μιλάει ο Τραμπ με τον Θεό, μπορεί, θέλει να τον αντικαταστήσει κιόλας, γιατί θεωρεί τον εαυτό του Θεό, δεν ξέρω. Λοιπόν, για τα F-35 οι κυρώσεις που έβαλε ο Τραμπ τότε ήταν για τους S-400. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια διαδικασία αργόσυρτη, δηλαδή τον απειλούσαν τον Ερντογάν, μην τα πάρεις. Αυτός όταν είπε θα τα πάρω, του είπαν θα μπει σε διαδικασία αποκλεισμού από τα F-35 κτλ. Ο νόμος Κάτσα ήρθε μετά τις εκλογές. Είχε φύγει ο Τσίπρας από το Μέγαρο Μαξίμου. Είχε ξεκινήσει μεν νωρίτερα η διαδικασία, γιατί είχαν εξαγγείλει οι Τούρκοι την αγορά αυτή, αλλά τους απειλούσαν οι Αμερικάνοι και τους λέγανε αν το κάνετε θα γίνει αυτό, αυτό, εκείνο, το άλλο. Λοιπόν, και σε συνέχεια, μάλιστα το καλοκαίρι εκείνο, τα 5F-35 για την Τουρκία ήταν έτοιμα. Και είχαν πάει και οι Τούρκοι πιλότοι και τα πετάγανε. Δηλαδή ήταν στην εκπαίδευση. Και στη συνέχεια έγινε ό,τι έγινε. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, με αφορμή απλώς τις λεκτικές υποσχέσεις του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ υπόσχεται παντού. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Γιατί ο Τραμπ μπορεί να λέει ό,τι θέλει, από κάτω υπάρχει και ένα Steady Partner. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με τους F-35, γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ούτε στον Τραμπ ούτε στον Ερντογάν. Μπορεί να βρει την τρίπλα ο Ερντογάν, αν και έχει πρόβλημα να τα πουλήσει σε άλλη χώρα αραβική. Γιατί θα τον μπλοκάρουν οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, είναι μπερδεμένο το έργο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ βγαίνει το State Department και ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις για να αποκτήσει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, όσο εξακολουθεί να διατηρεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα S-400. Λοιπόν, είναι η υπενθύμηση. Είναι ξεκάθαρο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται το ενισχύο νομικό πλαίσιο, τους νόμους αυτούς των κυρώσεων. Άρα η υπόθεση των F-35 αποτυπώνει το βαθύτερο στρατηγικό πρόβλημα των αμερικανο-τουρκικών σχέσεων. Όχι των ελληνοαμερικανικών, ούτε των ελληνοτουρκικών. Η Τουρκία λοιπόν επιχειρεί εδώ και χρόνια να ισορροπήσει ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Πάντα αυτό έκανε ο Ερντογάν. Πάνταγε σε δύο βάρκες. Διατηρώντας ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τη Μόσχα και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον και ο Τραμπ το ψιλοανέχεται αυτό. Γιατί τον θέλει να μεσολαβεί σε διάφορα πράγματα. Όμως και αυτό έχει κάποια όρια. Άρα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν μπορεί μια χώρα να συμμετέχει στο πιο προηγμένο δυτικό αεροπορικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα να διατηρεί σε λειτουργία ρωσικά στρατηγικά οπλικά συστήματα. Τέλος. Παρά τις κατά καιρούς αισιόδοξες διαρροές της Άγκυρας περί επικείμενης επιστροφής στα F-35, η αμερικανική θέση παραμένει αμετακίνητη. Τώρα, τι θα γίνει και πώς και τι θα κάνει ακριβώς ο Ερντογάν είναι μια άλλη κουβέντα. Όμως, προσέξτε τώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή πιάσαμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, την ώρα που γίνεται κακός χαμός στη Μέση Ανατολή, ξανά έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, μπαίνουν και οι Χούθοι μέσα και πάνε να βάλουν φωτιά και στην Ερυθρά θάλασσα και στο πέρασμα αυτό και εκεί θα γίνει χαμός. Έχουμε μία ανακοίνωση περί πυρηνικής συμφωνίας των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία. Και εδώ το ερώτημα είναι ενεργειακός επενδυτής ή αρχή μιας νέας πυρηνικής κούρσας στη Μέση Ανατολή. Το ΡΙΑΤ θέλει πυρηνική ενέργεια παρότι κολυμπά στο πετρέλαιο. Δηλαδή κάποια πράγματα σου έρχονται. Δηλαδή αυτός κολυμπάει στο πετρέλαιο και σου λέει για να εξοικονομήσω πόρους, να πουλάω στα κορόιδα ακριβό πετρέλαιο, εγώ να έχω φτηνή ενέργεια. Γιατί αυτοί έχουν και διάφορες άλλες δουλειές και δυσκολίες. Για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, κάνουν αφαλάτωση. Δηλαδή έχουν διάφορα project υποδομών τεράστια που καταναλώνουν πολύ μεγάλη ενέργεια. Αλλά κολυμπάει στο πετρέλαιο. Ποιος ο λόγος λοιπόν το ΡΙΑΤ από πετρελοπαραγωγός υπερδύναμη θέλει να έχει και πυρηνική ενέργεια? Η Σαουδική Αραβία διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και μάλιστα είναι και φτηνά στην άντληση, γιατί έχει σημασία και το κόστος. Η επίσημη απάντηση προφανώς είναι οικονομική. Αυτό το μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καταναλώνεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αφαλάτωση, όπως σας είπα, θαλασσινού νερού, δύο τεράστιες ενεργειακές ανάγκες για μια χώρα με ακραίες θερμοκρασίες και περιορισμένους υδάτινους πόρους. Άρα θέλει τους πυρηνικούς σταθμούς για τις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες. Αλλά αυτό όμως δεν απαντά στο θέμα των υδρογονανθράκων. Όμως θέλει και την απεξάρτηση από τους υδρογονανθράκες. Ποια? Η Σαουδική Αραβία. Όταν όλοι οι υπόλοιποι συζητάμε. Το θέμα είναι όμως, επειδή είμαστε στη σκιά του Ιράν, μήπως ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο? Και αν αποκτήσουν οι Σαουδάραβες πυρηνικό όπλο, τι έχει να γίνει μετά? Άρα, ακόμα και αν σήμερα το πρόγραμμα παρουσιάζεται ως απολύτως ειρηνικό, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι το ΡΙΑΤ επιδιώκει να αποκτήσει τεχνογνωσία και τις υποδομές που θα του επέτρεπαν, εφόσον αλλάξουν οι γεωπολιτικές συνθήκες, να κινηθεί πολύ γρήγορα προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Δηλαδή, πρόκειται για αυτό που οι ειδικοί αποτελούν πυρηνική επιλογή. Στο ράφι φυσικά. Άρα γεωπολιτικά μπαίνουμε στο κλουβί με τους τρελούς, αν δεν είμαστε. Και στο στούντιο με τους τρελούς μπήκε και η Λένα Βασιλάκου.
7: Η μη τρελή.
0: Γράφτο, σημείωσε το έτσι για να ξέρω. Γιατί θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της στο δικαστήριο.
7: Εννοείται.
0: Όταν θα μας κάνει τα σχετικά, ξέρεις. Ότι τους κάνουμε bullying και αυτά, το παραδέχεται έτσι.
7: Ότι μου κάνετε bullying, το παραδέχομαι. Εσύ το παραδέχεσαι.
0: Να σου πω κάτι. Πώς μπορεί μια ημίτρελη. Εσύ το πες, δεν το πω εγώ. Να κατηγορεί.
7: Σε σχέση με τους τρελούς στο στούντιο, είμαι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά
7: άμα
0: αυτό,
7: είμαι ημίτρελη.
0: Αυτό δεν σου δίνει όμως απαλλακτικό και δεν σου δίνει.
7: Απαλλάσσομαι. Απαλλάσσομαι.
0: Απαλλάσσεσαι.
7: Απαλλάσσομαι.
0: Ναι.
7: Με λόγο μουρλα.
0: Γράψτε γι' αυτό. Πάμε στα δελτία ειδήσεων. Τα είπε όλα. Η Λένα μόνη. Δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα
7: έτσι
0: σήμερα. Έτσι. Μ' αρέσει, Λένα. Λοιπόν, πάμε στα δελτία
7: ειδήσεων. Εκεί μα φτάσατε.
0: Αυτή είστε, κυρία
7: Αυτή
0: μου.
7: Είστε.
0: Λοιπόν, πάμε στα δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το Μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι το Εγάλεο. Στο ρεύμα προς Πειραιά, δυσκολίες και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Δαφνί, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό, 10 λεπτές καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκίσης Πλακεντίας και Κηφισίας, 20 λεπτές στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο κόμβο 8 της μεταμόρφωσης στην έξοδο Γελαμία, 10 λεπτές από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά τις 11 το πρωί, οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τη διαδικασία εγγραφής τους. Σε μία ώρα θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συζητηθούν σύμφωνα με πηγές η απόκτηση οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, η προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, η αγορά τριών μεταφορικών αεροσκαφών SE-390, καθώς επίσης η προμήθεια 10 drones με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του στρατού Ξηράς. Αναμένεται επίσης τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα. Μετά τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμπάκα προκειμένου στις 7 το απόγευμα να απευθύνει ομιλία στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αυτό ξεκαθαρίζει σε απάντησή του προς το Κογκρέσο το State Department. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πάντως ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400, καθώς επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Έχει προγραμματιστεί προσκλητήριο νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας έκανε γνωστό πως δεν θα παραστεί στην αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του σε βάρος του εκκρεμούς ένδελμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφορών καυσίμων σύμφωνα με το πολιτικό. Οι τιμές του πετρελαίου εντωμεταξύ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άνοδο 2%, φτάνοντας τα $96 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού τα $88,27 το βαρέλι. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός Αμερικανικής Επιδρομής στο σιναριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τα ξημερώματα ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς. Οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Σε πυρηνικό κλοιό παραμένουν περιοχές στην Νότια Ευρώπη με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 8 απόψε, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στις 9, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική συχνότητα. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Για το Viber 6947-989-989. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Στην παρέα μας και ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στη θέση του Ορέστη Παπά. Στη ρύθμιση των ήχων. Η Ελλάδα τα έχει όλα. Έχουμε καύσωνα που δεν είναι ακριβώς καύσωνας. Έχουμε και διακοπές ρεύματος. Παιδιά, τι γίνεται, κακός χαμός με τις διακοπές ρεύματος. Ρε παιδιά, εν μέσω καύσωνα 2 ημερών, έτσι. Και είχαμε τόσες διακοπές. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποδομές? Έχουμε πολιτικές καταιγίδες. Νοβάρτης, παιδιά. Όπε και πετέμπι, από όλα έχω και μοιράζω. Ανεξαρτητοποιήσεις, δηλαδή. Ο πρόεδρος ανεξαρτητοποιείται. Ο πρώην πρόεδρος κόμματος Φάμελος ανεξαρτητοποιείται. Ο άνθρωπος που έλεγε όταν ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στους άλλους να παραδώσετε τις έδρες σας και να τιμάτε τις υπογραφές σας. Αλλά όταν είναι οι έδρες των αλωνών, γιατί όταν είναι οι δικές μας οι έδρες, δεν τρέχει και τίποτα. F35, έχουμε Μάσκ. Έχουμε και Όμηρο. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο σκηνοθέτης, όχι της Οδύσσιας, ο Νόλαντ εκεί, αλλά ο σκηνοθέτης της πολιτικής ζωής της χώρας. Έχουμε τα σπιτάκια, έχουμε τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό στο ειδικό δικαστήριο. Και όλα αυτά είναι το θερινό πρόγραμμα υπερπαραγωγής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ενώ ο κόσμος είναι στις διακοπές του ή σχεδιάζει να πάει διακοπές. Ο καιρός τώρα, είπαμε, 3 μέρες ψινόνομασταν στους 40, 41, 42, 43 κάπου. Πήραμε μια ανάσα, έρχονται μπουρούνια, χαλάζι, ανεμοστρόβιλη και δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρει. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που μέσα σε ένα 24ωρο μπορείς να πάθεις θερμοπληξία και υποθερμία. Το μόνο σταθερό είναι οι λογαριασμοί που πληρώνει ο πολίτης, γιατί αυτοί είναι όλοι σε άνοδο, στα κόκκινα. Και βέβαια, και μιας και λέμε για το ρεύμα, η μισή Αττική έμεινε στο σκοτάδι, έτσι. Ανελκυστήριες ακινητοποιημένοι, φανάρια εκτός λειτουργίας και οι πολίτες να ψάχνουν λίγη δροσιά. Τελικά η ενεργειακή μετάβαση μάλλον σημαίνει μετάβαση από το κλιματιστικό στη βεντάλια. Στη Βουλή τώρα, τα ντεσιμπέλ χτύπησαν ψηλά. Πιο ψηλά και από τον Ιδράργυρο. Μάριος Αλμάς ξανάνοιξε το θέμα της Νοβάρτης. Απειλή με δικαιοσύνη δικαστήρια. Θα πάει και έτσι αλλιώς στα δικαστήρια ο Αλμάς με το Γεωργιάδη για άλλες καταγγελίες που έχει κάνει ο κ. Αλμάς. Έχει καταθέσει ένα SMS. Ο Πολάκης φωνάζει δικαιωνόμαστε. Το Πασόκ ζητούσε εξηγήσεις. Ο Γεωργιάδης απαντούσε ότι θα τα πούν στα δικαστήρια. Αν συνεχίσουν έτσι λίγο, η Βουλή θα χρειάζεται γραμματεία πρωτοδικείου. Και μέσα σε όλα αυτά, ο ΠΚΠ μπαίνει στις δικαστικές αίθουσες. 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκτούν ημερομηνίες δίκης και η κυβέρνηση εύχεται Οκτώβριος να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί πέρα από τα σενάρια πρώτων εκλογών, έχουμε δικογραφίες, δίκες, ειδικά δικαστήρια. Γιατί στην πολιτική υπάρχουν μήνες που γράφουν ιστορία και μήνες που γράφουν κλητήριο θέσπισμα. Στα Τέμπη, η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον Αγοραστό υπενθυμίζουν ότι η μεγαλύτερη πληγή των τελευταίων ετών παραμένει ανοιχτή. Η κοινωνία δεν ζητά επικοινωνία, ζητά απαντήσεις. Κύριε Φλωρίδη, όσοι μιλάγανε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ο κ. Τριαντόπουλος με απόφαση και εισήγηση του εισαγγελέα, δικαιοσύνη είναι αυτή, θα πάει για αυτό το θέμα. Αλλά να πάμε και στην Κουμουνδούρου, γιατί εκεί ο εμφύλιος συνεχίζεται. Ο Σοκράτης Φάμελος έφυγε, αλλά κράτησε την έδρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ του απαντά ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Εκείνος λέει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, δηλαδή όλοι μιλούν στο όνομα της ενότητας. Αλλά τώρα δεν ξέρω, όλα αυτά δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ αρνητικό για το πολιτικό σύστημα, για την αριστερά, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Φάμελο που ήταν και πρόεδρος. Πάμε να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση του κύριου Φάμελου, πριν πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Φάμελος λοιπόν κατηγορεί εσάς και μάλιστα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, όχι σας προσωπικά.

0: σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Άνθρωποι οι οποίοι εδώ και μήνες είχαν δημιουργήσει μια πλήρη ασάφεια γύρω από το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, ζήσαμε το ιδιαίτερα πρωτότυπο και πρωτόγνωρο γεγονός στην, δεν θα πω μόνο ελληνική, αλλά ίσως και διεθνή πολιτική ιστορία, στελέχη και βουλευτές ενός κόμματος να ζητούν την υποστήριξη ενός άλλου κόμματος, χωρίς μάλιστα το άλλο κόμμα να το έχει ζητήσει αυτό. Προσέξτε, γιατί έχει και αυτό τη σημασία.
1: Όχι μόνο το έχει ζητήσει. Βγήκε και ο Τσίπρας και είπε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να συζητήσουμε με τις ηγεσίες.
0: Νομίζω ότι αυτό το σύριαλ έχει ένα season finale αυτή τη στιγμή, να μου επιτραπεί η φράση, με αυτό που έκανε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος πραγματικά απορώ αν στο μέλλον αναλύσει ποτέ τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα, αν θα μπορέσει να παράξει μια στοιχειώδη πολιτική λογική γύρω από αυτές τις κινήσεις. Γιατί από χθες βλέπω βιντεάκια που δείχνουν πολύ εμφατικά η στάση του Σοκράτη του Φάμελ το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, όταν αποχωρούσαν άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώντας ίσως και με τον ίδιο και τις δικές του επιλογές. Τι έλεγε τότε για τις βουλευτικές έδρες, το λέω για όσους μας ακούν, δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται ή να έχουν δει τα βίντεο. Έλεγε να δώσουν την έδρα στο κόμμα. Έλεγε ότι η έδρα νίκη στο κόμμα, και αυτά τα είχε πει παραπάνω από μία φορά. Δεν τα είχε πει μόνο μία φορά, τα είχε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όλα αυτά. Και όταν αφορά τον ίδιο πλέον αυτή η περίσταση, ο οποίος, να θυμίσω πάλι τη σειρά των γεγονότων, μαζί με μία ομάδα στελεχών δημιούργησε την ακατανόητη και ασαφή απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία δεν μπόρεσε να προχωρήσει ούτε μια εβδομάδα έτσι όπως διατυπώθηκε. Μετά αναγκαστήκαμε να υπάρξει σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όλη η κοινωνία, κυριολεκτικά από τους δημοσιογράφους και τους πολιτικολογούτες μέχρι και τον πιο απλό άνθρωπο σε ένα καφενείο, αναρωτιόντουσαν τι θέλει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το «είμαστε εδώ αλλά στηρίζουμε κάτι άλλο» και όλη αυτή, τέλος πάντων, την δημιουργική ασάφεια, που τελικά ποιος ξέρει τι εξυπηρέτησε, να το πω και αυτό. Γίνεται Κεντρική Επιτροπή, αφού πρώτα προσπαθούν αντικαταστατικά όσοι αποχώρησαν να την αποτρέψουν, η Κεντρική Επιτροπή έχει απαρτία, έχει πλειοψηφία, βγάζει απόφαση, παρετούνται εν συνεχεία πανηγυρικά όλοι και με ένα κλίμα ενός εβδομαδιαίου happening. Κάθε τρεις και λίγο να έχουμε δύο και τρεις παρετήσεις, σαν να υπάρχει από πίσω κάποιος επικοινωνιακός χαρακτήρας, να υπάρξει μέγιστη δηλαδή αρνητική δημοσιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, αυτή η κουβέντα, και το λέω με μεγάλη σαφήνεια αυτό. Όλα αυτά που συνέβησαν αφορούν, ίσως μπορεί να αφορούν τον χώρο της αριστεράς ή τον ευρύτερο χώρο της πολιτικής παράταξης. Τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν τον αφορούν αυτά. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει την επόμενη μέρα. Κανένα εμφύλιο δεν υπάρχει. Έχουμε κάνει μια πανηγυρική Κεντρική Επιτροπή, ξέρετε.
1: Ναι, όμως ξέρετε, κύριε Μελίδη, σας ακούω, ψυχή, σας αφήνω να τα πείτε. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι φεύγουν βουλευτές. Έχετε μείνει πόσοι, η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Mm-hmm. Να το θέσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που είναι να φύγουν, ξέρουμε ότι θα φύγουν εδώ και περίπου 15 μέρες. Είναι συγκεκριμένοι. Δεν νομίζω ότι είχαμε καμία έκπληξη από το διάστημα.
1: Όχι.
0: Επέλεξαν, λέω, όλοι αυτοί ένα επικοινωνιακό ρολάουτ να το κάνουν κάθε με δόσεις.
1: Εδώ, για να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Μελίδη, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θα σας πω.
1: Δηλαδή κινούνται όλοι βάσει ενός σχεδιασμού?
0: Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Δεν μπορώ να πω εγώ αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν κοινή λογική, γιατί ξέρετε πια έχουμε φτάσει σε μια οργουελική κατάσταση στον χώρο της κεντροαριστεράς, να βλέπουμε καταστάσεις που γίνεται το άσπρο μαύρο, ας πούμε, και να βλέπουμε, εγώ αυτό που βλέπω και μου φαίνεται το πιο ίσως και περίεργο από όλα και ίσως και αστείο, είναι να βλέπεις με κοπτοραπτική copy-paste, μάλλον απανομοιότυπες ανακοινώσεις που μιλούν για γενναιότητα. Είναι γενναίο να φεύγεις από ένα κόμμα δηλαδή που έχει ζητήματα. Αυτό είναι το γενναίο, μας λένε. Mm-hmm. Και πανηγυρίζουν διάφοροι από κάτω. Τι ωραία, μπράβο, γενναίο μου άνθρωπε, που φεύγεις από εκεί που υπάρχει το ζήτημα και πας κάπου που είναι στη μόδα τώρα, να το πούμε και έτσι πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό θεωρείται γενναίο αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό μίλησα για οργουελική κατάσταση πια. Από εκεί μετά, όποιο και αν είναι από πίσω, αν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέδιο ή οτιδήποτε άλλο, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι ευκρινή. Και είναι και σαφή.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω διαφορετικά. Εάν όλοι αυτοί που ανεξαρτοποιούνται ξαφνικά βρεθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημαίνει ότι υπήρχε σχεδιασμός και θα είναι η απόδειξη του σχεδιασμού?
0: Εγώ θα σας πω κάτι. Εάν έχει πει κάποιος άνθρωπος, εγώ στο κόμμα μου δεν δέχομαι κανέναν αν δεν δώσει την έδρα. Το λέει κάποιος αυτό. Πείτε ότι δεν ήταν ο Αλέξης.
1: Το έχει πει. Μα είναι δηλωμένο αυτό έτσι.
0: Κάπου το βλέπαμε, ας πούμε, σε μια σειρά στο Netflix, να το πω έτσι για να είναι πιο χαλαρό το παράδειγμα. Τι θα καταλαβαίναμε όλοι αν μετά όλοι αυτοί εντάσσονταν στο κόμμα αυτό? Λέω αν, δεν λέω ότι θα γίνει.

0: προς Θεού.
1: Ναι, λέτε, αυτό, αυτό πάντως θα, θα είναι μια επιβεβαίωση, ναι. Όμως αν συμβεί αυτό, τότε υπήρχε ένα σχεδιασμός, έτσι.
0: Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει 9 βουλευτές. Δεν μετράω μία ακόμα παρέτηση αποχώρηση που περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία παράγει και θα συνεχίσει να παράγει ένα πολύ σοβαρό αντιπολιτευτικό έργο. Κυρίως όμως, και θέλω να το πω αυτό αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πλήρες και κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο επιτέλους θα ακουστεί. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία. Μιλάει για πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έχει ακουστεί καθόλου, γιατί εδώ και ένα χρόνο έχουν επιλέξει κάποιοι να είναι στην ατζέντα, και δεν μιλώ για τους δημοσιογράφους προφανώς. Mm-hmm. Διαρκώς το ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει, και να υπάρχει μια αναμονή.
1: Έχετε περάσει. Είσαστε σε αυτή τη φάση της εσωστρέφειας. Τέλος πάντων, καθαρίζει το τοπίο. Φεύγουν όσοι είναι να φύγουν.
0: Αν μου επιτρέψετε, δεν είναι εσωστρέφεια, είναι εξωστρέφεια.
1: Ναι, σωστό είναι. Έχετε διφυγόκεντρες δυνάμεις.
0: Όλοι αυτοί κάπου εκτός.
1: Να φύγουν. Κύριε Μελίδη, όμως να πούμε και κάτι σχετικά. Εδώ τώρα θα πάτε τις εκλογές αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να πάτε δηλαδή. Λοιπόν, γιατί αγγίζετε την ίδια δεξαμενή, προφανώς.
0: Επειδή την ακούω αυτή τη λέξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το 2015 που κέρδισε τις εκλογές, ας πούμε, ήταν αντιπαραθετικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα ή με άλλες αριστερές δυνάμεις.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Αντιπαραθετικά, ξέρετε.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι, δεν θα διαφωνήσω αυτό. Απλώς όμως.
0: Σκοπίμως ορισμένοι κύκλοι έχουν δημιουργήσει για να θέσουν. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας θα κατέβει σε εκλογές αντιπαραθετικά με το κόμμα με το οποίο έγινε κυβέρνηση, σωστά? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Θα κατέβουν σε εκλογές.
1: Προσέξτε όμως, κύριε Μελίδη, μισό λεπτάκι. Ο κύριος Τσίπρας έχει τοποθετηθεί για το ΣΥΡΙΖΑ και έχει πει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του.
0: Έχει κάνει και αυτή την πολύ.
1: Έχει κλείσει.
0: Και θα έλεγα ιδιαίτερα επιθετική
1: δηλαδή,
0: δήλωση.
1: Ακριβώς. Είναι επιθετική δήλωση.
0: Αυτό δεν το έχει πει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο.
1: Και στελέχη του έχουν πει ότι είναι και τοξικό κόμμα.
0: Επίσης να πω ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, μάλλον αν δεν τους ακούγαμε με λεζάντα από κάτω ή ταμπέλα από πάνω, θα νομίζαμε ότι προέρχονται από κάποιο χώρο της δεξιάς.
1: Ναι. Εδώ επειδή λέτε...
0: Θα ήταν ενδιαφέρον όμως να μας απαντούσαν γιατί το λένε αυτό. Δηλαδή, γιατί έχει κλείσει τον ιστορικό, τι είναι αυτό που έχει, γιατί, συγγνώμη, όταν ένα μέρος των στελεχών.
1: Προφανώς δημοσκοπικά, κύριε Μελίδη, βλέπουν τις δημοσκοπίες και σου λέει είσαστε τώρα στο 1-2%, αλλά με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε. Προφανώς σου λέει έκλεισε ιστορικός κύκλος, γιατί είναι στο 1%, δεν θα μπει στη Βουλή. Αυτό προφανώς εννοώ.
0: Αυτό που λέει, κάνετε πολύ καλά που μιλάτε για δημοσκοπίες, γιατί θέλω να το πω και αυτό. Τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% δημοσκοπικό 2%. Δεν τον έφτασε οι άνθρωποι που τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει αυτή την επανεκκίνηση και θα δείτε πολύ σύντομα και αρχές του φθινοπόρου ποια θα είναι τότε η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι πολύ καλύτερη και δεν θα είναι αυτή. Τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% τον έφτασαν όσοι με αυτές τις προτάσεις και τις δημιουργικές ασάφειες που έλεγα πριν δημιούργησαν μια εικόνα αρνητική, και όλοι όσοι ευθύνονται για τη δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως τους ανήκει και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλες αυτές οι συμπεριφορές που εγώ θα το ξαναπώ. Επειδή δεν ζούμε μόνο σε χρόνο ενεστώτα, καταγράφεται μια ιστορία και υπάρχει και ένα μέλλον εδώ και μια επόμενη μέρα πάντα. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το διάστημα και θα καταγραφούν ιστορικά, και πιστέψτε με, οι εξελίξεις θα δείξουν και ποια ακριβώς ήταν η πραγματική εικόνα. Για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Εμείς βλέπουμε, να το πω αυτό, στην Κουμουντούρου λαμβάνουμε μηνύματα και συμπαράστασης αλλά και επιστροφής. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και αυτό. Έχουμε διασπάσει από όταν ήμασταν κυβέρνηση. Δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι όμως.
1: Είναι ιστορικά στην αριστερά.
0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εκτιμούν αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και λαμβάνουμε μηνύματα επιστροφής και θα δει ότι αυτά θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα όταν ξεκαθαρίσουν, ξέρετε, και οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων. Και θα πω για παράδειγμα την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Εδώ ήθελα, επειδή λέμε για αντιπαράθεση, προφανώς αντιπαραθετικά θα έχετε όμως πάνω στο πλαίσιο του προγράμματος ζητήματα. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του είπε ότι ο νόμος Σπυρακάκη θα εφαρμόζεται. Έχει, είμαστε κατά του άρθρου 16, εδώ, αλλά θα εφαρμόζεται.
0: Εγώ να ρωτήσω λοιπόν. Πώς κάποιοι, για παράδειγμα, εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι υπέρμαχοι της άποψης υπέρ της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν εννοώ, και κατά του νόμου Κερακάκη, και έχουν βιαστεί να δηλώσουν ότι ή προσυμφωνούν και θεωρούν ότι, για παράδειγμα, οι απόψεις ενός άλλου κόμματος είναι θα είναι ίδιες με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ίδιες, το βλέπετε λοιπόν αυτό τώρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως από την άλλη τώρα, κύριε Μελίδη, ωραία, ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του ανέπτυξε μια λογική και λέει ότι δεν μπορούμε να το κλείσουμε αφού έχουν μπει φοιτητές, σπουδαστές, όλα αυτά έχουν γίνει παιδί, πώς τι θα κάνουμε.
0: Ναι, άρα πάμε στη λογική την Τίνα πάλι εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική, είναι όλα γραμμένα στην πέτρα. Γιατί δεν μπορεί, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, μην τα κάνετε τώρα. Δηλαδή να σας πω κάτι, αυτοί οι φοιτητές λοιπόν που έχουν γραφτεί θα βρεθούν ξαφνικά εκτός.
0: Θα υπάρξουν, μισό λεπτό, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα υπάρξουν και μεταβατικές προβλέψεις και μεταβατικές διατάξεις που θα δείτε.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο τώρα, γιατί έρχονται πολλά θέματα και μου τα ρωτάνε και οι ακροατές. Πολύ σύντομα, είστε πολύ σύντομο και είναι καλό αυτό για τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Αυτή η υπόθεση της σύλληψης του Νετανιάχου. Χθες είπε η κυρία Κουφονικολάκου αυτό για τη σύλληψη, να εφαρμοστεί το έδρανα. Βγάλαμε πριν από λίγο τον αναπληρωτή με άρχη εξωτερικών, τον κύριο Παυσανία Βαγιορίου. Μας είπε είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Ένα κράτος δεν μπορεί να συλλαμβάνει πρώην πρωθυπουργό, αλλά θα κινούσαμε τα διπλωματικά έτσι ώστε ο κύριος Νετανιάχου να μην έρθει στην Ελλάδα για να αναγκαστούμε να το συλλάβουμε. Εσείς τα κάνατε. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το ακούτε όλο αυτό.
0: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζετε ίσως και γι' αυτό και με ρωτάτε κιόλας. Είναι πολύ σταθερές οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζουμε ότι είναι πολύ σαφή τα πράγματα εδώ. Όμως μου δίνει την ευκαιρία να πω για να είμαι σύντομος ότι και σε αυτό το θέμα γίνεται πάλι σαφής και ευκρινής και η διαφορά που υπάρχει στα κόμματα. Και επιτρέψτε μου, γιατί δεν μπόρεσα, μάλλον δεν ολοκλήρωσα αυτό που έλεγα πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα και παραμένει υπέρ της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά. Το τονίζω αυτό γιατί είναι το πρώτο πεδίο προγραμματικών διαφορών που διαφαίνεται σιγά σιγά και με την ευκαιρία που μου δώσετε και ολοκληρώνω, καλό όσους μας ακούν και ανθρώπους που μπορεί να έφυγαν ή να απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, να επανέλθουν στις γραμμές του κομματός μας και να λειτουργήσουμε μαζί όλοι συλλογικά για μια νέα σελίδα και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τη χώρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, μου.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. autopavlakatalytes.gr.
5: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
6: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
7: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
8: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
9: Gas or Trash.
10: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
9: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
11: Για το γόνατο,
12: Αρθρολέν.
11: Για τη μέση,
12: Αρθρολέν.
11: Για τις αρθρώσεις,
12: Αρθρολέν.
11: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
12: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογική και στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανιλέου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανιλέου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App, Πράσινο Λάδι λατινικά, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πραγματικά έχουμε πολιτική κατάσταση η οποία δεν είναι ακριβώς για ντάλα καλοκαίρι. Έχουμε εξελίξει σε πάρα πολλά μέτωπα. Βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται με τις καταγγελίες, τα σκάνδαλα. Έχουμε το Μπράντεφερ ανάμεσα στον Μάριο Σαλμά και στον Αδωνή Γεωργιάδη. Θα τον πάει στα δικαστήρια για αυτά που είπε για την Οβάρτη και για άλλα που έχει πει. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το μπάζωμα των Τεμπών, ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Εν αναμονή λοιπόν της ολοκλήρωσης της ανάκρισης και για τον Κώστα Καραμαλή. Ο εισαγγελέας τον πάει στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα, κύριε Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται σήμερα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, να δούμε το πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Γιατί έχει σημασία να δούμε. Γιατί η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο βήμα στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών. Γιατί παράλληλα έχουμε και τη δίκη στη Λάρισα των στελεχών, των μη πολιτικών προσώπων. Ωστόσο, πρόκειται για εισήγηση και όχι για τελεσίδικη δικαστική κρίση. Τον τελευταίο λόγο λοιπόν θα έχει το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν υπόθεση θα οδηγηθεί τελικά στη δίκη. Η πρόταση αφορά το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για τους χειρισμούς που έγιναν στο χώρο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των τρένων και περιλαμβάνει εκτός από τον πρώην υφυπουργό, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και στελέχη του Πρεσβευτικού Σώματος. Παράλληλα τρέχει και η άλλη διαδικασία, που σας λέω, για τον Κώστα Καραμαλή. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η δικαστική διερεύνηση επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα ευθύνης, πολιτικά και διοικητικά, χωρίς όμως να προδικάσει την ενοχή οποιοδήποτε. Η υπόθεση των Τεμπών έχει ήδη μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τη σχέση κράτους, πολιτικής ευθύνης και δικαστικής λογοδοσίας. Οι επόμενες αποφάσεις λοιπόν και του Δικαστικού Συμβουλίου αλλά και του Δικαστηρίου στη Λάρισα θα αποτελέσουν καθοριστικό σταθμό στην πορεία προς την τελική δικαστική κρίση. Επομένως, θα περιμένουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Από την άλλη, έχουμε την συζήτηση για Νοβάρτης, για όσα λέει ο κύριος Σαλμάς, την απάντηση του κύριου Γεωργιάδη για όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε όμως και τον κύριο Γιώργο Βλάχο, ο οποίος συνεχίζει να κινείται με τρόπο που, αν θέλετε, φεύγει από την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και θέτει τα ζητήματα για το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει με τη διερεύνηση της υπόθεσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι αυτές οι υποθέσεις με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και ζητάει στοιχεία για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς, τέλος πάντων, θα ελεχτεί αυτή η υπόθεση και θα υπάρχει και δημόσια λογοδοσία από την πλευρά των υπουργών που διαχειρίστηκαν αυτή την υπόθεση. Και το τι ακριβώς συμβαίνει. Για να δούμε αν θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση σε ΟΠΕΚΕΠΕ και θα έχουμε δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα ή θα περιοριστούμε μόνο σε μη πολιτικά πρόσωπα. Όλα αυτά θα κριθούν και θα περιμένουμε τις αποφάσεις. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearand@alpharadio989.gr. Και βέβαια είμαστε στη φάση όπου η πολιτική μπαίνει στην τελευταία στροφή πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Το κλίμα μόνο καλοκαιρινό δεν είναι. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τον κύκλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ανοίγει υπόθεση Νοβάρτης, της ανοίγει υπόθεση με τα σπιτάκια, της ανοίγει υπόθεση με τα Τέμπη, οπότε δημιουργείται ένα κλίμα. Θέλει να ανοίξει βέβαια τον κύκλο της ΔΕΘ. Η αντιπολίτευση επιμένει ότι υπάρχουν οι ευθύνες, οι πολιτικές και δεν διαγράφονται με αρχιοθετήσεις. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αφήσει πίσω την αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να περάσει σε αυτή την οικονομική ατζέντα. Έρχονται όμως και νέες υποθέσεις. Και βέβαια εδώ τώρα θα δούμε και στην οικονομία τι θα γίνει. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται το πακέτο των εξαγγελιών για το Σεπτέμβριο. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν παρεμβάσεις που θα αγγίζουν μισθούς, φόρους και διαθέσιμο εισόδημα. Το πρόβλημα όμως παραμένει πολιτικά δύσκολο. Οι τιμές δεν έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν. Ο πληθωρισμός είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η εσχροκέρδεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εσείς που έχετε γυρίσει από διακοπές, ή εσείς που μας ακούτε από τις διακοπές, ή εμείς που θα πάμε στις διακοπές, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της εσχροκέρδειας στους τουριστικούς προορισμούς. Μας αντιμετωπίζουν ως τουρίστες. Δεν πάμε δηλαδή για διακοπές στη χώρα μας, πάμε για τουρισμό στη χώρα μας με τις τιμές. Και η αίσθηση της ακρίβειας είναι εκεί έξω. Και αυτή η αίσθηση παραμένει και θα συνεχίζει να καθορίζει την πολιτική συζήτηση και την εξίσωση των δημοσκοπήσεων. Πάμε όμως στον κύριο Βασίλη Κόγαλη, που είναι πρόεδρος. Κύριε Κόγαλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν κάνατε νέο κόμμα, αλλά παραιτηθήκατε, δεν ανεξαρτητοποιηθήκατε όπως οι άλλοι. Είστε όμως πρόεδρος στο πλευρό των καταναλωτών, έτσι, στη Θεσσαλία.
1: Ινστιτούτο Καταναλωτών, ναι, εξελέγει πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα, οπότε θα δώσετε τον αγώνα σας από εκεί, για την καθημερινότητα.
1: Τώρα πολύ σωστά τα λέτε για την εσχροκέρδεια, για την ακρίβεια, γενικά για το υψηλότατο κόστος ζωής σε βασικά πράγματα της ζωής μας.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Πρώτα και πάνω απ' όλα θα ήθελα, κύριε Κόγαλη, να μας πείτε για ποιο λόγο εσείς δεν ακολουθήσατε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, να κρατήσετε την έδρα σας, το μισθό σας και ό,τι παρέχει όλη αυτή η διαδικασία και αποχωρήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραδώσατε την έδρα σας.
1: Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι αποφάσεις αυτές παίρνονται ατομικά, ο καθένας μόνος του. Η προσωπική μου ηθική και κοινωνική αξία, η βάση, μου έδειξε ότι πρέπει να παραδώσω την έδρα μου. Όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, δεν μπορεί ο βουλευτής να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες του οι οποίοι τον έστειλαν στη Βουλή. Και θεωρώ έντιμη στάση την παράδοση της βουλευτικής έδρας.
0: Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κόγαλη? Γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα και με εκείνο το 17% που πήρε και θεωρήθηκε μια στρατηγική ήττα του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κόμματος της αριστεράς στην Ευρώπη, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, είχε 47 βουλευτές και ξαφνικά όλο αυτό διαλύθηκε και σήμερα μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ με 9 βουλευτές. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, ανεξαρτητοποιείται και δεν παραδίδει την έδρα. Και όλοι λοξοκοιτούν προς το κόμμα, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Ακούστε, θέλουμε μια μέρα ολόκληρη να αναλύσουμε. Και μπορεί να μην
0: ξέρω ότι εσείς θα συμπυκνώνετε τα μηνύματα. Βγάζετε τίτλους.
1: Για το τι έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ. Έφτιαξε το γεγονός ότι πιθανότατα δεν υπήρχε μια δομή ενός οργανωμένου κόμματος. Υπήρχαν μηχανισμοί, υπήρχαν φιλοδοξίες. Αρχηγικές φιλοδοξίες. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε πρόεδροι, δεν γίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, όλοι να είμαστε αρχηγοί. Σε ένα κόμμα ένας είναι ο επικεφαλής και οι υπόλοιποι από πίσω. Τα λάθος μηνύματα έφεραν όλες αυτές τις αλλεπάλληλες διασπάσεις και εύχομαι αυτή να είναι η τελευταία. Και ένας από τους λόγους δεν ήθελα να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή τη διάσπαση. Ξέρετε ότι εγώ δεν προέρχομαι από την αριστερά.
0: Όχι.
1: Αλλά τίμησα αυτό το χώρο, συνεργάστηκα. Δεν ήθελα κι εγώ να συμβάλλω με την ανεξαρτητοποίηση σε αυτή τη διάσπαση. Γι' αυτό και θεώρησα έντιμο την παράδοση της έδρας. Εύχομαι ειλικρινά να είναι η τελευταία αυτή διάσπαση. και να κάνουν αυτοί που έμειναν να κάνουν ό,τι είναι το καλύτερο για την, για την πατρίδα μας, για την κοινωνία. Ειλικρινά, το εύχομαι από καρδιάς.
0: Τώρα, πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό? Βλέπουμε τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς θα πηγαίνατε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ το έχω πει και δημόσια πολλές φορές και σε εσάς και στην εκπομπή σας, ότι συνεργάστηκα το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα. Έχω εκφραστεί θετικά, έχει ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα όμως κάθε πράγμα στον καιρό του. Μόλις χτες υπέβαλα τυπικά την παραίτησή μου. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Είμαστε δίπλα, εγώ για τον εαυτό μου μιλάω, στην κοινωνία δραστηριοποιούμε με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, έχω τη δουλειά μου, κάθε πράγμα όμως στον καιρό του.
0: Εδώ τώρα, ακόμα και από αυτή τη θέση, βλέπετε θετικά την κίνηση του κυρίου Τσίπρα? Το ξέρω ότι δεν θέλετε τώρα να τοποθετηθείτε σε σχέση με το αν θα πάτε ή όχι, αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένας σοβαρός αντίπαλος? Γιατί εδώ τώρα συζητάμε με τέτοιους όρους. Δυστυχώς για μένα, εγώ δεν θα ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση, αλλά.
1: Ό,τι φαίνεται, ναι, μπορεί. Ναι. Ναι, ξεκάθαρα μπορεί να είναι σοβαρός αντίπαλος.
0: Μπορεί να αμφισβητήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Μπορεί να αμφισβητήσει. Βέβαια, θα περιμένουμε και την έκθεση να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρας. Τι έδειξε τα δύο τελευταία χρόνια? Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ήρθε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι με την εντολή του ελληνικού λαού, ήρθε λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Είχε τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιήσει και να καρποθεί τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Την είχε. Τα κατάφερε? Όχι. Δεν τα κατάφερε. Άρα αφενός έχω μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζεται και δεν την θέλει η πλειοψηφία της κοινωνίας, θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, αλλά το παράδοξο είναι ότι είχαμε και μια αντιπολίτευση. Προσέξτε, ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ ήταν με αλληλοσπαραγμούς και διασπάσεις και το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι, που λέμε, να πάρει τα πάνω του. Εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το νέο σας αντικείμενο, αν και ασχολείστε και με το θέμα της ακρίβειας και γνωρίζετε και τι συμβαίνει και στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι τα 1, 2, 3 λάθη που έχει κάνει η κυβέρνηση? Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι πληθωρισμός κόστους. Υπό την έννοια ότι ακριβαίνουν οι πρώτες ύλες, είμαστε μια χώρα που εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα, επομένως είναι μια εύκολη απάντηση για τους κυβερνητικούς να λένε ότι κοιτάξτε, δεν βλέπετε τι γίνεται. Πόλεμο από εδώ, πόλεμο από εκεί, άρα έχουμε άφηση των τιμών.
1: Είπατε τη σωστή κουβέντα, πληθωρισμός κόστους. Προσέξτε, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση την άσκηση ποιο είναι το κόστος σε κάθε κρίκο. Σε κάθε κρίκο ποιο είναι το κόστος. Μόνο αν διαπιστώσει και γνωρίζει το κράτος, το Υπουργείο, ποιο είναι το κόστος στον πρώτο κρίκο στον αγρότη, στο δεύτερο κρίκο στον μεταποιητή, στον τρίτο στο διανομέα, στον έμπορο και στο σούπερ μάρκετ το κόστος, τότε μπορεί να καταλάβει αν υπάρχει εσχροκέρδεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ενεργειακό είναι σοβαρό πρόβλημα. Αλλά όποιος δεν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα κάνει μια ανεξάρτητη αρχή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έγινε η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Ξέρετε ότι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει το πλαφόν, δεν υπάρχει νόμος για την εσχροκέρδεια. Ξέρετε ότι μόνο 30 υπάλληλοι της Δημαία που μεταφέρθηκε στην ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνοι για όλη την Ελλάδα. Αφαίρεσαν και από τις περιφέρειες την αρμοδιότητα για τους ελέγχους.
0: Που θα μπορούσε η περιφέρεια, 30, επειδή είναι τοπικά 30, διαρθρωμένη, να μπορεί να έχει τον έλεγχο.
1: Οι περιφέρειες έχουν έτοιμους
0: μηχανισμούς. Αποκέντρωση μιλάμε, για αποκέντρωση ελεκτικών μηχανισμών. Ναι.
1: Έχω το έγγραφο στη διάθεσή μου το Μάρτιο του 26, απέστειλε έγγραφο η ανεξάρτητη αρχή προς όλες τις περιφέρειες, το οποίο τι λέει? Μην κάνετε ελέγχους γιατί είμαι εγώ αρμόδια ως ανεξάρτητη αρχή. Και εγώ ρωτώ, είσαι εσύ αρμόδιος με 30 υπαλλήλους για όλη την Ελλάδα? Είναι δυνατόν?
0: Άρα δεν γίνεται σωστός έλεγχος με τον τρόπο που μας το λέτε για να δούμε
1: το
0: κόστος.
1: Χωράφι στο ράφι, από το χωράφι στο ράφι με τη διαπίστωση πρώτα απ' όλα του κόστους. Πρώτα πρέπει να διαπιστωθεί ο αγρότης που παράγει το σιτάρι. Ποιο είναι το κόστος? Ο μεταποιητής, ο φούρνος μετά, ποιο είναι το κόστος?
0: Και πόσο πουλάει και ο κάθε κρίκος, κύριε Κοβέλη?
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πέρα από το κόστος που του ανεβάζει από την παραγωγή και αυτά.
1: Το 2008 είχαν προσληφθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι λεγόμενοι κοστολόγοι. Δουλειά τους ήταν να διαπιστώνουν το κόστος σε όλο τον κρίκο της αλυσίδας. Μόνο έτσι μπορεί να αντιληφθεί ένα σοβαρό κράτος, ποιος κρίκος εσχροκερδεί, ποιος πουλάει πάρα πολύ παραπάνω από ότι το θεμητό κέρδος.
0: Αλλά αφού μας είπατε ότι υπάρχει νόμος εσχροκέρδειας, ποιος θα του πει γιατί πουλάς παραπάνω ή όχι.
1: Σωστά. Άρα θα πρέπει δεν να... υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχει καταργηθεί το πλαφόν. Δεν υπάρχει.
0: Μπήκε κάποια στιγμή στα σούπερ μάρκετ αυτό το πλαφόν κέρδους, αλλά το οποίο έφυγε μετά. Έτσι. Δεν υπάρχει...
1: Ακούστε, και το άλλο το σημαντικό, είχε ανακοινώσει πέρυσι ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι οι καταναλωτές θα βλέπουν τιμή χωραφιού και τιμή ραφιού. Τιμή του παραγωγού. Την είδατε πουθενά σε κάποιο σούπερ μάρκετ?
0: Πόσο κάνει, είδαμε. Την ακρίβεια, ναι. Δεν ξέρουμε πόσο κάνει.
1: Γιατί δεν την είδαμε, γιατί αντέδρασε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και προσέφηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να συγκρίνει ο καταναλωτής τιμή του παραγωγού και τιμή του ραφιού. Δεν υπάρχει. Είναι στα σιρτάρια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κογκάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε τι θα κάνουμε αμέσως μετά. Εδώ, στον Αλφα Ρέντιο 989.
2: Αλφα Ρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκο Παναγιωτόπουλο στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μα ο νεαράντα αλφαρέντιο989.gr. Και βέβαια στου κινηματογράφου η ταινία Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν σπάει ταμεία. Περισσότερα από 150.000 εισιτήρια τι πρώτε 4 ημέρε. Και ενθουσιώδεις κριτικές. Ο Έλον Μάσκ προέβλεψε ότι θα αποτύχει. Μάλλον δεν το ζήγησε καλά. Αντί λοιπόν να αναγνωρίσει ότι έπεσε έξω, αποφάσισε να ανοίξει πόλεμο όχι μόνο με τον Όλαν, αλλά περίπου με τον ίδιο τον Όμηρο. Αρχικά πρότεινε χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μέλ Γκίψον για μια ιστορική, μάλλον μια ιστορικά ακριβή κινηματογραφική διασκευή με ομηρικά ελληνικά, αυθεντικά όπλα και πιστό cast. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι το Κρόκ είναι ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που το έχει ενσωματωμένο στο X πρώην Twitter. Το βασικό πρόβλημα είναι απλό. Η Οδύσσεια δεν είναι ιστορικό ντοκιμαντέρ. Είναι έπος, μύθος και ποίηση. Με κύκλοπες, σιρήνες, θεούς και μάγισσες. Η αιμονή με την ιστορική ακρίβεια αποκαλύπτει ότι ο Μάσκ αντιμετωπίζει την τέχνη ως τεχνικό εγχειρίδιο που χρειάζεται διόρθωση από έναν αλγόριθμο. Αυτός είναι ο Μάσκ. Είναι ο Μάσκ που πριν από λίγες μέρες εκθίαζε τον Κασιδιάρη. Αυτός ο τύπος που κυκλοφορούσε και βοηθούσε το AFD της Γερμανίας, τους φιλοναζί. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι τέχνη, τι είναι πολιτισμός. Είναι δισεκατομμυριούχος. Βέβαια, στα χαρτιά είναι δισεκατομμυριούχος. Γιατί και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ακούμε για το Μάσκ και για τις εταιρείες. Όλα αυτά, παιδιά, είναι paper. Δηλαδή, είναι χρήματα, μετοχές. Δηλαδή, ο Μάσκ, λένε, έχει εκατομμύρια και του βγάζουν τον απολογισμό σε μετοχές. Ας πάει στο χρηματιστήριο ο Μάσκ να πάει να αρχίζει να τις πουλάει, πώς θα πέσει η τιμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μία προσέγγιση. Όχι ότι είναι φτωχός, έτσι. Απλώς. Πολλές φορές ακούμε για μεγέθη και για τους ζαμπλουτίδιδες και ότι έχουν τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και αυτά. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, είναι μετοχές, είναι paper money. Τα οποία για να γίνουν κανονικά λεφτά πρέπει να ζητήσεις τσακ, να βγει το χρήμα. Αφήστε που ο Έλον Μάσκ δεν έχει δικές του, δεν έχει μισθούς και αυτά κτλ. Τα παίρνει σε μετοχές όλα, πάει στην τράπεζα, παίρνει δάνειο έναντι των μετοχών του και κάνει τη ζωή του, είναι με leasing, όλα τα λεφτά. Δηλαδή, αν τον κουνήσει ανάποδα το Μάσκ, δεν θα σου βγάλει λεφτά από την τσέπη. Τα έχει όλα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, η ειρωνία είναι ότι ο άνθρωπος που θέλει να στείλει την ανθρωπότητα στον Άρη δυσκολεύεται να καταλάβει ότι ένα ταξίδι επιστροφής στην Ιθάκη είναι αυτό που περιέγραψε ο Όμηρος. Και ενώ επιχειρεί να αποδείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τον κινηματογράφο, το μόνο που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής είναι να αποδείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να παράγει εικόνες, όχι απαραίτητα τέχνη. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη που γράφει κείμενα, να φτιάχνει φωτογραφίες, να κάνει εικόνες, να φτιάχνει βιντεάκια. Η τέχνη όμως είναι πίσω που δημιουργεί και παράγει την εικόνα. Μία τεχνική νοημοσύνη ουσιαστικά μεταφέρει ίδια μοτίβα. Και βέβαια για την ταινία, επειδή πήγα και την είδα, υπάρχουν ταινίες που βλέπεις και υπάρχουν ταινίες που βιώνεις. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ανήκει αναφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο Βρετανός δημιουργός καταφέρνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος χωρίς να προδώσει ούτε το πνεύμα ούτε το μέγεθός του. Και δεν έχει να κάνει αν η ωραία Ελένη είναι μαύρη, άσπρη, κίτρινη ή οτιδήποτε. Γιατί ο πρωταγωνιστής είναι Ελληναράς, ρε παιδί μου. Βλέπεις τον πρωταγωνιστή και λες αυτός είναι από την Ιθάκη, έτσι. Για να αντιληφθούμε τώρα την κριτική που του κάνουν. Αντίθετα, το προσεγγίζει με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, μεγαλειώδεις εικόνες, ένταση, φιλοσοφικό βάθος και μια αφήγηση που μετατρέπει το ταξίδι του Οδυσσέα σε μια διαχρονική αναζήτηση για την ανθρώπινη ταυτότητα, την απώλεια, την επιμονή και την επιστροφή. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι οι τύψεις σε αυτό το ταξίδι που κατατρέχουν τον πρωταγωνιστή. Είναι η ύβρις απέναντι στους θεούς. Αλλά όχι, αν λέγαμε για τους θεούς, θα λέγαμε το Δία, την Αθηνά, τον Ποσειδώνα, τον Απόλλωνα. Όχι. Είναι ότι στον Τροϊκό πόλεμο που προηγήθηκε και το δίνει με έναν τρόπο ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, το τι έγινε πριν, είναι
η ύβρις απέναντι στη φιλοξενία και στο δώρο στο Θεό. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Οδυσσέας ουσιαστικά με το τέχνασμα, με το ξύλινο άλογο, το δούριο ύπο, ήταν κάτι το οποίο αμφισβήτησε και ήταν ύβρις για την εποχή, ότι όταν κάνεις ένα δώρο για το Θεό σου, δεν έχεις σχεδιάσει το πώς θα ξελοθρεύσεις αυτόν που του κάνεις το δώρο. Άρα άλλαξε όλη την εποχή αυτός ο Τροϊκός πόλεμος. Οι σκηνές δράσεις λοιπόν, πέρα από το νόημα, τα βαθιά μηνύματα που έχει, δηλαδή πρέπει να το δεις 2-3 φορές για να καταλάβεις και τα βαθιά μηνύματα, τα οποία έρχονται και κουμπώνουν και με το σήμερα. Το πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ακόμα και με τα στενά του Ορμούς. Οι σκηνές δράσεις εντυπωσιάζουν τεχνικά, χωρίς όμως να επισκιάζουν το συνέστημα. Φυσικά τοπία, δηλαδή δεν έχει φτιάξει, δεν έχει μπει σε έναν υπολογιστή και έχει φτιάξει ψηφιακά πράγματα. Τα έχει χτίσει, την τρία την έκτισε. Το δούριο ύπο τον έφτιαξε κανονικά. Μπήκε και αυτός μέσα όταν γινόντουσαν τα γυρίσματα. Και οι ερμηνείες υπηρετούν υποδειγματικά το όραμα του σκηνοθέτη. Ο πρωταγωνιστής αποδίδει έναν Οδυσσέα ανθρώπινο, ευάλωτο, αλλά και αποφασισμένο μακριά από μια μονοδιάστατη εικόνα του άτρωτου ήρωα. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες λειτουργούν ως οι αναγκαίοι σταθμοί. Ο Νόλαν δεν διασκέβασε απλώς τον Όμηρο. Τον σύστησε ξανά σε μια νέα γενιά θεατών, αναδεικνύοντας ότι οι μεγαλύτερες ιστορίες της ανθρωπότητας δεν γερνούν ποτέ, αρκεί να ξέρεις πώς θα δώσεις το μήνυμα στους νέους ανθρώπους έξω από το κουτί, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, από τον Κάψονα στα Μπουρίνια, δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, λίγο πριν το τελευταίο κύμα για τις διακοπές, και βέβαια εδώ τώρα η κυβέρνηση έχει βαλθεί να μας τρελάνει με την ψηφιοποίηση, γιατί από αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει, λες και δεν ξέραμε πόσο κάνει. Δηλαδή, τώρα να το βλέπεις και ψηφιακά να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή, να βλέπεις τιμές. Αυτό ήταν το πρόβλημα δηλαδή της ακρίβειας, είναι να, την πλατφόρμα πόσο κάνει. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν είναι ένα εργαλείο. Εντάξει, OK, είναι ένα εργαλείο. Εντάξει, OK, ένα application το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Από την άλλη, τώρα λέει έρχεται και ένα άλλο application, το ψηφιακό Δευτέρι, παιδιά. Δηλαδή, η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει όλες τις οφειλές σε μια πλατφόρμα. Ένα ψηφιακό φάκελο οφειλών για τον καθένα από εμάς. Σε αυτό λοιπόν θα καταγράφονται οι βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δήμοι, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης πληρωμών. Δηλαδή, τώρα το πρόβλημα είναι να ξέρουμε πόσα χρωστάμε ή αν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και βέβαια θα σου δίνει, λέει, και μια επιλογή για το πώς θα ρυθμίσεις. Θα σου έχει όλες τις δυνατές ρυθμίσεις για τις οφειλές σου. Δεν ξέρω, παιδιά, πού βοηθάει αυτό. Το θέμα είναι να έχει ο άνθρωπος χρήματα και έσοδα για να μπορεί να μπει και να κάνει αυτές τις ρυθμίσεις. Γιατί άμα δεν έχει, να τις βλέπει. Τέλος πάντων, από την άλλη θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα. Γιατί πραγματικά η κατάσταση της νύχτας στην Αττική με την υποστελεχωμένη αστυνομία και την άμεση δράση είναι ένα κρίσιμο θέμα για την εμπέδωση της ασφάλειας της καθημερινής εγκληματικότητας. Δεν μιλάμε τώρα για το οργανωμένο έγκλημα, λέμε για τις διαρρήξεις και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Όπως σας είπα στην αρχή, θέλω να έχω γνώση και να βλέπω. Κυκλοφόρησα το βράδυ λοιπόν και μίλησα με αστυνομικούς στις περιπολίες. Πολλοί από εσάς θα έχετε πέσει πάνω σε μια άσχημη κατάσταση του να συμβεί κάτι στον δρόμο και να περιμένετε το περιπολικό, ή ακόμα περισσότεροι να έχει γίνει μια διάρρηξη, να έχετε πάρει το 100 και να περιμένετε. Εμένα μου είπανε ότι υπάρχει ένα περιπολικό από το Χαλάνδρη μέχρι την Πετέλη. Ένα περιπολικό, δύο άνδρες, δύο αστυνομικοί. Η ομάδα Δίας σταματάει μία μετά τα μεσάνυχτα. Μέσος όρος των περιστατικών που καταγράφονται είναι 80 στη βάρδια αυτή της νύχτας. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληρώματα. Αν όλα αυτά ισχύουν, που δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω αυτούς τους ανθρώπους, η άμεση δράση, το 100 δηλαδή που παίρνουμε όλοι, έχει μετατραπεί σε όποτε βρεθεί περιπολικό. Επομένως, κύριε Χρυσοχοίδη, μαζέψτε και κάντε μια σύσκεψη με τους επιτελείς σας, να σας ενημερώσουν, γιατί μπορεί να μην έχετε εικόνα, πόσα περιπολικά και πόσοι αστυνομικοί βρίσκονται πραγματικά στους δρόμους της Αττικής μετά τα μεσάνυχτα. Και κυρίως πότε θα σταματήσει η ασφάλεια του πολίτη, να εξαρτάται από το αν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα ή αν θα πρέπει να περιμένει μέχρι την επόμενη μέρα μετά την κλίση του για να πάει ένα περιπολικό. Λένα Βασιλάκο είναι κοντά μας, η οποία δεν ήρθε με περιπολικό.
1: Δεν είναι ταξί.
0: Δεν είναι ταξί το περιπολικό, μην το ξεχνάς αυτό. Τι γίνεται εκεί έξω, Λένα?
1: Ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος μου, οπότε θα τα πω στο δελτίο ό,τι είναι να πω, γιατί...
0: Λοιπόν, τα πεπραγμένα της Λένας...
1: Κάπου όπα.
0: Όπα, όπα, λοιπόν, το είπε, το δήλωσε. Ό,τι είναι να πω θα το πω στο δελτίο ειδήσεων. Έτσι, είναι ομολογία αυτό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει, στα μάτια θα το γράψουμε το δελτίο και θα είναι το αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο, λέμε τώρα. Θα σε δικάσουμε. Σε δικάζουμε καθημερινά, Λένα, όπως κατάλαβες, έτσι.
1: Τι ζω, Θεέ μου, και έχεις και θαυμαστές. Τους αρέσει αυτό,
0: αυτό
1: που...
0: Πού το πας αυτό, κατάλαβες?
1: Θα αποκτήσω κι εγώ.
0: Για
1: το δικό μου, ναι, θα κάνω, θα έχω κι εγώ υποστηρίξη. Θα βάλω το,
0: ένα
1: fan
0: club εκεί.
1: Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
0: Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Γιώργος Ευγενίδης. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή έξω στους δρόμους. Τη φάγαμε και τη μία μέρα. Άλλη μία έμεινε και μετά βουρ για διακοπές.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Χαϊδάρι λόγω και τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 11.30 αναμένονται ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια. Μετά τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καλαμπάκα, προκειμένου στις 7 το απόγευμα να απευθύνει ομιλία στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε μία ώρα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές θα ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τη διαδικασία εγγραφής τους. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Έχει προγραμματιστεί προσκλητήριο νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο και είχε απορριφθεί. Σε βάρος του εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα αναμένεται να μεταχθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων διεξάγεται σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων σύμφωνα με το Πολίτικο. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν περαιτέρω τους φόβους για πιθανή διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας στα $96 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα $88,27 το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός Αμερικανικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τα ξημερώματα πως σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Αυτό έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας σήμερα. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Σε πυρηνοκλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Πολωνία η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, σέντρα στις 8. Μία ώρα αργότερα στις 9, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε και αυτό το πρωινό. Είναι Πέμπτη, είναι 23 Ιουλίου κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς είναι μια θλιβερή επέτειος η σημερινή. Συμπληρώνουμε 8 χρόνια από την πλέον πολύ νεκρή πυρκαγιά στην χώρα μας, την πυρκαγιά στο Μάτι. Είμαστε επίσης μία μέρα μετά το πέρας του καύσωνα. Σήμερα ήταν μία αισιόδοξη ανάσα δροσιά στο πρωί αν βγήκατε. Είχε ένα ωραίο αεράκι το οποίο δρόσισε έτσι την ατμόσφαιρα. Οι μετεωρολόγοι μας ενημερώνουν ότι και αύριο και το Σάββατο θα έχει ακόμα περισσότερη δροσιά. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε και βροχές. Γι' αυτό και θα δούμε εάν αυτή η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα γίνει κανονικά στον κήπο ή θα γίνει εντός των τυχών. Μετράει ήδη μια μεγάλη απώλεια αυτή η δεξίωση. Δεν θα πήγαιναν που δεν θα πήγαιναν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός. Απεσήρθη και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τον πιλιέτο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυρία Δούρου, ότι δεν πηγαίνει διότι δεν θέλει να νομιμοποιήσει διάφορους φιλοχουντικούς οι οποίοι έχουν παρισφρήσει εκεί πέρα στην εκδήλωση. Τι υπονοεί? Ότι έχουν κανονικοποιηθεί και νομιμοποιηθεί ο Βορύδης, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, όλοι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, τους ζωγραφίζει χωρίς να τους λέει τους ανθρώπους ονομαστικά. Εγώ έχω βέβαια μια απορία και θα την εκφράσω νωρίς έτσι για να φύγει αυτή η απορία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε και εκπροσωπείτο σε κορυφαίο επίπεδο, όλοι αυτοί που αναφέρει τώρα η επιστολή δεν πήγαιναν, δεν ήταν καλεσμένοι? Δηλαδή όταν πήγαινε ο Τσίπρας και καθόταν στο κιόσκι και πήγαιναν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και χαργεντίζονταν. Όταν πήγαινε, καλά ο Κασελάκης πήγε μια φορά. Όταν πήγε ο Φάμελος πέρσι, που ήταν και θεσμικός ο Φάμελος, έτσι είναι, θειασότης θεσμικότητας. Καταπληκτικός Φάμελος, θα τα πούμε και μετά στις 11.30 ώρα. Αν αυτός είναι φοβερός, παραιτήθηκε από το κόμμα του, που ήταν πρόεδρος, είπε εγώ μένω στον ΣΥΡΙΖΑ όμως και παλεύω από τις τάξεις του κλπ. Και μετά από 2 εβδομάδες είπε, ακούστε τώρα για να καταλάβετε τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και τι εστί αυτή η κατάσταση εκεί πέρα που έχει δημιουργηθεί. Διαφωνώ με τις λογικές της περιχαράκωσης, αποχωρώ, ανεξαρτητοποιούμε, αλλά την έδρα την κρατάω. Ο Φάμελος που ζήταγε πίσω ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τις έδρες αυτών που αποχώρησαν για να πάνε στον Κασελάκη, τη ζητάει, δεν δίνει τη δική του έδρα πίσω, έτσι, μιλάμε για τρέλα. Έβγαζε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώσεις όταν έφυγαν η Τζάκρη, η Χριστίδου, η Γιώτα Υπούλου, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Στην πραγματικότητα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μείωσαν την κοινοβουλευτική του δύναμη για να πάνε να στελεχώσουν το κόμμα του Κασελάκη, ασχέτως του που κατέληξε όλο αυτό το πράγμα. Πουθενά είναι η απάντηση. Ενώ ο Κασελάκης είχε βγάζει βίντεο εξαφανισμένος από τα εγκόσμια και γυρνάει γύρω-γύρω. Ασχέτως της κατάληξης, ο Φάμελος που ζήταγε τις έδρες των άλλων πίσω, λέγοντας ότι οι έδρες δεν είναι κτήμα του βουλευτή, ο Φάμελος πήρε την έδρα του και κάθισε πάρα δίπλα, λέγοντας ότι εγώ διαφωνώ με τις λογικές περιχαράκωσες, αλλά δεν παρετούμε. Παίρνω την έδρα μου και φεύγω. Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Φάμελο που είναι πολύ θεσμικός. Αυτό είναι το βασικό που λένε πάντα όταν μιλάνε για το Φάμελο. Λένε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Πολύ θεσμικός άνθρωπος. Να τη βράσω τη θεσμικότητα. Η θεσμικότητα φαίνεται στην πράξη. Για να μην θυμηθώ τη μεγαλύτερη στιγμή του κυρίου Φάμελου στην κοινοβουλευτική του παρουσία, που ρώτησε την κυβέρνηση τι ξέρει για το θάνατο του γιού της εισαγγελέως των Τεμπών. Μιλάμε, ενστερνίστηκε τις πιο ψεκασμένες θεωρίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα πολιτικά. Διότι αυτό είναι παρεμπίπτον. Βεβαίως, παρένθεση, να το πω και αυτό εισαγωγικά, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η σύλληψη και η ταυτοποίηση

Για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα στα Τέμπη, θα δούμε τι θα πει και το δικαστικό συμβούλιο τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αλλά εφόσον παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, αυτό είναι μια σημαντική υπόθεση. Δεν θέλω να προκαταλάβω την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, αλλά είναι μια σημαντική υπόθεση. Και βεβαίως υπάρχει και η εκκρεμότητα στο δικαστικό συμβούλιο για τον κύριο Κώστα Καραμανλή, τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Καταλαβαίνω ότι και σε αυτό το μέτωπο, τον Οκτώβριο το πιθανότερο, θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, το άλλο θέμα είναι οι καταγγελίες του κυρίου Σαλμά για τον κύριο Γεωργιάδη. Περιττό να πω ότι από ποινικής άποψης βρίσκω τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά αστείες. Και μια επιχείρηση να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, γιατί άλλο είπε ο κύριος Σαλμάς στην τηλεόραση του Κόντρα Προμηνών για τον κύριο Γεωργιάδη, για άλλο τον μήνυσε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα εμφανίστηκε χτες να λέει ο κύριος Σαλμάς. Εγώ βέβαια ένα ερώτημα έχω να θέσω και κυρίως το ερώτημά μου απευθύνεται προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ότι ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια στην Ετωλό Ακαρνανία, θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά εδώ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Γιατί ο κύριος Σαλμάς δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος στην Ετωλό Ακαρνανία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά εάν σκοπεύει να βάλει στα ψηφοδέλτια τον κύριο Σαλμά, ο οποίος στην υπόθεση της Νοβάρτης στην πραγματικότητα δεν την αντιμετωπίζει ως μια σκευωρία. Λέει διάφορα πράγματα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Αν θυμάμαι καλά, η δικογραφία της Νοβάρτης δεν περιελάμβανε τον κύριο Σαμαρά. Δεν έλεγαν μέσα για κάτι τροχίλατες βαλίτσες που μπαίναν από το Μαξίμου με λεφτά και ιστορίες για γρίους. Δηλαδή θα συμπεριλάβει ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Σαλμά, ο οποίος ανατροφοδοτεί μια υπόθεση η οποία έχει κλείσει και με τη βούλα της δικαιοσύνης στον ανώτατο βαθμό. Διότι απεδείχθη ότι ήταν μια παπάντζα στο σκέλος των πολιτικών προσώπων. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε ως γνωστόν πρόχειροι, εστιάσαμε στα πολιτικά πρόσωπα και χάσαμε την ουσία του σκανδάλου που ήταν ο τρόπος τιμολόγησης και το τι κάνανε οι γιατροί μέχρι να υπάρξει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τι κάνανε, κάνανε πάρτι. Λοιπόν, αυτά θα είναι μετά τις 11 η ώρα μαζί μας ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πρέπει να δώσει και αυτός κάποιες απαντήσεις για αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαλμάς, διότι αστεία αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαλμάς, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ πέρα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα είναι στην παρέα μέχρι τις 12 εδώ στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλιρανιέν, συγγνώμη. Βλέπω το Σταμάτη Καρλούτσο, ο Τάσος Τασκαλιρανιέν. Ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο nerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Τώρα, ο άλλος με ρωτάει αν θα ρωτήσω τον Άδωνη για τα διευκρίνηστα. Να ρωτήσω κάτι. Άμα έχει αρχαιοθετηθεί από τη δικαιοσύνη, εγώ θα ρωτάω τον Άδωνη για τα αδιευκρίνηστα. Δεν τον ρώτησε η εισαγγελέα. Δηλαδή, τον αρχαιοθέτησαν. Πάμε παρακάτω, αδερφέ, προχώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και να δούμε πώς ξεδιπλώνεται η επικαιρότητα. Σε δύο λεπτά και είμαστε πίσω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Για το γόνατο,
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση,
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις,
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
7: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Επανέλθαμε, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Τώρα, μια κουβέντα θέλω να πω για την υπόθεση του Σταύρου Γεωργίου, του δικηγόρου, όπου έχουμε μια σύλληψη από εχθές το βράδυ και μια ομολογία από έναν 28χρονο Αιγύπτιο, περιφερόμενο εκεί στα στέκια της πλατείας Βικτωρίας, της Αχαρνών, σε αυτές τις στις περιοχές της παλιάς καλής Αθήνας, που άμα πάτε. Παλιά καλή Αθήνα ήταν. Τη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80 ήταν η αστική Αθήνα αυτό. Αλλά αποφάσισε το ελληνικό κράτος και ο Δήμος Αθηναίων και όλοι αυτοί να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Να γετοποιηθούν, να είναι στην κατάσταση που είναι, να μην μπορείς να κυκλοφορείς το βράδυ. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς το βράδυ. Για βγες βράδυ και περπάτα στην Πατησίων να δούμε τι θα γίνει. Άμα υπάρχει κανένα σημείο που δεν έχει καλό φωτισμό. Λοιπόν. Αποφάσισαν να αφήσουν αυτές τις περιοχές να εγκαιτοποιηθούν και να γίνει αυτό το οποίο γίνεται. Τι λέει αυτός ο Αιγύπτιος, τώρα δεν θα πάρουμε και τα λόγια αυτού του τύπου εδώ πέρα της μετρητής. Λέει, γνωριστήκαμε, ήμασταν με μια παρέα, είπε να με πάει σπίτι μου και σταμάτησε κάποια στιγμή στο γραφείο του, ανεβήκαμε, λογοφέραμε και έγινε ό,τι έγινε. Ακούστε τώρα να σας πω, επειδή υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι, υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Εγώ μπορεί να ξέρω διάφορα πράγματα που αφορούν την αστυνομική ανάκριση, τη δικαιοσύνη, το ένα το άλλο, αλλά εδώ υπάρχουν δύο μικρά παιδιά, δύο κοριτσάκια, τα οποία έχουν μείνει ορφανά, διότι η γιαγιά που τα μεγάλωνε, η μάνα του Σταύρου Γεωργίου, πέθανε προμηνών, ο πατέρας τους τώρα πέθανε και έχουν μείνει με το θείο τους. Αυτά τα κοριτσάκια είδαν τον μπαμπά τους νεκρό, στην αθλία κατάσταση που είδαν το μακαρί του Γεωργίου, καταχτυπημένο με σχεδόν πολυτοποιημένο κεφάλι, γυμνό σε εμβριακή στάση. Τα λέω γιατί αυτά έχουν γραφτεί. Τι να κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Αυτά τα παιδιά έχουν και θα έχουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους. Τώρα, να βγαίνουμε και να λέμε τι μπορεί να συνέβη, ό,τι μπορεί να συνέβη. Υπάρχουν όμως ερωτήματα για αυτόν τον τύπο, τον 28χρονο, ο οποίος έκοβε βόλτες εκεί πέρα, γιατί ενώ είχε δύο τελεσίδικες απορριπτικές αποφάσεις ασύλου και εκκρεμούσε ένα ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη από το Μάιο του 26, εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μου είπανε αστυνομικοί συντάκτες που το έψαξαν το ζήτημα ότι αυτός είχε δηλώσει ψευδώς 4-5 διευθύνσεις. Τον αναζήτησαν να τον βρουν εκεί όταν βγήκε το ένταλμα, δεν τον βρήκαν. Εντάξει, τώρα σου λέει ασχολική αστυνομία. Τώρα εντάξει. Ένας Αιγύπτιος παραπάνω, ένας Μπαγκλαντεσιανός παρακάτω. Εντάξει τώρα. Αυτό το εντάξει τώρα, ναι, νεκρός ο Γεωργίου. Θα μου πεις, έχουν ρίσκα και οι παρέες, αλλά αυτό δεν έχει κάποια σημασία στο τέλος ημέρας. σε ό,τι αφορά το σκέλος των απαντήσεων που πρέπει να δώσει η πολιτεία. Έτσι, αυτό λέω. Πάμε να δούμε τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, έχει ως πρώτο θέμα παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Επίσης, στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά τόπους 43 βαθμούς Κελσίου, οι πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά στα συντριβάνια, ενώ επιβάτες σε ΕΣΑΠ και μετρό περιγράφουν τις αφόρητες συνθήκες σε σειρμούς που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Είναι χειρότερα απ' έξω, ακόμα και αν είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο, λένε στην Καθημερινή, και επιστρατεύουν βεντάλιες και ανεμιστηράκια. Και επίσης, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Είναι η εισήγηση του αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρούλια. Εκκρεμεί βεβαίως η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία θα ληφθεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, στις αρχές Οκτωβρίου. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, από την πρώτη σελίδα των νέων, Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Και Μάτι. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Επίσης, Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή για την χθεσινή εκδημία της Μέρις Λίντα. Η Δημοκρατία εκτέλεσε τον Άδωνιο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του, λέει ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης, την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα. Καταλαβαίνω ότι θα πάει ο κύριος Παπασταύρου να απαντήσει στον κύριο Βλάχο. Νομίζω τον έχουν υποτιμήσει στο Μαξίμου τον κύριο Βλάχο. Του στέλνουν τον κύριο Τσάφο, τον υφυπουργό περιβάλλοντος. Αστεία περίπτωση. Να απαντάει τώρα ο Τσάφος στο Βλάχο, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάμπτονται έτσι οι βουλευτές. Θα πάει τώρα ο υπουργός. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να κάνει αυτή τη φασαρία η κυβέρνηση. Ας δώσει τώρα τις απαντήσεις και ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης πάντως και την εταιρεία Τεχάν. Το ψάχνει κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Μην είστε σίγουροι θα καταλήξει σε πολιτικά πρόσωπα, γιατί η ιστορία με τα σπιτάκια ανακύκλωση περισσότερο είναι της αυτοδιοίκησης. Να ψαχτούν ορισμένοι. Στο ίδιο μήκος κύματος με τη Δημοκρατία, η Εφημερίδα των Συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας. Στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της ΕΦΣΥΝ. Εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Η Εστία έχει πρώτο θέμα. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Υπουργός επεκτείνει μετροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης αναστάτωσης στον δικαστικό κόσμο. Είναι το πρώτο θέμα της Εστίας. Ο Ελεύθερος Τύπος. Τα εξισώς για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές και 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για την μετανάστευση. Η Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν με εντολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο, λέει η εφημερίδα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η Απογευματινή έχει πρώτο θέμα, κάτι το οποίο το βρήκα ενδιαφέρον το πρωί. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Και κλείνω με την αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 6 διαβαθμίσεις για φυσικά πρόσωπα. 10 για τα νομικά πρόσωπα. Είναι το περίφημο Credit Score. Είναι μια πλατφόρμα η οποία εκδίδει τα πιστοποιητικά φερεγγιότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκύπτει αυτή η πλατφόρμα. Ενδιαφέρουσα την βρίσκω και αυτήν. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων και πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στους καλεσμένους μας.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Καλημέρα στον Αστέριο που μου λέει μικρό το κακό που δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεξιότητα της Προεδρίας, 7 πια τα λιγότερα. Αντίθετος, ο Άγγελος λέει με το χάλι της κυβέρνησης που προσκυνάς θα ασχοληθείς καθόλου ή μόνο με την αντιπολίτευση. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος είναι στην Σύρο. Γεια σου Γιάννη μου, καλό καλοκαίρι. Αυτά τα Συριανά, τα τσιπουράκια είναι πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο τον Ομέρ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος μου λέει ότι είναι όπως τα λέω για τις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποτίμηση περιουσιών σε ελάχιστο διάστημα. Ο Πάνος μου λέει μετά τον κύριο Ζαχαριάδη να βγάλω και τον κύριο Σαλμά. Δεν θα κάνουμε την Μπέντι Γεωργιάδη Σαλμά εδώ πέρα. Έχω και εγώ ψυχικές αντοχές. Άλλη μέρα ο κύριο Σαλμά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόταση να βγάλουμε τον κύριο Σαλμά. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Διονυσία Αυγερινοπούλου, πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κυρία Αυγερινοπούλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την φιλοξενία σήμερα.
0: Να ξεκινήσουμε από μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε για το ΜΑΤΙ. Συμπληρώνονται σήμερα 8 χρόνια από την φωνική τραγωδία. Να μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτή.
1: Πράγματι σήμερα είναι 8 χρόνια από την 23η Ιουλίου του 2018. Είναι μια μέρα μνήμης. Η Βουλή των Ελλήνων δεν θα μπορούσε παρά να τιμήσει τη μνήμη των συμπολιτών μας που χάθηκαν εκείνη την ημέρα. 104 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν με σοβαρά εγκάβματα και με μόνιμες αναπηρίες. Η Βουλή των Ελλήνων, εκτός από την σημερινή επετειακή συζήτηση, όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από την Ολομέλεια, από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, από τις εργασίες Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, έχει παρακολουθήσει θεσμικά την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών και έχουμε κάνει παρεμβάσεις για πολύ σημαντικά ζητήματα, για την αναβάσωση, τα διαφορετικά έργα, τα διπλημμυρικά, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικισμών και βέβαια έχουμε ζητήσει πολύ ισχυρά τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων και την ενίσχυση της πρόληψης, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές. Και πράγματι είναι πλέον θέμα κοινής παραδοχής ότι η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αυτή την πρόληψη. Η κυβέρνηση οριζόντια με τα Υπουργεία της και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα από το νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που έκανε για το ΜΑΤΙ, αλλά και το πάρκο μνήμης το οποίο έχει φτιαχτεί και είναι ο μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και της δασικής αναψυχής σήμερα στην Ανατολική Αττική, αλλά και με το νεοσύστατο Υπουργείο τότε το οποίο έγινε μετά το ΜΑΤΙ, θυμίζω, μετά από αυτή την τραγωδία στο ΜΑΤΙ το συστήθηκε το νέο Υπουργείο το 2021 με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Και σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα πολύ σημαντικό σύστημα τόσο πρόληψης της αντιμετώπισης των πυρκαγιών όσο και το σύστημα υγιής.
0: Εντάξει, δεν είμαστε σήμερα εκεί που ήμασταν το 18 και ευτυχώς δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 18 η αλήθεια. Δηλαδή το είδαμε και χτες που ήταν μια μέρα με πάρα πολύ επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είχε βγει ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και είπε ότι η χθεσινή μέρα είχε συνθήκες ανάλογες με τις συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα που έγινε η τραγωδία στο ΜΑΤΙ. Και η αλήθεια είναι δεν άνοιξε μύτη. Φυσικά, δεν λέω ότι θα είναι πάντα έτσι.
1: Πρέπει καταρχάς να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Τα φυσικά φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται κατανοητό. Ειδικά τη στιγμή που δεν μειώνεται η μέση αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από το 1,5 βαθμούς Κελσίου, αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει επιστημονική πλέον συμφωνία ότι εφόσον η μέση αύξηση της θερμοκρασίας παγκόσμια αυξηθεί πάνω από το 1,5, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι καταστροφικά. Άρα λοιπόν το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενισχύσει ακόμα περισσότερο, να ενισχύσει τις δομές πρόληψης και τις δομές της άμεσης απόκρισης. Ναι. Και όταν λέμε άμεση απόκριση, μιλούμε για τα συστήματα της έγκυρης ανίχνευσης των πυρκαγιών, συστήματα επιτήρησης όπως με ντρόν. Έχουμε πάρει 100 εξειδικευμένα ντρόν και που επιτηρούν όλη τη χώρα για τις δασικές πυρκαγιές. Και βέβαια τα εναέρια μέσα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι μπορούν να καταστήλουν αμέσως την πυρκαγιά. Και έχουμε πάρει καινούρια, όπως γνωρίζετε, ελικόπτερα, Λεωνάρντο, έχουμε πάρει Σούπερ Πούμα. Έχουμε παραγγείλει τα νέα αεροσκάφη, τα Καναντέτ, τα DHS, τα 515 και αναβαθμίζουμε και τα υφιστάμενα Καναντέτ. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος στόλος. Προχθές βρισκόμουν στη Μηλία, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξέσπασε μια πυρκαγιά στην περιοχή του πύργου και σε λιγότερο από μία ώρα είχε καταδυθεί πλήρως η πυρκαγιά, σε συνδυασμό με τα εναέρια μέσα αλλά και τις επίγειες δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επίγειες δυνάμεις. Και θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε και το σώμα των δασοκομάντο, που είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι πλέον και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κατάσβεσης πυρός. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε πετύχει και είναι σημαντικό και αναφέρεται και από τα άλλα κράτη είναι ότι το 90 με 95% των δασικών πυρκαγιών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εντός της πρώτης ώρας. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντική και η συμβολή των πολιτών που πρέπει να αναφέρουν τα περιστατικά της πυρκαγιάς και πρέπει και ο καθένας μας τη στιγμή που μπορεί να έχουμε κάποιο οικόπεδο, κάποιο κτίσμα, κάποιο χωράφι, να το καθαρίζουμε. Γιατί αν δεν το καθαρίσουμε, δίνουμε δρόμο στην πυρκαγιά να περάσει, να επεκταθεί, να πάρει διαφορετικές διαστάσεις. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας, μέσα από την προσωπική ευθύνη που έχει ως πολίτης, αλλά και οι δήμοι μας, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα νέα μέσα που τους δίνει το κράτος, για να μπορούμε να προλάβουμε όλοι μαζί την πιθανή λέλαπα της πυρκαγιάς. Και την έχουμε όλοι αντιμετωπίσει. Τουλάχιστον εμείς από την Ηλία το θυμόμαστε πάρα
0: Εσείς
1: πολύ.
0: Εσείς στην Ηλία ειδικά το θυμάστε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Το θυμάστε ναι. ιδιαιτέρως.
1: Τώρα, ναι, και κατ' επανάληψη. Όχι μόνο το 7 και όχι, το 20 και το 21 και σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο η Ηλία έχει μια μεγάλη ναι. πυρκαγιά. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, ναι. Κάνοντας μια αναλογία με την πολιτική κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην πολιτική ζωή, ειδικά για 23 Ιουλίου πρέπει να πω, κύριε Αυγερινοπούλου, μου φαίνεται λίγο πρωτοφανές όλο αυτό. Πρωτοφανές, το έχω ξαναζήσει, αλλά δεν είναι συνηθισμένο. Υπάρχει τώρα η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, η πρόταση παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει αυτή η συζήτηση που άνοιξε χθες στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Γεωργιάδη, που επαναφέρει την υπόθεση Νοβάρτης. Έτσι θα πάμε έως τις εκλογές, οπότε και αν γίνουν σε αυτή την ατμόσφαιρα σκανδαλολογίας και τοξικότητας και με βαριές μομφές και για τη δική σας την κυβέρνηση.
1: Καταρχάς, το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο συζητάμε στη Βουλή σήμερα και δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής των συμπολιτών μας είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Διότι από σήμερα ως και τη Δευτέρα θα συζητήσουμε στην παρούσα Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, τα άρθρα του συντάγματος, τα οποία είναι η Δημοκρατία, προτείνει να αναθεωρηθούν και θα αναθεωρηθούν βεβαίως από την επόμενη Βουλή, η οποία εκείνη είναι η Βουλή η οποία θα προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε λοιπόν δύο κοινοβούλια τα οποία θα ασχοληθούν με αυτό. Η αναθεωρητική Βουλή όμως είναι η επόμενη. Είναι σημαντικό το να δούμε ποια άρθρα ασχολούνται με αυτή την αναθεώρηση, γιατί υπάρχουν άρθρα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως το άρθρο 14 για την ανώτατη εκπαίδευση, που αφορούν τις οικογένειες που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα. Άρθρο όπως το 24 για το περιβάλλον, που αφορούν και τη χωροταξία και τα δάση κτλ. Αλλά και σειρά άρθρων, τα οποία αφορούν στη βελτίωση των θεσμών, στη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Άρα είναι καλό να το δούμε. Γιατί όμως τα αναφέρω αυτά και πώς σχετίζεται με την ερώτησή σας? Mm-hmm. Διότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να υπάρξει ένα καθεστώς διαφάνειας και καθεστώς λογοδοσίας και καθεστώς ανάδειξη ευθυνών εκεί όπου χρειάζονται. Άρα λοιπόν οι θεσμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί να εξυγχρονιστούν και να μπορέσουμε να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται να διερευνήσει ευθύνες. Είτε αυτές είναι μέσα στο πλαίσιο μιας διερεύνησης από ειδικό δικαστήριο, είτε είναι μέσα από άλλες διαδικασίες. Αυτό το οποίο θέλουμε και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω το θέλει και ο κάθε πολίτης, είναι να υπάρχει πρόσβαση στο φυσικό δικαστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στον πολίτη και ανάμεσα στον πολίτη και στον πολιτικό. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει λοιπόν, έτσι όλοι, εφόσον υπάρχουν υποψίες παράβασης της νομοθεσίας, να παραπέμπουν στο δικαστήριο. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος, να υπάρχει μια διακυβέρνηση ακόμα πιο ξεκάθαρη, ακόμα πιο ισότιμη. Και από εκεί και πέρα, το ότι μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο θα υπάρχουν διενέξεις, προφανώς και θα υπάρξουν. Υπάρχουν και πολιτικές διαφορές και αξιακές διαφορές και μικροπολιτικές διαφορές.
0: Εδώ δεν είμαστε σε αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε σε ένα περιβάλλον ακραίας σύγκρουσης που γεννά το ερώτημα εάν δεν προκύπτει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές, που ήταν η κατάσταση και το 19 και το 23, πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον οποιονδήποτε.
1: Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Και νομίζω ότι υπάρχει οριμότητα στο πολιτικό χώρο να υπάρξουν σχετικές συμμαχίες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία. Άλλωστε, ο κόσμος βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη η οποία έχει κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχει από κανέναν άλλο κομματικό χώρο κανένα πολιτικό σχέδιο, καμία οργανωμένη πολιτική πρόταση. Ακούσαμε και προχθές και τις προτάσεις του ΕΛΑΣ, ακούμε και του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε κοστολογημένες είναι, ούτε κάποια συνάφεια σκέψης και λογικής έχουν. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε δει κάποια εναλλακτική πρόταση. Mm-hmm. Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες τις οποίες έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και επίσης αναμένουμε και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις και στην έξαρση Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 2 μήνες, όπου θεωρώ ότι και ο κόσμος θα ικανοποιηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Υπάρχει πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ήδη για να ικανοποιηθούν περισσότερο. Εγώ ακούω γκρίνια
1: νομίζω
0: πάντως.
1: Νομίζω ότι σε πολλά σημεία είναι ικανοποιημένοι. Φυσικά και υπάρχει γκρίνια και καλό είναι αυτό, διότι πάντα θα πρέπει να διεκδικούμε το καλύτερο. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και προβλήματα τα οποία μας, όλους μας απασχολούν. Το ζήτημα της ακρίβειας, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένα εξωγενές φαινόμενο, δηλαδή προέρχεται και από τις διαταραχές του παγκόσμιου ενεργειακού ανεφοδιασμού και τις συγκρούσεις γεωπολιτικές που βρίσκονται. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει μέτρα και σημαντικά και συγκεκριμένα μέτρα όπως το Fuel Pass, το Market Pass κτλ. Αλλά και γενικότερα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, ναι, ειδικότερα προς την παροχή ενέργειας φτηνότερης και μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσα από την αύξηση των μισθών και των συντάξεων που γίνονται σιγά σιγά και μέσα από την στήριξη των οικογενειών με την επιστροφή του ενοικίου, μέσα από τα προγράμματα όπως είναι το Σπίτι μου 2, μέσα από την παροχή τώρα για παράδειγμα της σύνταξης χειρίας, τα επιδόματα τα οποία είναι σταθερά πλέον στους συνταξιούχους, στους χαμηλούς συνταξιούχους, με πάρα πολλά μέτρα με τα οποία παρεμβαίνει η κυβέρνηση, με τη μείωση της φορολογίας. Γίνεται λοιπόν μια πάρα πολύ σταθερή προσπάθεια και αυτό το οποίο είναι σημαντικό και εάν ρωτάνε οι πολίτες έχουμε κάτι να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την ενέργεια, θα σας έλεγα το εξής. Επειδή ακριβώς έχουμε πετύχει ένα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και υπάρχει δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υπάρξουν για το 27 500 νέα εκατομμύρια ευρώ για μέτρα που θα είναι αποκλειστικά για τη μείωση του κόστους της ενέργειας. Και για τους πολίτες και για το βιομηχανικό ρεύμα. Άρα θεωρώ ότι θα περιμένουμε τα καλύτερα και χρειάζεται η προσπάθεια όλων και η συμβολή όλων για να παραμείνει η χώρα μας σταθερή και σε βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βιερινόπουλου για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Η πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Διονυσία Βιερινοπούλου. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο. Θα είναι μαζί μας η Τασούλα Παπα-Νικολάου να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες της υπόθεσης Τριαντόπουλου αγοραστού, της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο που εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Χριστούλια, πήγα να πω το συνάδελφο, το Δημήτρη το Χριστούλια της Real. Ο κύριος Δημήτρης Μητρούλιας, ο αντιεισαγγελέας, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας και πάλι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 σε αυτή την Excel έκδοση που έχουμε τώρα λόγω θέρους και αυτή και την επόμενη εβδομάδα που θα πάει, θα τελειώσει αυτό το. Θα πάμε και εμείς διακοπές, σαν άνθρωποι. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800, το nerpapaki-alpharadio-981.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Σχολιάζουν διάφοροι τις χθεσινές πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είπε ο κύριος Τριαντόπουλος ότι είναι σαν το μάτι και ότι δεν είχε τον αέρα που είχε την ημέρα του ματιού. Είχε αέρα όμως και μπορεί να μην λύγιζε τα δέντρα, αλλά ο αέρας συνδυαστικά με την ξηρασία και την έντονη θερμότητα λειτουργεί ασφυκτικά. Καλύτερα μην κάνουμε όλοι εμείς τους μαθητευόμενους μετεωρολόγους. Όταν μια περιοχή είναι σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού, είναι σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού, γιατί το ανοιχνεύουν ειδικοί επιστήμονες. Εκτός αν όλοι βγαίνουν με το δάχτυλο, σαλιώνουν το δάχτυλο, βγαίνουν στο μπαλκόνι, κοιτάνε από πού προέρχεται, από πού είναι η κατεύθυνση του αέρα και μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις για το στάτους της πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό έχουμε επιστήμονες στην πολιτική προστασία και ανθρώπους αρμόδιους, για να μην ακούμε τέτοιες πίπες. Συγγνώμη κιόλας. Sorry, τώρα εντάξει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τώρα. Όλοι κάνουν εκτίμηση από την κατάσταση που είναι τα λουλούδια του στο μπαλκόνι, ποιες είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες και ποιο θα έπρεπε να είναι το στάτους της πολιτικής προστασίας, το στάτους ετοιμότητας της πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Τασούλα Παπα-Νικολάου, να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες της υπόθεσης Τριαντόπουλου, της πρότασης παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο που έχει αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση και σήμερα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από συγγενείς στα Τέμπη. Έλα, Τασούλα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα. 40 μήνες μετά, την τραγωδία των Τεμπών, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρούλια, ο οποίος ζητά να παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο, να δικαστούν για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο πρώην Υφυπουργός, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειακής Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός και τρεις επιχειρησιακοί, να το πω έτσι, υπάλληλοι. Είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και τότε επικεφαλής Τροχιάς και Πυροσβεστικής Λάρισας. Δεν ήταν έκπληξη η πρόταση σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι. Okay.
6: Λοιπόν, διότι εδώ υπήρχαν κάποιες ενδείξεις που δείχνανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τι λέει, είναι για το λεγόμενο μπάζωμα αυτή η δικογραφία.
0: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
6: Λοιπόν, αυτό λέει το κατηγορητήριο, λέει ότι με τις κινήσεις σας και τις ενέργειες στο πεδίο τις πρώτες ημέρες και ώρες του δυστυχήματος, ναι, ουσιαστικά αλλοιώσατε στοιχεία,
0: ναι,
6: και υπήρχε μια αυθαίρετη απόφαση χωρίς τη συνδρομή των δικαστικών αρχών για να μετακινηθούν υλικά, να φύγουν πιστήρια, ήχνη και στοιχεία. Να διευκρινίζουμε κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Οτιδήποτε γίνεται σε ένα πεδίο δυστυχήματος, το έχουμε πει ειδικά για τα Τέμπη,
0: ναι,
6: σε ένα πεδίο δυστυχήματος, από τις αρχές, αστυνομικές, όποιες είναι αυτές, πρέπει να είναι με εντολή δικαστικής αρχής. η οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να είναι με εντολή δικαστικής αρχής. Εδώ δεν έγινε.
0: Ναι.
6: Βεβαίως υπάρχει το επιχείρημα ότι πρέπει να σηκωθούν τα βαγόνια για να δούνε αν υπάρχουν επιζώντες ή αν υπάρχει κάτι από κάτω. Υπάρχει όμως και άλλη απάντηση που λέει ότι εντάξει, λέει να σηκώσει τα βαγόνια. Γιατί μετέφερε 300 αρχιδικά χώμα.
0: Και τα πήγε στο οικόπεδο αυτό
6: γιατί
0: που ήταν παραδείγμα.
6: Ειδικά για αυτά τα 300 κυβικά χώμα που μεταφέρθηκαν εν αγνία των δικαστικών αρχών, υπάρχει πολύ μεγάλη ενότητα στο κατηγορητήριο το συγκεκριμένο σε αυτή τη δικογραφία.
0: Άρα αυτό ήταν η αποφασιστική σημασία στοιχείο για να ασκηθεί η δίωξη.
6: Νομίζω ότι ήταν ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν πάρα πολύ.
0: Γιατί άμα ήταν μόνο να σηκώσει τα βαγόνια, θα μπορούσε να σταθεί ευκολότερα αυτό το οποίο λες.
6: Νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μετέφεραν τις πρώτες ώρες. Υπάρχουν και καταθέσεις του διαχειριστή της εταιρείας που έκανε και τη μεταφορά των χωμάτων. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ και στα δελτία και στο ραδιόφωνο. Και έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Λέει ότι εγώ πήγα τα 300 κυβικά χώμα με εντολή, λέει και πιανού εντολή. Ήρθα με τα φορτηγά μου και το πήγα και το μετέφερα. Για να το ανακαλύψουν αυτό το οικόπεδο μετά από πάρα πολύ καιρό. Συγγενή σημάτων. Δεν ενημέρωσαν κάποιον δηλαδή ότι εμείς πήγαμε και μεταφέραμε τα χώματα. Κοιτάξτε, εδώ έχουν γίνει παραλήψεις, το συζητάμε. Η τραγωδία των τεμπών, ειδικά τις πρώτες ώρες, έχει παραλήψεις. Τώρα, αν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι είναι ένοχοι, αυτό θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Πρώτα απ' όλα, να δούμε αν θα παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο. Ένα-ένα βήμα.
6: Στο φθινόπωρο. Αρχές, στα φθινοπόρου θα μάθουμε. Τώρα, οι τρεις χαμηλόμαρχοι. Υπάρχει κι άλλο ζητούμενο εδώ. Υπάρχει, η δικογραφία αφορούσε άλλα τρία άτομα. Είναι χαμηλόβαθμοι πυροσβέστες.
0: Παραπέμπεται, συγγνώμη, και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
6: Ναι.
0: Το λέω γιατί δεν αναφέρεται το όνομά του, γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
6: Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, να πούμε το όνομα, ο κύριος Χαρακόπουλος και ο κύριος Φαλάρας.
0: Χαρακόπουλος είναι ο αστυνομικός διευθυντής. Και ο Φαλάρας είναι ο πυροσβέστης.
6: Ο πυροσβέστης που ήταν της περιφέρειας, της πυροσβέστης.
0: Ο συντονιστής, ο περιφερειακός
6: συντονιστής. Ναι, περιφερειακός συντονιστής. Αλλά λέμε τα ονόματα. Εδώ δεν είναι κρύβουμε ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Όχι σε καμία περίπτωση. Απλά το λέω γιατί χτες είδα να παίζουν πολύ τα ονόματα του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού και δεν παίζουν τα άλλα.
6: Είναι πιο γνωστή αυτή με αυτή την
0: έννοια. Ναι, εντάξει, οκ, σύμφωνοι.
6: Τώρα το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι ότι εδώ, 40 μήνες μετά, αυτό που φωνάζουν οι συγγενείς εξ αρχής ότι εδώ έχουμε ένα. Και άλλες παράνομες ενέργειες, να που βλέπετε η δικαιοσύνη το βάζει σε έναν δρόμο. Όμως θέλω να πω το εξής. Είναι 40 μήνες μετά. Και έχουμε και άλλη νησική δικογραφία για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έβλεπα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάκριση για τον κύριο Καραμαλή.
6: Δεν έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα θέλω να σου πω ότι ο δικαστικός λειτουργός που την έχει αναλάβει είναι ένας εξαιρετικός δικαστικός λειτουργός.
0: Ναι.
6: Με πολλές γνώσεις και με πολύ μεγάλη. Κοιτάει για το και, με το πω έτσι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, όλα έχουν σημασία γιατί αυτοί οι άνθρωποι μετρούν 57 νεκρούς, οι συγγενείς. Είχε παγώσει όλη η Ελλάδα και ακόμα και 40 μήνες μετά είναι σε ένα δικαστήριο μεγάλο που είναι στη Λάρισα, ακούνε μια δικογραφία ότι προχωράει 40 μήνες μετά και έχουν και μια άλλη νεμική δικογραφία για τον Κώστα Καραμαλή και επίσης υπάρχει και η άλλη δικογραφία που είναι για τα ηχητικά από τον ΟΣΕ.
0: Ναι.
6: Τα δικαστήρια είναι πάρα πολλά. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους, το πήγαινε άλλα στα δικαστήρια.
0: Ναι, okay.
6: Θα πρέπει και όλο αυτό κάποια στιγμή, ξέρετε, να κάνει τον κύκλο του και να τελειώσει. Βεβαίως δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί μόνο διηγείται και με μεγάλη δίκη στη Λάρισα, δεν έχει μπει καν στην ουσία της.
0: Καλά.
6: Δεν έχουμε μάρτυρες δηλαδή.
0: Κοίταξε, τώρα θέλω να πω και μια κουβέντα για αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τον κόπο και το βασανιστήριο όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν καταγόνται από τη Λάρισα. Είτε μένουν στη Θεσσαλονίκη, είτε μένουν στην Αθήνα, είτε μένουν στα Τρίκαλα, να πηγαίνουν εκεί πέρα. Δεν περιποιεί η τιμή πάντως γενικώς να είναι τόσο άδεια η αίθουσα.
6: Δεν μπορείς, Γιώργο, επειδή ακριβώς δεν είναι οι δικάσιμοι που έχουν ουσία, τι εννοώ, δεν είναι μάρτυρες. Είναι τα διαδικαστικά. Αιτήματα, δικηγόροι κλπ. Ούτε καν δικηγόροι δεν πάνε όλοι.
0: Okay.
6: Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια κατάσταση διαδικαστικών. Και σου λέει λοιπόν, εγώ τώρα να ξεκινήσω από ότι κάθε μέρα από 30 Τρίκαλα. Να πηγαίνω, ο Νίκος Πλακιάς που είναι, πηγαίνει, που είναι κοντά, θεωρητικά. Είναι μια ώρα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, να πηγαίνω κάθε μέρα. Να φάω όλο το πρωινό μου για να ακούσω τα διαδικαστικά. Υπάρχει μια ζωή από πίσω πρέπει να κάνω.
0: Προφανώς, δεν είναι απλό. Προφανώς δεν είναι απλό.
6: Γιατί θα έρθουν, προσέξτε, θα έρθουν οι μάρτυρες και εκεί πια θα είναι κάθε μέρα τα δικαστήρια.
0: Σωστό.
6: Και εκεί θα γίνει το αδιαχώρητο με στη δικαστική αίθουσα. Λοιπόν, για τα Τέμπη δεν έχουν τελειώσει δικαστικά. Θα δούμε το φθινόπωρο αν οι πέντε που σας ανέφερα θα πάνε τελικά να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο. Είχαμε τρία χρόνια να δούμε ειδικό δικαστήριο. Νίκος Αφάς ήταν ο τελευταίος, να σας θυμίσω.
0: Μεγάλη επιτυχία.
6: Λοιπόν, δεν είχαμε ξανά ειδικό δικαστήριο. Αν τελικά το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου υιοθετήσει την πρόταση του αντισαγγελέα, τότε μιλάμε για ειδικό δικαστήριο για τους πέντε. Και το ειδικό δικαστήριο θα γίνει βεβαίως εξαιτίας του Χρήστου Διαντόπουλου.
0: Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, τραγούδι και πάμε σιγά σιγά για την κορυφή της ώρας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε σίγουρα στην κορυφή της ώρας. Φτάσαμε στις 11 που είναι η ώρα της Λέρνας της Βασιλάκου. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και θα πιάσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης με φόντο τις χθεσινές καταγγελίες του κυρίου Σαλμά. Ό,τι αξία έχουν και αυτές από ποινικής και πολιτικής άποψης, αυτό το συζητήσουμε και ο καθένας θα βγάλει τα δικά του τα συμπεράσματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι στην Δυτική Ελλάδα, στην Δυτική Μακεδονία, είναι στην Κοζάνη πάνω, έχει εγγένεια διαφόρων υγειονομικών μονάδων που είναι υπό ανακαίνιση. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγη ώρα από τώρα. Τώρα η Λένα Βασιλάκου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τη διαδικασία εγγραφής τους. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ στην ατζέντα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε περίπου μισή ώρα αναμένονται ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Φλέγεται από τις 9 το πρωί αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Ήχησε νωρίτερα το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε τιμότητα ώστε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 10 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμης της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύει και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Σημειώνει σε ανακοίνωσή του για τη μαύρη επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Επιμνημόσυνη δέηση και τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων θα τελεστούν το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος και φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός Αμερικανικής επιδρομής στο συνεργειακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδοαραβικό δεξαμενόπλιο το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους φόβους για πιθανή διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του Brent έφτασε στα 96 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 88,27 δολάρια το βαρέλι. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη συγγελία. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει επιτοκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση με τους αναλυτές να εκτιμούν πως δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον προσεχή Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Πολωνία απόψε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, σέντρα στις 8. Μία ώρα αργότερα, στις 9, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

11:06, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μου γράφει ο φίλος εδώ πέρα, μου λέει: ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές όποτε τον βολεύει, όσο για τα έργα που παραδίδονται τώρα, αυτό γίνεται λόγω εκλογών. Δεν μπορούσαν να τελειώσουν άλλη χρονική στιγμή. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Εξακολουθούν να μας θεωρούν ηλίθιους. Να πω διότινα. Αφενός ο Μητσοτάκης λέει πάρα πολύ καιρό θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αλλά δεν τον πίστευαν. Άρα τι θα πει όποτε τον βολεύει? Θα κάνει εκλογές. Πάντα ο Πρωθυπουργός κάνει εκλογές όποτε κρίνει. Δηλαδή, αυτό είναι γι' αυτό λένε και διάφορα κυβερνητικά στελέχη όταν ρωτώνται, ο χρόνος των εκλογών και ο ανασχηματισμός είναι προνομία του Πρωθυπουργού κλπ. Λέει, όσο για τα έργα παραδίδονται τώρα, αυτό γίνεται λόγω εκλογών. Όχι, αδερφέ. Αυτό γίνεται λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 31 Αυγούστου. Όταν λέμε τελειώνει 31 Αυγούστου, σημαίνει ότι και τα λεφτά πρέπει να έχουν δοθεί και τα έργα να έχουν παραδοθεί. Αυτό το οποίο λένε οι Αγγλοσάξονες deliverables, παραδοτέα. Πρέπει να δείξεις έργο, το μακέτο. Πρέπει να δείξεις αυτό. Άρα λοιπόν, όταν τελειώνει 31 Αυγούστου, πρέπει να δείξεις το κέντρο υγείας που το έχει περάσει μπατανόβουρτσα. Λέω ένα παράδειγμα που αφορά στο χαρτοφυλάκιο της υγείας. Τον οδικό άξονα που τον έχεις κάνει με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να τον παραδώσεις μέχρι τέλος του Αυγούστου. Επίσης, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει μια τετραετία. Πότε είναι ο πρόσφορος χρόνος να παραδώσει ένα έργο? Ένα έργο δεν είναι χτυπάς τα δάχτυλα και κάνεις ένα δημόσιο έργο. Θέλει διαγωνισμό, συμβασιοποίηση κλπ. Ένα έργο ξεκινάει τώρα, τελειώνει κάποτε. Λοιπόν, αυτά επί των δημοσίων έργων. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στους Μπάμπηδες. Καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο, ο οποίος έχει πολλές απορίες γενικώς. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος λέει κάτι ακατάληπτα πράγματα και κάτι ανορθόγραφα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μου μια χάρη για την ορθογραφία του πράγματος. Επειδή και εγώ έχω ματάκια και δεν έχω μοιοπία, αλλά θα αποκτήσω έτσι όπως πάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο τα ε, τα ο, τα ι. Έχει γίνει εδώ πέρα τη μουρλή στο πανηγύρι κατά το κοινό λεγόμενων. Λέει, είμαστε στην εποχή του ChatGPT. Βοηθήστε λίγο. Βάλτε τα λίγο στο AI. Εδώ φτάσαμε στο AI να είμαστε σε επίπεδο. Δεν ξέρω αν το είδατε χτες. Η OpenAI, που είναι η εταιρεία που έχει αναπτύξει το ChatGPT, ομολόγησε ότι σε βιομηχανικό περιβάλλον υπήρξε ατύχημα που προκλήθηκε χακάρισμα σε εταιρεία. Δεν θυμάμαι τι εταιρεία είναι αυτή, μια εταιρεία ψηφιακή, τέτοιο tech εταιρεία, όπου ο αλγόριθμος αυτονομήθηκε και έδρασε μόνος του, βγήκε εκτός του περιβάλλοντος που του είχε οριστεί και αυτονομήθηκε και αυτενήργησε και προκάλεσε χακάρισμα στην εταιρεία στην οποία σχεδιαζόταν για να την βοηθήσει. Τώρα μιλάμε για... Μιλάμε για τους... Αυτή είναι η ηθική κίνδυνη η οποία είναι μπροστέν μας. Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Σταμάτης ο Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη, κυρίες και κύριοι, η οποία πάντα κάνει πολύ ωραίες επιλογές. Πάμε να ακούσουμε μία τώρα για να είμαστε καθαροί από χρόνο αμέσως μετά.

Μου γράφει ο φίλος μου ο Πέτρος Ολάς, μου λέει δεν έγινε χακάρισμα. Έκαναν πατάτα ή της Hugging Face εταιρείας όπου αυτονομήθηκε ο αλγόριθμος. Καλά, μπορεί να συνέβη και αυτό το πράγμα. Αλλά η OpenAI απέδωσε την ευθύνη στο τι συνέβη στην αυτονόμηση του αλγόριθμου. Προφανώς μπορεί να υπάρχει και λάθος εδώ πέρα. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, να πω, νούμερο ένα, είδηση η οποία έρχεται πριν από λίγο. Έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις αγωγής για το 2026. Βγήκαν νωρίς οι βαθμολογίες, βγαίνουν νωρίς πλέον και οι βάσεις. Καλό είναι αυτό για να μπορούν και τα παιδιά και οι οικογένειες να προσανατολιστούν. Εγώ θυμάμαι όταν έδινα πανελλαδικές, αυτά όλα βγαίνανε 20 Αυγούστου, 25 Αυγούστου. Δηλαδή, ξεκινούσε το ακαδημαϊκό έτος τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και άμα περνούσες εκτός του τόπου καταγωγής, όπου εντάξει ήσουν πιο άνετος, πιο χαλαρός, γιατί στο σπίτι σου θα έμενες, και απλά σου έμεναν οι τυπικές διαδικασίες της εγγραφής στο πανεπιστήμιο και μετά να πας να πάρεις ένα τυπικό, ή μπορούσες με την κάρτα του πανεπιστημίου να πας να κάνεις ένα φοιτητικό πρόγραμμα για το κινητό τηλέφωνο κλπ. Τώρα, λέω 15 χρόνια πριν. Τώρα που είναι νωρίς, είμαστε 23 Ιουλίου, μπορείς να βγεις να ψάξεις με πιο μεγάλη άνεση σπίτι, να δεις τι θα βρεις. Βεβαίως και σε όλες τις φοιτητού πόλεις, για να είμαστε ειλικρινείς,

γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Αλλά σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι το οποίο συμβαίνει βεβαίως κάθε χρόνο. Και βεβαίως θα δούμε και τις κλασικές εικόνες με τους πίνακες των επιτυχόντων που αναρτώνται και στα λύκεια της χώρας αποκλειστικά με τον κωδικό του κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό έχει... αυτό είναι λίγο ρετρό για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι όλο και λιγότεροι πηγαίνουν πλέον στα σχολεία για να δουν τη βαθμολογία, τους διαζώσεις, σε αυτούς τους ανερτημένους πίνακες. Πλέον όλοι μπαίνουν από τον υπολογιστή τους ή όπως ακούσατε νωρίτερα, άμα έχεις πάρει και το SMS, τότε αυτό είναι καλύτερο και ευκολότερο. Μου γράφει ο Βίρονας, στη Γερμανία λέει είναι πρώτο θέμα η βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Ούτε κατά διάνοια, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Δεν υπάρχει η έννοια των βάσεων. Εγώ στη Γερμανία θυμάμαι το εξής. Όταν εμείς, για όσους δεν έχουν ακούσει το βιογραφικό μου στη ζωή, εγώ πήγα στην Γερμανική Σχολή Αθηνών. Και δίναμε τότε εξετάσεις για να περάσουμε στα γερμανικά πανεπιστήμια και δώσαμε, και όσοι ήμασταν στο ελληνικό τμήμα, και πανελλαδικές εξετάσεις. Δώσαμε δύο εξετάσεις εισαγωγικές. Οι εξετάσεις για τα γερμανικά πανεπιστήμια ήταν χρονολογικά νωρίτερα, δηλαδή ήταν ένα γραπτό και ένα προφορικό σκέλος τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο, και τα αποτελέσματα ήταν συνολικά και έβγαινε ο βαθμός, και τα πανεπιστήμια ανακοίνωναν τη δική τους βάση, όπου λέγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο. Είχα γράψει στις γερμανικές εξετάσεις του σχολείου μου 1,1. Αυτοί έχουν άριστα το 1. Όπως εμείς έχουμε άριστα το 20, αυτοί έχουν άριστα το 1. Και μετά πηγαίνουν με τα δεκαδικά. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Η αντιστοιχία με το ελληνικό σύστημα ήταν κάθε 0,1 γερμανικό ήταν 0,3 ελληνικό. Δηλαδή το 1,1 αντιστοιχεί σε 19,7. Το 1,5 αντιστοιχούσε σε, τώρα 18, τώρα δεν είμαι πολύ πρόχειρος τώρα, αλλά κάντε τα μαθηματικά. Λοιπόν, εδώ πέρα τίθενται, οπότε έμπαινες μετά και έλεγες, έστελνες την αίτηση στο πανεπιστήμιο και έλεγες, έστελνες τα χαρτιά σου, οι αιτήσεις στα πανεπιστήμια γίνονταν με ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Αυτά όλα εν έτη 2013, έτσι τώρα λέω ιστορίες. Θυμάμαι, εγώ έκανα αίτηση σε 4 πανεπιστήμια γερμανικά. Έκανα αίτηση στο Freie Universität στο Βερολίνο που πήγα. Έκανα αίτηση για τις πολιτικές επιστήμες. Έκανα αίτηση στη νομική του Humboldt στο Βερολίνο. Έκανα αίτηση στη νομική της Χαϊδελβέργης. Και έκανα αίτηση και στις πολιτικές επιστήμες του LMU, του Πανεπιστημίου του Ludwig Maximilians, που είναι στο Μόναχο. Δύο πολιτικές επιστήμες, δύο νομικές. Αιτήσεις πώς έκανες? Δεν πήγαινες στη γραμματεία της σχολής κλπ. Έκανες ψηφιακά, ξαναλέω εν έτη 2013. Ψηφιακά είχε ειδικό πόρταλ όπου έμπαινες, έγραφες τα στοιχεία σου, αναρτούσες τα δικαιολογητικά που σου ζητούσαν, που ήταν η βαθμολογία σου, η αναλυτική, στα μαθήματα, στο ένα το άλλο, το απολυτήριο λυκείου σου, το ελληνικό μεταφρασμένο με σφραγίδα της Χάγης, ήθελε διάφορα τέτοια, τα συγκέντρωνες, τα σκάναρες, τα ανέβαζες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Πατούσες ολοκλήρωση αίτησης, μπορούσες στο ενδιάμεσο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων να τροποποιήσεις, να επεξεργαστείς την αίτησή σου, αν αντιλαμβανόσουν ότι κάπου έχεις κάνει λάθος. Και όταν μετά από ένα διάστημα, όταν περνούσε η ημερομηνία των αιτήσεων, τις επεξεργάζονταν στο πανεπιστήμιο και μετά από κάποιες εβδομάδες σου ερχόταν το απαντητικό email που έλεγε «Κύριε Ευγενίδη, σας έχουμε ή δεν σας έχουμε κάνει δεκτούς». Και άπαξ και σου ερχόταν ότι σας έχουμε κάνει δεκτούς, έμπαινες, σου έλεγε τι δικαιολογητικά χρειάζεται και σου έλεγε «Θα έρθετε διαζώσεις να κάνετε την εγγραφή». Θα φέρετε τα τάδε και τα τάδε χαρτιά εκείνες τις ημέρες και ώρες στη γραμματεία του Πανεπιστημίου και θα κάνετε την εγγραφή. Αυτό ήταν το 2013 η διαδικασία εγγραφής στα γερμανικά πανεπιστήμια. Τώρα συζητάμε αν βλέπεις τις ιστοσελίδες

0: στην ιστοσελίδα και αν παίρνεις SMS. Εντάξει τώρα. Μου λέει ο φίλος εδώ πέρα ότι δεν με άκουσα να κάνω σχόλιο για τις καταγγελίες του Σαλμά και έχω δυσανεξία στα σχόλια που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω καμία δυσανεξία. Για τον κύριο Σαλμά έχω άποψη, να είμαι ειλικρινής. Είπα στην εισαγωγή μου, γιατί δεν με άκουσες, δεν είναι υποχρεωτικό ότι ακούς όλες ώρες, είπα ότι κατά τη γνώμη μου αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Σαλμάς έχουν, μπορεί να έχουν μια πολιτική αξία, ποινική αξία έχουν μηδενική και είναι και άσχετα με το αντικείμενο της μήνυσης του κυρίου Γεωργιάδη για τα πράγματα τα οποία έλεγε ο κύριος Σαλμάς. Είναι άλλο πράγμα. Αφήστε δε που την ιστορία αυτή με το SMS... ότι ο Γεωργιάδης πήρε το φρουζί για να δώσει διαφήμιση σε ένα site μαμάδων, περί τούτου επρόκειτο, για ένα banner 2.000 ευρώ, αυτό περιλαμβανόταν ως στοιχείο στη δικογραφία της Νοβάρτης. Άρα είχε αξιολογηθεί ως στοιχείο. Λοιπόν, το λέω επειδή μου λες ότι δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, δεν πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας τον Γεωργιάδη. Να τον καλέσει και δεν τον καλεί. Γιατί πιστεύετε ότι ο Γεωργιάς δεν θα πάει? Μα έχει κριθεί η υπόθεση της Νοβάρτης για τη δικαιοσύνη. Έχει αρχαιοθετηθεί οριστικά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να δούμε αν θα πιάσουμε τον κύριο Γεωργιάδη που είναι στην Κοζάνη. Και έχουμε πέσει πάνω στα εγγένεια τώρα. Πάμε, έλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο και πάμε να συνδεθούμε με την Κοζάνη. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που βρήκε χρόνο στο πρόγραμμα, γιατί έχει και κανονική δουλειά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Ναι, βγήκα λίγο από μια συνάντηση με τους εργαζόμενους εδώ στο νοσοκομείο Κοζάνη, το Μαμάτσιο. Για να σας μιλήσω και θα επιστρέψω. Κάναμε τα εγκαίνια το πρωί στο Κέντρο Υγείας Ερβίων και στα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης και συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ σημαντικά μετακάμψεις μέσα στη Δυτική Μακεδονία και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις για το ΕΣΥ.
5: Τώρα, συζητείτε βεβαίως πολύ η υπόθεση των καταγγελιών του κυρίου Σαλμά εχθές. Πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές οι καταγγελίες που κάνει ο κύριος Σαλμάς για εσάς έχουν σχέση με το αντικείμενο της μήνυσης που εσείς του είχατε καταθέσει για κάποιες καταγγελίες που είχε κάνει στο Κόντρα?
6: Όχι. Και χαίρομαι που με ρωτάτε. Πώς είχε γίνει η κόντρα αυτή με τον κύριο Σαλμά? Μία μέρα σε μία εκπομπή στο Κόντρα είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει στήσει ένα διαγωνισμό για τα νοσοκομιακά απόβλητα,
5: ναι,
6: και παίρνει εκατομμύρια από τα απόβλητα. Εγώ το πως είναι αυτό, δεν είπα θα κάνω διάλογο, του έκανα κατευθείαν μήνυση. Μετά μου έκανε ερώτηση στη Βουλή αυτό το θέμα, τον έκανα κομμάτια στη Βουλή, γιατί έλεγε εγώ θα πέταν ψέματα να τους έκανα. Έχω ανεβάσει το βίντεο για να δείτε το διάλογο μας, δηλαδή έφυγε τρέχοντας. Και χθες ήρθε στη Βουλή και ξέχασε τελείως όλες τις αρχικές του καταγγελίες, για τις οποίες του έχω κάνει μήνυση, και ανέσυρε το ξαναζηταμένο φαγητό της Νοβάρτης. Θα περίμενε κανείς ότι ο κόμμος που άκουγε από κάτω θα καταλάβαινε ότι όταν κάποιος έχει μηνυθεί για μια καταγγελία του, για αυτή την καταγγελία του δεν λέει απολύτως τίποτα και παρέχει μια υπόθεση προς 15 ετών, ότι κάτι περίεργο συνέβη την ιστορία. Παρά τα αυτά, οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στο μένος τους εναντίον μου σήκωσαν ψηλά τη σημαία των δίθεν καταγγελιών χθεσινών Σαλμά,
5: ναι,
6: κατά τρόπο σχεδόν κωμικό.
5: Όχι, το Πασόκ λέει, χθες είπε ο κύριος Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, τον άκουγα στη Βουλή, ότι εδώ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τα οποία πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη και μάλιστα, αν και σε κάθε περίπτωση μπορεί να τεθεί και ζήτημα δική σας παρέτηση.
6: Ο κύριος Μάτζος είναι και δικηγόρος και επειδή τον συμπαθώ, θα του πω ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος και να μην διακινδυνεύει τη σοβαρότητά του και το κύρος του,
5: ναι,
6: με τέτοιες αστιότητες μόνο και μόνο γιατί μισεί εμένα ο Ανδρουλάκης και ο Δοδονής.
5: Υπάρχουν πάντως δύο τεινά εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία είπε χτες ο κύριος Σαλμάς. Αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνετε εσείς στον κύριο Φρουζή και η ιστορία του Μανιαδάκη είναι καινούργια στοιχεία.
6: Όχι. Και τα δύο πράγματα που ανέφερε ο κύριος Σαλμάς συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία Νοβάρτης. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα που είχε βρεθεί στο κινητό μου τηλέφωνο το δεύτερο εξάμεινο του 2014, όταν δεν ήμουν υπουργός Υγείας,
5: ναι,
6: όπου είχα παρακαλέσει τότε τον κύριο Φρουζή, γιατί μια φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα.
5: Κυρία Φραγκάκη, συνάδελφος η Εύη Φραγκάκη.
6: Σωστά.
5: Για να μιλάμε με ονόματα γι' αυτό.
6: Ναι, το mothercare.gr. Και είχε ζητήσει να μπει και αυτό στο διαφημιστικό πακέτο του Νοβάρτης και τη βάλουν ένα μπάνι, αν θυμάμαι καλά, 2.000 ευρώ. Αυτό είναι το μήνυμα, το είχε η δικογραφία κανονικά, το είχε αξιολογήσει η ελληνική δικαιοσύνη, το είχε αρχιοθετήσει. Πρώτο προσκαλαμπέν για μια αστείωτα τώρα.
5: Ξέρετε, πάντως τώρα δεν είναι πολύ κανονικό, όπως το ακούει κάποιος, να παίρνει ένα πολιτικός ένα φαρμακευόρο.
6: Μην μου λες και εσύ τέτοια τώρα, μην μου λες τέτοια τώρα, σε μας παρακαλώ πολύ. Μην μου λες. Δεν μπορώ. Εγώ δεν τις υποκοσίες και εγώ και στην ΟΠΕΚΕ, πέγα την διάβοψη. Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό και γίνεται συνέχεια. Να, γεια σας.
5: Εντάξει.
6: Ναι, μεταξύ μας μιλάμε. Ο κ. Σαλμάς δεν είπε αν είναι φυσιολογικό. Είπε ότι εγώ να το δούσα μηνιαία για να με προβάλλουν.
5: Όχι, είπε ότι είστε, ότι είστε αποδέκτης παθητικής δωροδοκίας. Αυτό είναι το αδίκημα που περιέγραψε.
6: Άρα το αντάλλαγμά μου ήταν η προβολή μου από μηνιαία.
5: Αυτό είπε. Για να σας λιβανίζουν τα μιμιέ ότι εσείς μεσολαβούσατε για να παίρνει διαφήμιση. Μας
6: παρουσιάζει κάποιο άρθρο του mothercare.gr υπέρ του Άδων Γεωργιάδη.
5: Δεν έχω ιδέα. Δεν διάβαζα το site της κυρίας
6: Φραγκάκη. Το mother.gr δεν γίνεται ποτέ για μένα γιατί δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τη μητρότητα.
5: Οκ. Εν πάση περιπτώσει, άρα αυτό ήταν ένα.
6: Μία φίλη μου με γράφουν, παρακαλώ πολύ, αξίζει το Βρουζί, με έχουν αφήσει απέξω. Τι έγινε, το Βρουζί, παρακαλώ πολύ.
5: Όχι, άλλο λέω. Εγώ λέω αυτό το στοιχείο υπήρχε στη δικογραφία τη Νοβάρτη.
6: Φυσικά, είναι από το κινητό μου τηλέφωνο όταν το είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκη.
5: Άρα λοιπόν, όταν αρχιοθετήσετε εσεί εν το συνόλο τη υπόθεση, έχει συναξιολογηθεί και αυτό το SMS.
6: Σωστά.
5: Ωραία. Το κλείσαμε.
6: Άρα το σοβαρό θέμα για τον κύριο Μάρτιο έχει αρχιοθετηθεί.
5: Ωραία. Πάμε στην υπόθεση Μανιαδάκη. Ο Μανιαδάκης είναι προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης. Κάποια στιγμή στρέφεται εναντίον όλων αυτών των χειρισμών. Βγαίνει ένα βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Τα θυμάμαι γιατί τότε δούλευα εκεί.
6: Σωστά.
5: Καταχαιριάζει όλο το σύστημα και λέει ότι είχε στηθεί μια υπόθεση για να μπουν στη φυλακή ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας, ο Γεωργιάδης κλπ. Τα λέω όλα.
6: Σωστά.
5: Ο Λοβέρδος. Αυτό βγήκε και είπε ο Μανιαδάκης. Και λέει ο Σαλμάς ότι σε δίκη που έχει αυτός με το Μανιαδάκη, εσείς έχετε πάει και έχετε δώσει έγγραφη, όχι βεβαίωση, ένορκη κατάθεση, η οποία συνεκτιμάται υπέρ του Μανιαδάκη. Σωστά.
6: Σωστά.
5: Ωραία.
6: Άρα ρωτάει λοιπόν για ποιο λόγο έχεις καταθέσει υπέρ του Μανιαδάκη.
5: Ναι.
6: Να πω για την ιστορία του Μανιαδάκη και
5: γιατί είχαν πάει αυτοί σε δίκη.
6: Είχε μηνύσει ο κύριο Σαλμά στο Μανιαδάκη για όσο έχει πει ο Μανιαδάκη εναντίον του.
5: Ναι.
6: Κέρδιζε πρωτόδικα και εφετειακά ο κύριο Σαλμά. Αναιρέθηκε η απόφαση στον Άριο Πάγο και έχασε τελικά στο φετείο ο κύριο Σαλμά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
5: Άρα σα το κρατάει μανιάτικο που μαρτύρεσατε εναντίον του.
6: Ναι, ο διάλογο που έβγαλε. Καλά, τώρα η ιδέα ότι ένα πρώην υπουργό και βουλευτή παίρνει τα μηνύματα από αντελάσματα, βγάζει στον αγώνα μου φαίνεται πολύ δεύτερο από την αλήθεια. Αλλά πάσο τόσο, ίσω είναι και παράνομο, αλλά δεν ασχοληθώ με αυτό. Πάμε στην ουσία τη υποθέσεω. Η ουσία είναι, μου λέει γιατί κατέστησε το Μανιαδάκη, λέω ότι το χρωστούσα την εποχή που δεν υποχώρησε του διαιμού του Λουπάκη. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
5: Ναι.
6: Και τι είπε τώρα ο Σαλμάς, ότι εγώ καθοδηγούσα τον Αναστασία για να μην πει την αλήθεια. Και τι είπε το Πασόκ, ότι πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελο Νοβάρτη, γιατί τελικά οι ψαδομάρτυρε που είναι καταδικασμένοι λένε την αλήθεια. Δεν λέγαμε ψέματα. Αυτό λέει το Πασόκ από χθε. Δηλαδή οι ψαδομάρτυρε που κατηγορούν τον Βενιζέλο για κλέφτη, λένε την αλήθεια. Και μήπως οι ψευδομάρτυρες, λέει το Πασόκ, ήταν ψευδομάρτυρες τον Βενιζέλο, αλλά φιλαλήθησε τον Γεωργιάδη. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι.
5: Mm-hmm. Ωραία, πάντως τίθεται ένα. Το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε για το Πασόκ. Mm. Εδώ βεβαίως τίθεται ένα ερώτημα για τα όσα λέει ο κύριος Σαλμάς. Αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαλμάς είναι ανοησίες.
6: Δεν είναι κανένα ερώτημα.
5: Όχι,
6: ο κύριος Σαλμάς δίνει τη μάχη να μην αρθεί η ασυλία του, χάνει και αν τη μάχη τη ασυλία του.
5: Ναι.
6: Πήγε στην Επιτροπή, ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του. Μετά έπεισε ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσουν την ασυλία του.
5: Ναι.
6: Και μετά έκανε αυτή την ασυλία του που έκανε αυτό για να μην αρθεί η ασυλία του. Σήμερα δείτε από το σέλιδο του τύπου, θα νομίζει κάποιο κύριε Ευγενίδη ότι έχει αρθεί η δικιά μου ασυλία.
5: Ναι, ναι.
6: Του Σαλμά η ασυλία ήρθε. Όχι του Γεωργιάδη.
5: Όχι, εγώ άλλο θέλω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Επειδή ο κύριο Σαλμά λέει αυτά που λέει και εισφέρει διάφορα στοιχεία στη δημόσια συζήτηση. Αν θεωρήσετε εσείς ότι θίγεστε, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη και γι' αυτό.
6: Έχω πάει ήδη. Δεν έκανα τώρα 100 μηνύσεις. Τώρα δεν έχει τόσο ποτέ πρόσωπο. Έχω κάνει μήνυση. Θα πάω στη δικασία. Θα τον καταδικάσω γιατί όσο είπε για μένα για το διαγωνισμό τελείωσε ευθύ. Και το έχω αποδείξει και στη Βουλή. Ή θα μου ζητήσει συγγνώμη, θα το δικάσω. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Λοιπόν, τώρα αυτά που είπε χθε είναι πραγματικές ανοησίες. Ο κατήφορος του Πασόκ δεν έχει προηγούμενο. Το να ζητάει του Πασόκ να ξανανοίξει η σκευωρία Νοβάρτη. Δηλαδή, το Πασόκ έλεγε μέχρι χθε ότι είναι σκευωρία Νοβάρτη και σήμερα το είπε σκάνδαλο Νοβάρτη. Καλά, δεν τρέπεται να σου ανουλά καθόλου. Δεν έχει το παιδί μου φραγμό, κάποια ηθική, κάποιο όριο δεν έχει ο άνθρωπο.
5: Δεν ξέρω, εσείς, γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο τον κύριο Βενιζέλο.
6: Δεν έχω κανένα λόγο να εμπλέξω τον κύριο Βενιζέλο.
5: Όχι,
6: Βενιζέλο,
5: για τον επικαλείστε το λέω.
6: Μα ο κύριος Βενιζέλος υπήρξε θύμα της σκευωρίας Νοβάρτης. Να του θυμίσω ότι υπήρξε θύμα της σκευωρίας Νοβάρτης.
5: Όχι, μήπως το θυμίσει ο κύριος Βενιζέλος τον κύριο Ανδρουλάκη, που ήταν γραμματέας του τότε.
6: Δεν εμπλέκομαι εγώ στα ιστορικά του Πασόκ. Κάνω θέλουν. Όλους μας κρίνουν ο λαός στο τέλος. Εγώ λέω ένα απλό πράγμα.
5: Ναι.
6: Το Πασόκ επί 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτης και χθες μας είπε να ξαναβγεί πίσω το αρχείο. Δεν μιλάμε για κωμικά πράγματα.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που βρήκατε χρόνο στο πρόγραμμά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης τις απαντήσεις του για την υπόθεση με τον κύριο Σαλμά. Να πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, γιατί και εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτά τα οποία είπε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: 11:32, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Ακούτε Αλφα Radio 989. Συγγνώμη, ήπια για μια γουλιά καφέ, γιατί το δύο ώρο μόνος είναι ανήφορος. Να τα πούμε και αυτά. Παρότι η ομάδα εδώ πέρα είναι πολύ δυνατή και υποστηρίζει και με συνδέσεις και με το ένα και με το άλλο, το δύο ώρο μόνος είναι, η μια ώρα μόνος, μια χαρά. Το δύο ώρο, αν μη τι άλλο, έχει τις αντικειμενικές του δυσκολίες. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, είναι το 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Να πω τα εξής τώρα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Σαλμάς λέει αστιότητες. Να ξεκινήσω από αυτό. Ο Σαλμάς λέει πράγματα τα οποία είναι άσχετα με την υπόθεση για την οποία ελέγχεται και ζητήθη να αρθεί η ασυλία του. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε, είναι κανονικό να παίρνει πολιτικός φαρμακέμπορο και να του λέει βάλε διαφήμιση σε μια φίλη, η απάντηση είναι όχι. Βάζω δεύτερο ερώτημα. Συμβαίνει στην Ελλάδα? Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει παντού και πάντα και όλα τα χρόνια. Και όποιος λέει στην πιάτσα μας εδώ πέρα ότι δεν το ξέρει, εμένα με λένε Ορνέλα Μούτι, όχι Γιώργο Ευγενίδη. Το λέω για να είμαι συγκεκριμένη. Άρα, το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο σκέλος που αφορά τον κύριο Μανιαδάκη, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τι είπε ο κύριος Σαλμάς. Νομίζω ότι απλά ο κύριος Σαλμάς κρατάει μανιάτικο στον κύριο Γεωργιάδη ότι πήγε να καταθέσει υπέρ του Μανιαδάκη και όχι υπέρ αυτού. Αλλά αυτό θα το βρουν άλλοι. Κάτσω τώρα εγώ να λύσω τα προσωπικά του κύριου Σαλμά με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό δεν έχω. Λοιπόν, καλημερίζω, γιατί έχει και αυτός συντετμημένο χρόνο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, για την αναμονή. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε, που επανακάμψατε και στη Βουλή. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα και εγώ χαίρομαι, κύριε Ευγενίδη. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε.
5: Το ξέρω. Μου το επεσήμανε και η κυρία Μόσχου ότι έχετε λίγο χρόνο.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι να τα λέμε και από εδώ και μετά.
5: Δεν υπάρχει ζήτημα, μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε όλα σε 10 λεπτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Γεωργιάδη, που από χθες έχει επανακάμψει. Και πώς αξιολογείτε εσείς εν το συνόλο αυτή την υπόθεση?
7: Νομίζω ότι έγινε τοποθέτηση χθες από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που ήταν ο Παύλος ο Πολάκης. Από εκεί και μετά.
5: Κάρμα is a bitch ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης που τη δικαιώθηκε.
7: Κοιτάξτε. Υπήρχε σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και την επιστροφή του κ. Πολάκη, κοιτάξτε, και την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνήλθε μετά τις 6 Ιουνίου, ουσιαστικά και λόγω των εξελίξεων οι οποίες υπήρξαν λόγω της απόφασης της 6 Ιουνίου, η οποία δεν μπορούσε να περπατήσει, ήταν αδιέξοδο και έβαζε το κόμμα εν αναμονή, το κόμμα πήγε σε συλλογική ηγεσία με σαφήνεια. Όχι πλέον με αποφάσεις χρησμούς, όπως είναι το μαντίο των Δελφών. Και προχωράει μπροστά σε προοδευτικές συνεργασίες. Σήμερα ήδη υπήρξε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τηλεφωνική επικοινωνία της κυρίας, της Προέδρου της Συνολικής Ομάδας, της κυρίας Ζούρ, με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και αρχηγό, ας πούμε, πολιτικής κίνησης Πράττω, τον κύριο Κοτζιά. Ναι. Και υπάρχει μια ανακοίνωση της κυρίας Ζούρου σε σχέση με την ανάγκη συνεργασιών, έτσι ώστε να μην έχουμε συνέχεια σε αυτή τη διαστροφική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Και προχωράμε λοιπόν στις συνεργασίες με όλους και όσους θέλουν, σε προγραμματική βάση για την επόμενη ημέρα. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον δεν
5: Άρα
7: γίνει
5: θα,
7: αυτό.
5: Θα συμπράξετε με τον κύριο Κοτζιά?
7: Υπάρχουν, αυτό έχει βγει, ότι τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχει συνέχεια της καταστροφικής ιδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Ο κ. Κοτζιάς τι έχει?
7: Θα δούμε πώς θα
5: εξελιχθεί. Η κίνηση Πράττω τι είναι?
7: Είναι η πολιτική κίνηση του Πράττω.
5: Έχει άνθρωπο?
7: σε πανελλαδικά, τώρα δεν ξέρω, ανθρώπους, δεν θα έλεγα άνθρωπο. Αλλά αυτά θα εξειδικευτούν και με την εκλογική επιτροπή την οποία έχουμε βγάλει και στην οποία υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο Παύλος ο Πολάκης και βέβαια νέος γραμματέας του κόμματος είναι ο Νίκος ο Παπάς. Ναι. Άρα προχωράμε όρθιοι, πληγωμένοι μεν, επουλώνουμε τις πληγές, ναι. Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι υπεράνω βέβαια της παράταξης.
5: Ναι, οκ. Okay. Αυτό που λέτε αφορά και τον κύριο Φάμελο, το κανείς δεν είναι υπεράνω της παράταξης. Γιατί ο κύριος Φάμελος
7: έχει παραιτηθεί.
5: Ο κύριος Φάμελος.
7: Ο πρόεδρος και αν εξαιρετοποιήθηκε.
5: Προσέξτε τώρα όμως. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία κατά τη γνώμη μου και εσείς θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε. Όταν έφυγαν οι 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στο κόμμα του Κασελάκη, ο Φάμελος που ήταν πρόεδρος ζητούσε τις έδρες τους και έλεγε ότι δεν μπορείτε, έχετε εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Κλπ. Χθες φεύγοντας ο Φάμελος πήρε και την έδρα του μαζί.
7: Η βαρύνουσα σημασία είναι ότι ο Σοκράτης ο Φάμελος, με τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε, γνωρίζετε, είναι στη Β'
5: Θεσσαλονίκη. Είστε
7: Θεσσαλονίκη και οι είμαστε και οι δύο Θεσσαλονίκη. Αλλά όπως έχει μια βαρύνουσα σημασία, γιατί ήταν πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος κοινωνικής ομάδας μέχρι πρότινος. Λυπάμαι για αυτό το οποίο. Με τις ενέργειες και τις κινήσεις που έχει κάνει. Ωστόσο, θέλω να σας κάνω ένα γενικό σχόλιο και για τις αποχωρήσεις οι οποίες γίνανε από συναδέλφους βουλευτές το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν είναι μοναδική. Yeah. Είναι ένα σύνολο αποχωρήσεων, το οποίο ουσιαστικά αποδυνάμωσαν την βουλευτική ομάδα. Ωστόσο, έχουμε καθήκον να αναπληρώσουμε αυτό το κενό με περισσότερη δουλειά και την οποία την κάνουμε, όπως βλέπετε. Κοιτάξτε, για μας, κύριε Ευγενίδη. Είναι πρόσωπα, δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι πρόσωπα, γιατί είναι μακριά από μένα, θέλετε, αυτό που γινόταν παλιότερα η στοχοποίηση των πρώην συντρόφων, των χθεσινών συντρόφων, γίνεται σημερινή εχθρή. Ωστόσο, επειδή προσωπικά γνωριζόμαστε, έχουμε ματώσει μαζί, αν θέλετε, έχουμε δώσει αγώνες, άλλους νικηθήκαμε, σε άλλους νικήσαμε, φέραμε αποτελέσματα. Ωστόσο, ως προς την πολιτική και την ηθική, αν το θέλετε, πράξη σε σχέση με το να κρατάς την βουλευτική σου έδρα, εκεί δεν μπορώ να σιωπήσω και να πω ότι ναι, μεν το Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα στο βουλευτή και λέει ότι δίνει την έδρα στο βουλευτή. Ναι. Ωστόσο, την έδρα δεν την πήρε κανείς επειδή λέγεται Αμανατίδης ή λέγεται Ευγενίδης.
5: Σωστά.
7: Την πήρε γιατί είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς, συλλογικής ψήφου σε ένα πρόγραμμα και σε ένα κόμμα το οποίο εκτέθηκε στις εκλογές. Και άρα. Από αυτή την άποψη, ναι, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι και παλιότερα λέγανε για τους άλλους να το εφαρμόσουν και για τον εαυτό τους. Νομίζω είναι ζήτημα και αξιοπρέπειας. Ωστόσο, ο καθένας θα δώσει λόγο και στη συνείδησή του και όλοι μαζί, βέβαια, στον κόσμο ο οποίος μας βλέπει.
5: Βέβαια, ο κύριος Φάμελος στη δήλωση αποχώρησης του λέει κάτι άλλο. Ότι εγώ δεν συμπράττω με λογικές περιχαράκωσης.
7: Άρα. Δεν είναι περιχαράκωση. Κοιτάξτε, κύριε, κατάλαβα τι λέτε. Νομίζω ότι αυτό είναι απλώς δικαιολογία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει με λογική περιχαράκωσης, όπως και πριν από ένα χρόνο, όπως και στο συνέδριό του, η απόφασή του είναι να είναι καταλήτης των προοδευτικών συμμαχιών. Από εκεί και μετά, είναι άλλο αυτό το να προσπαθείς να κάνεις συμμαχίες σε προγραμματική βάση με ισοτιμία και πάνω στο τραπέζι και με διαφάνεια, και είναι άλλο να μετατρέπεις, όπως έκανε η απόφαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής, να μετατρέπεις το κόμμα σου, ένα κόμμα σε αναμονή, ένα κόμμα αποθήκη στελεχών και μελών, τα οποία τα στέλνεις σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια μετά την συνέντευξη η οποία δόθηκε από τον αρχηγό της Ελλάς στον κύριο Στρόιτερ, που δεν θέλει καμία προγραμματική ή κάποια συμφωνία.
5: Το είπε με πολύ καθαρό τρόπο.
7: Δεν υπάρχει λογική στο να επιμείνεις σε αυτό το πράγμα. Το ταγκό θέλει ίδιο, πόσο μάλλον όταν εδώ η χωρή, για να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να έχει και μια αλλαγή η χώρα, χρειάζεται καλαματιανό, δηλαδή θέλει αρκετούς σε αυτή την προσπάθεια. Κρίνεται και η απόφαση του ΠΑΣΟΚ με την οποία έβαλε και μία ψήφο διαφορά να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Να προσγειωθούμε, ναι. Να βάλουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, ανάλογα με τον πόη μας όλοι, και να καθίσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις με ένα κοινό πρόγραμμα να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι μπορούν την επόμενη μέρα να αλλάξουν πολιτική κατεύθυνση στη χώρα. Γιατί η χώρα στραβά αρμενίζει. Δεν είναι στραβός ο γελός. Στραβά αρμενίζει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Τώρα, κάτι τελευταίο που θέλω για να διευκρινίσουμε. Εσείς τώρα θα πάτε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης σε 2 μήνες από τώρα. Με ποιον θα πάτε, με την κυρία Δουρού?
7: Είναι και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάγης.
5: Άρα αυτοί θα κάθονται στο πάνελ.
7: Κοιτάξτε, τις λεπτομέρειες, κύριε Βιέννη, προφανώς δεν τις ξέρω από τώρα.
5: Ναι.
7: Υπάρχει και σήμερα η πολιτική γραμματεία, θα μπει και θα μπουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν είναι περιχαράκωση αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αρχίζει να κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ και να πουλώνει και τις πληγές του και αρχίζει να κινείται και να παίρνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή που θέλει και ο κόσμος. Τι θέλει ο κόσμος, τι είπε στις δημοσκοπήσεις. 70% θέλουν αλλαγή και κυβέρνηση και πολιτική.
5: Απλά ενδεχομένως όχι μέσω του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Προφανώς όχι μόνο μέσα του από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όχι, όχι μόνο μέσω. Όταν στις δημοσκοπήσεις σας μετράνε στο 1,5, δεν θέλουν μέσω του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, αλλά το 1,5, κύριε Βιεννίδη, αν θέλετε, αποτυπώνει μια προηγούμενη στάση του κόμματος τους προηγούμενους μήνες που ήταν ένα κόμμα εν αναμονή. Που δεν ήξερε ο κόσμος τι ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει με τον Τζίπρα, δεν θα πάει με τον Τζίπρα. Καταλάβατε. Νομίζω ότι οι επόμενες ημέρες, δίνοντας σαφές στίγμα όπως το έχουμε δώσει, ότι θα αποτυπωθούν και διαφορετικά στις δημοσκοπήσεις.
5: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μανατίδη, για τη συζήτηση.
7: Ελπίζω να σας απάντησα σε αυτά που μου είπατε.
5: Σαφέστατα. Και χαίρομαι πάντα να τα λέμε. Είστε άλλωστε ένας άνθρωπος με διαδρομή αξιοσέβαστη και στην αριστερά και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά τις διακοπές, γιατί λίγο να πάρουμε όλη μια ανάσα, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, κύριε Μανατίδη.
7: Και εγώ, κύριε Μανατίδη.
5: Και καλό κουράγιο σας εύχομαι.
7: Αμήν.
5: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάμε και σε διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά και τα στοιχεία των βάσεων, να δούμε που έχουν κινηθεί τα πράγματα. Θα μας βοηθήσει η Ελένη Λαζάρου, η οποία έχει κάνει μια πρώτη αποκωδικοποίηση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για παγωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνεις στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχει.
3: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά.
8: Δεν κάνω.
3: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμα και στη σημερινή μας ραδιοφωνική δύο-ώρη συνάντηση. Να πω ότι έχουμε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μετά τον καύσωνα, περνάμε στο σκηνικό που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Και αύριο στην Αθήνα φαίνεται. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζει από αύριο. Επηρεάζεται και η Αττική, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα τα ακούτε αναλυτικά στα δελτία των ειδήσεων από τον Γιώργο Τσατραφίλια. Πάμε στην Ελένη Τη Λαζάρου, την καλή συνάδελφο, η οποία έχει κάνει μια πρώτη αποκωδικοποίηση των όσων γίνονται στο θέμα των βάσεων εισαγωγής που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έτσι είναι μια πρώτη ανάγνωση αυτή που έχω κάνει, γιατί τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας ήρθαν στα email μας πριν από ελάχιστα λεπτά. Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι βάσεις που βάζουν τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι φετινές βάσεις δεν κινήθηκαν ενιαία. Είχαμε σημαντικές αυξήσεις σε αρκετές σχολές, μεγάλες πτώσεις σε άλλες, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε χρονιά έχει τη δική της δυναμική. Από τις μεγαλύτερες ανόδους που ξεχώρισα είναι η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που καταγράφει άνοδο 7.570 μορίων. Ακολουθεί το πρόγραμμα ιερατικών σπουδών στην Αθήνα με 4.425 μόρια, ενώ σημαντική αύξηση μειώνει και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στα Σώματα με σχεδόν 3.900 μόρια, περισσότερα από πέρσι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση?
1: Σίγουρα υπάρχει υψηλή ζήτηση. Νομίζω ότι και φέτος το βασικό συμπέρασμα από την εικόνα είναι ότι οι νέοι επιλέγουν όλο και περισσότερο σχολές που θεωρούν ότι προσφέρουν ασφαλέστερη επαγγελματική προοπτική.
0: Ναι, υπάρχει άμεση σύνδεση, άμεση απορρόφηση, ας πούμε.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι βασικό κριτήριο για τους υποψήφιους όταν συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Να πούμε ότι και η Ιατρική Σχολή Αθηνών ανεβαίνει κατά 2.575 μόρια, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι σχολές του χώρου υγείας εξακολουθούν να αποτελούν κορυφαία επιλογή για τους υποψήφιους. Ανωδικά κινήθηκαν αρκετές πολυτεχνικές σχολές, τμήματα μηχανικών, που επιβεβαιώνει και αυτό ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση στις σχολές που συνδέονται με την τεχνολογία και την καινοτομία. Ακριβώς για αυτό που έλεγες και εσύ, Γιώργο, ότι εκεί υπάρχει απορρόφηση, εκεί υπάρχει ζήτηση, εκεί είναι το μέλλον. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση της χρονιάς καταγράφεται στο τμήμα θεατρικών σπουδών στο Ναύπλιο, με απώλειες 6.725 μόρια. Ακολουθεί το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υποχωρεί κατά 4.425 μόρια, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει και το τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με 4.230 μόρια λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα περιμένουμε το Υπουργείο να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα των ηλεκτρονικών εγγραφών. Θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για μετεγγραφές και χιλιάδες οικογένειες ξεκινούν ήδη, κάποιες βέβαια έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση της φοιτητικής.
0: Κοίταξε τώρα, άμα ξέρεις ότι έχεις γράψει πολύ καλά και έχεις μια αίσθηση ότι περνάς περίπου όπου θες, ή τέλος πάντων ξέρεις ότι αυτό το οποίο έχεις γράψει υπερκαλύπτει την βάση του τμήματος για το οποίο κατά προτεραιότητα ενδιαφέρεσαι, έχεις κινηθεί ήδη ενδεχομένως τώρα που ήταν και λίγο καλύτερη περίοδος, που ήταν λίγο πιο χαμηλή.
1: Τα σιγουράκια έχουν βρει, δηλαδή είχαμε κάνει ρεπορτάζ και το προηγούμενο διάστημα, κάποιοι ήδη αναζητούσαν και έψαχναν, και πολλές είναι και οι οικογένειες που στόχευαν στο να περάσει το παιδί στην πόλη που ζει η οικογένεια, για να μην επιβαρυνθούν το κόστος συντήρησης ενός επιπλέον σπιτιού, γιατί η καιρή είναι λίγο δύσκολη.
0: Καλά, αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες. Τώρα αρχίζει η μεγάλη αγωνία για τις οικογένειες, διότι εδώ πέρα είναι μια υπόθεση η οποία είναι πολύ πονεμένη. Όλο αυτό το κόστος της μετεγκατάστασης και η αγωνία του να βρεις, δεν είναι μόνο βρες σπίτια, αντεξοπλισέ το μετά, έτσι.
1: Και σε μια περίοδο που η βραχυχρόνια μίσθωση έτσι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, δηλαδή οι διοκτήτες των σπιτιών, βλέποντας ότι από εκεί μπορούν να πάρουν περισσότερα χρήματα, προτιμούν να τα νοικιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτονοήτως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, μη μαυρίζουμε τώρα μια ευχάριστη στιγμή. Μια ευχάριστη στιγμή, γιατί θέλω να πω ότι το να περνάς και να ξεκινάς τη ζωή σου είναι ωραίο κι αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Είναι ωραίο το συνέστημα. Οπότε, εντάξει.
1: Είναι μία νίκη και για όσους δεν πέρασαν, και υπάρχουν και κάποιοι που περίμεναν
0: Είναι η αρχή μιας ζωής. Είναι η αρχή μιας ζωής, οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει, αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Μετά τα άλλα τα βρίσκεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου, να είσαι καλά για τα πρώτα αυτά στοιχεία τα οποία μας ανέφερες. Λοιπόν, η Ελένη Λαζάρου, κυρίες και κύριοι, για βάλε ένα τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Δεν έχω πετύχει. Συγγνώμη, γιατί πέταξα ένα χαρτί τώρα και βγήκε. Άστο ρε, Λένα.
1: Άστο. Μια ακόμη ευκαιρία.
0: Πέταξα ένα. Ναι, ωραία, δώσ' μου μια ακόμη ευκαιρία. Πέταξα ένα χαρτί στο σκουπίδιο του Ενεκεί, ο οποίος έχει μια απόσταση από εμένα. Ρε, Λένα. Άσε με, ρε, Λένα, ήσυχο. Λοιπόν, δεν φτάνει τώρα που το έχουμε ρίξει το 2ωρο εδώ πέρα και γίνεται τη μουρλή. Λοιπόν, είναι. Παρατρία είμαστε τώρα. Έχει έρθει η Λένα Βασιλάκου για το Δελτίο των Ειδήσεων. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αν σημαίνει κάτι ότι θέλετε να με διώξετε νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί άλλο τραγούδι δεν έχουμε προγραμματισμένο να παίξουμε. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Θα ακολουθήσει ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά και αύριο έχουμε δίωρο. Τώρα, επειδή βλέπω, κάθομαι και διαβάζω τώρα τις αναλύσεις των μετεωρολόγων για αύριο. Από εκεί που σκάγαμε. Αύριο δεν θα πρέπει να βρούμε τις ομπρέλες. Δεν ξέρω καν που έχω την ομπρέλα πλέον, διότι κάπου την έχω καταχωνιάσει λόγω χειμώνα. Επίσης πρέπει να βάλουμε και κλειστά παπούτσια, πρέπει να βάλουμε διάφορα πράγματα κατά τα φαινόμενα. Λέει εδώ, για να τα πω και αναλυτικά, αύριο Παρασκευή θα βρέχει στην Κεντρική Μακεδονία. Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει. Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα και Μαγνησία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Και ειδικά στα θαλάσσια και στα παραθαλάσσια έχουν βγάλει κόκκινη προειδοποίηση. Άκου εδώ τώρα. Στις Ποράδες και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και στη Βόρεια από τις μεσημβρινές ώρες. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη Αττική, στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη, από αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, η δεξίωση του κύριου Τασούλα αύριο πήγε καλιά της. Το λέω. Είναι προφανές ότι η δεξίωση αύριο θα γίνει εντός των. Χάνει, όταν γίνεται εντός χάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ωραία όσο είναι.
1: Σου αρέσει ένα έξω στον κήπο?
0: Δεν μου αρέσει γενικώς.
1: Α, δεν σου αρέσει?
0: Μου αρέσει να περιφέρομαι 2 ώρες σε έναν κήπο και να λέω βλακίες. Δεν μου αρέσει. Αλλά
1: είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
0: Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Παρασκευή βράδυ, ξέρεις, αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Η Λένα η Βασιλάκου, κυρίες και κύριοι, εδώ με το αναλυτικό δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης ενδείκνεται και για βροχή και για δροσιά και για καταιγίδες. Πάει με όλα. Βεβαίως του Γιάννη του αρέσει η πολύ ζέστη. Είναι θειασότης της εφίδρωσης. Τι να κάνω εγώ τώρα, ο καθένας έχει τα βίτσια τους αυτή τη ζωή.
1: Τα φετίχτου
0: αυτή τη ζωή. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 10. Χαίρετε. Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανακοινώθηκαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποψήφιες και υποψήφοι που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ενημερώνονται για τη σχολή και το τμήμα, στην οποία εισάγονται μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή, ή από τους πίνακες που αναρτώνται στα λύκεια όλης της χώρας. Τη μεγαλύτερη άνοδο 7.570 μορίων κατέγραψε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη μεγαλύτερη πτώση η Σχολή Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, που έπεσε κατά 6.725 μόρια σε σύγκριση με πέρσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48 ώρο με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Φλέγεται από τις 9 το πρωί αγροτοδασική έκταση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, ενώ από οξυράς επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 33 υδροφόρο οχήματα, ανάμεσά τους 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του για τη Μαύρη Επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων, και θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στον Εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στην αστυνομία πως προηγήθηκε καυγάς. Είχε ταυτοποιηθεί από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο δικηγορικό γραφείο, καθώς ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Πράσινο φως στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με εξαίρεση για το ελληνικό LNG σε παλαιά συμβόλαια. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών κατέληξαν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, υπερβαίνοντας το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Πολωνία απόψε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, σέντρα στις 8. Μία ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τη μία. Δεν θα ήθελα να αρχίσω έτσι την εκπομπή, αλλά η ζωή έτσι τα φέρνει. Λίγο πριν μπω στο στούντιο, έμαθα ότι έφυγε ένας εκλεκτός φίλος. Ένας πολύ καλός συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός. Και ταυτόχρονα, εκτός από τα πολύ γνωστά τραγούδια του, αν προλάβουμε θα παίξουμε ένα τραγούδι στο τέλος, ο Γιώργος ήταν λαμπρός πανεπιστημιακός και συγγραφέας. Λοιπόν, σήμερα θα έχει κάτι παράδοξο η εκπομπή. Θα αρχίσουμε με συνεντεύξεις, γιατί και οι προσκεκλημένοι κάθε εκπομπής έχουν το χρόνο τους, τις προτεραιότητες, μιλάνε σε σταθμούς τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς κτλ. Στις περίπου 12 και 10 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ευρωομάδας του συγκεκριμένου κόμματος, που προχτές μαζί με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και άλλους, παρουσίασαν το ενεργειακό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε συγκεκριμένα πράγματα στο χρόνο που έχουμε. Ο Γιάννης Μανιάτης είναι έμπειρος πολιτικός και στο συγκεκριμένο πεδίο το ενεργειακό οφείλει κανείς να αναγνωρίσει ότι έχει συγκεκριμένες επιτυχίες, όχι για το ΠΑΣΟΚ, για τη χώρα. Στις 12 και 20, στριμωγμένα όπως βλέπετε τα πράγματα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα του οργανωτικού το ΣΥΡΙΖΑ, για αυτή τη θλιβερή κατάσταση που συνεχίζεται. Το τελευταίο θλιβερό συμβάν είναι η παρέτηση, η αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά η μη παρέτηση. Και ένα άλλο γεγονός που πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν αλήθεια, ότι στο κόκκινο, στο ραδιόφωνο, το οποίο συμμόρφωσε ο κύριος Μπουλέκος, οφείλω να πω, είχαν μια εκπομπή χτες για την παιδεία, μίλησαν εκπρόσωποι κομμάτων, αλλά απαγορεύτηκε να μιλήσει η εκπρόσωπος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Αν αληθεύει αυτό, είναι παράδεκτο. Θα δούμε. Και στο τέλος της εκπομπής θα μας πει και ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Χτες εγώ περίμενα να γίνει άνω κάτω η Αττική, γιατί λέγανε αυτός ο καυτός Λίβας με φοβερούς ανέμους, και η πολιτική προστασία πήρε τα μέτρα της. Καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά βρε παιδί μου, άγγιζε το όριο της τρομοκρατίας αυτά που ακούστηκαν χτες. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε απευθείας, κατευθείαν τώρα, για να έχουμε χρόνο, να συνομιλήσω με τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω το εξής. Διάβασα, με ενδιαφέρον ομολογώ, και είδα τους στόχους του ενεργειακού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και τα συγκεκριμένα μέτρα, τις συγκεκριμένες 7 παρεμβάσεις. Θα ήθελα για τους στόχους, είναι θεμητή και είναι ενεργειακή ανεξαρτησία, χαμηλότερες τιμές για τον μέσο άνθρωπο και ενέργεια για την παραγωγή και την παραγωγικότητα που αυτό παραβλέπεται γενικώς. Αυτοί είναι οι στόχοι, οι παρεμβάσεις. Με αυτά που θα ακούσει κάποιος που κάθεται στο καφενείο αυτή τη στιγμή ή είναι στο τιμόνι και ακούει τον Αλφα, θέλει να ακούσει από το Μανιάτη οι παρεμβάσεις αυτές τι σημαίνουν για την τσέπη του και για την οικονομία της χώρας.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε με το πιο απλό. Οι παρεμβάσεις τις οποίες προτείνουμε μπορούν να φέρουν μια μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα στην κατοικία μας κατά 20% μέσα σε ένα χρόνο, και μέσα σε άλλον ένα χρόνο η μείωση αυτή να είναι 30%.
0: Πώς θα συμβεί αυτό?
1: Τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Παράδειγμα, δεν θα περνά πια από το χρηματιστήριο ενέργειας, ή μάλλον δεν θα περνά με τον τρόπο που γίνεται τώρα το χρηματιστήριο ενέργειας, το 90% του ηλεκτρισμού, όταν σε όλες τις άλλες χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία κλπ., από το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει το 30%, το 40%, το 50%. Ενώ σε εμάς περνάει το 90%.
0: Συγγνώμη, γιατί γίνεται αυτό από την ελληνική κυβέρνηση, να καταλάβω.
1: Αυτό συμφέρει,
0: ναι.
1: κάποια συμφέροντα, πώς να το πω. Κάποιους παρόχους ή
0: μάλιστα
1: η κυβέρνηση κάνει τις πολιτικές της επιλογές δευτερευόντως την απασχολή η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και πρωτευόντως να διασφαλιστούν κάποια κέρδη. Δεύτερη παρέμβαση που προτείναμε εμείς είναι ο κόσμος από τα πράσινα τιμολόγια που του έλεγαν να πάει στα πράσινα τιμολόγια. Αποδείχθηκε ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι κατά 17 έως 22% ακριβότερα από τα μπλε τιμολόγια. Ο κόσμος να πάει στα μπλε τιμολόγια. Τρίτον, να αυξηθεί η αποθήκευση στη χώρα. Θυμίζω, εμείς το καταγγείλαμε αυτό. Σήμερα η Ελλάδα, το μεσημέρι που έχουμε άπειρη φωτοβολταϊκή ενέργεια που παράγεται, πετάμε, μέσα στο 2026 εκτιμάται ότι θα πετάξουμε το 12% της φωτοβολταϊκής ενέργειας. Ενώ λοιπόν την πετάμε, η γειτονική μας Βουλγαρία την εισάγει και την αποθηκεύει σε δικές μπαταρίες. Γιατί η Ελλάδα έχει μπαταρίες μόνο 2%, ενώ η Βουλγαρία έχει μπαταρίες για το 52% ως δείκτη.
0: Πόσο χρόνο θα πάρει, με συγχωρείτε, αυτό είναι σωστά τα στοιχεία που δίνετε. Πόσο χρόνο θα πάρει να γίνουν τα έργα για τις μπαταρίες?
1: Εντάξει, υπάρχουν προκηρύξεις οι οποίες αναβάλλονται, ξανααναβάλλονται, η Ευρώπη δίνει χρήματα, η Ελλάδα δεν τα απορροφά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Οι μπαταρίες μπορούν να αρχίσουν να στείνονται μέσα σε ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τέταρτη παρέμβαση. Οι έξυπνοι μετρητές. Τους έξυπνους μετρητές. Έξυπνους μετρητές τι σημαίνει? Βάζεις αυτή τη μικρή συσκευή στον πίνακα του σπιτιού σου και παρακολουθείς, ξέρεις και ξέρει και ο προμηθευτής σου πότε έχει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα και εκείνες τις ώρες κάνεις την κατανάλωσή σου μειώνοντας την τιμή ηλεκτρισμού. Αυτό το είχαμε προκηρύξει το 2014. Έχουμε 26 μετά από 12 χρόνια και ακόμη οι έξυπνοι μετρητές δεν έχουν μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Επόμενο θέμα, οι περίφημες ρευματοκλοπές. Ξέρουμε ότι τις ρευματοκλοπές που κάνουν διάφοροι επιτίδιοι και οι οποίες φτάνουν, σύμφωνα με πολλές μετρήσεις, τα 500 εκατομμύρια το χρόνο. Τις ρευματοκλοπές δεν τις επιβαρύνεται ούτε ο πάροχος, ούτε το σύστημα, αλλά τις επιβαρυνόμαστε εμείς.
0: Οι καταναλωτές.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα, να προχωρήσουν άμεσα, αυτά θα πηγαίνουν στη δική τους πλάτη, αυτών που δεν φροντίζουν να προστατεύσουν το δίκτυο, άρα να πάρουν μέτρα δραστικής μείωσης των ρευματοκλοπών. Και ένα ακόμη σημαντικό είναι το εξής. Όπως ξέρετε, εδώ και αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε, κάναμε την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων. Κάναμε την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης πρόσφατα. Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή αυτό που πληρώνουμε όλοι μαζί, προκειμένου και η Κρήτη και οι Κυκλάδες και όλα τα νησιά μας να έχουν την ίδια τιμή ρεύματος όπως η υπηρετική χώρα. Λοιπόν, αυτά τα ωφέλη δεν μπορεί να περιμένουμε να έρθουν στην κατανάλωση μετά από 10-15 χρόνια.

0: για την παραγωγή και την παραγωγικότητα.
1: Όσο το δυνατόν περισσότερες πράσινες μορφές, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αεολικά, γεωθερμία, βιομάζα κλπ. Όσο το δυνατόν περισσότερες μπαταρίες και επιτέλους να αξιοποιήσουμε το ελληνικό φυσικό αέριο που η σημερινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένο επί 10 χρόνια το είχαν αναξιοποιήσει και ξεκουνήθηκαν τώρα λόγω της αλλαγής του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Να ξεκαθαρίσω επίσης, με συγχωρείτε,
0: βλέπω
1: διαφόρους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης. Η Ελλάδα το 2014 ήταν η τρίτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκών και η 7η καλύτερη στην Ευρώπη στην παραγωγή ηλεκτρισμού από αεολικά. Σήμερα είμαστε περίπου στις ίδιες θέσεις και λίγο χειρότερα.
0: Περίπου στις ίδιες, ναι, όντως.
1: Περίπου είμαστε στο μέσο όρο της Ένωσης. Γιατί ό,τι κάνουμε εμείς το ίδιο κάνουν και οι άλλοι, άρα δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Ναι. Γιατί βλέπω περηφάνεια της κυβέρνησης, κάναμε τόσο 50% πράσινη ενέργεια. Αλλά το ίδιο κάνει και η Βουλγαρία και η Τσεχία. Δεν κάνουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, που θέλω να σημειώσω.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια αρνητικά λάθη και κάποια λάθη της πολιτικής. Σήμερα που μιλάμε, το 9% των Ευρωπαίων δεν μπορούν να ζεστάνουν το χειμώνα το σπίτι τους. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό?
0: Όχι.
1: Είναι 18%.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το διπλάσιο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας. Για το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι τεράστιο θέμα, που η χώρα πήρε για εξοικονόμηση ενέργειας την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 5,1 δις. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν τα τελευταία 4-5 χρόνια διαχειρίστηκε 5,1 δις για εξοικονόμηση ενέργειας. Και ξέρετε τι συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Ακόμη το πρόγραμμα του 2020, το πρόγραμμα του 2021, του 2022, του 2023 δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή για μια δράση να πας στο σπίτι σου και μέσα σε 15 μέρες να αλλάξεις τα τζάνια, τα κουφώματα, να βάλεις ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα, να βάλεις μια θερμομόνωση, δεν παίρνει παραπάνω σε οποιοδήποτε σπίτι. Ακόμη τα προγράμματα αυτά δεν έχουν κλείσει, πρακτικά δηλαδή δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι προμηθευτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Μανιάτη, αν μου επιτρέπετε, κάτι τελευταίο που μου έκανε εντύπωση μέσα στα χρόνια από την εποχή της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε άρχισε η ιδέα, δηλαδή έχει σπαρεί η ιδέα για το λιγνίτη και ακολούθησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση που ο λιγνίτης για τη χώρα ήταν πολύ σημαντικό όπλο. Αυτό είναι το ένα, αλλά η πτυχή αφορά και την Ευρώπη. Εντάξει η πράσινη μετάβαση να γίνει, αλλά ένας συνδυασμός, ένα μείγμα στην ενεργειακή πολιτική, δηλαδή και ΑΠΕ, ήπιες μορφές, και λιγνίτης και φυσικό αέριο ή από τα ορυκτά. Νομίζω αυτό είναι το optimum. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε αυτή η σπουδή και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το είχε καταγγείλει τότε και ο Στέλιος Κούλογλου που ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταγγείλει την κυβέρνησή του δηλαδή, και σήμερα. Γιατί αυτή η σπουδή να φύγουμε από το λιγνίτη τη στιγμή που ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα ή η Πολωνία, έχουν παρατείνει τη ζωή του λιγνίτη?
1: Η Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία, ναι, ναι.
1: Και το Ηνωμένο Βασίλειο, ας είναι έξω από την Ευρώπη,
0: ναι.
1: Και μια σειρά από χώρες. Κοιτάξτε, τι έχει συμβεί δυστυχώς με αυτή την απίστευτα βίαιη απολιγνητοποίηση που αποφάσισαν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας τα τελευταία 8-10 χρόνια. Η Ελλάδα έκανε την πιο ταχεία απολιγνητοποίηση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Έχω δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία που συγκρίναμε την Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία κλπ. Είμαστε η χώρα η οποία άρχισε να κλείνει τα λιγνητικά της εργοστάσια γρηγορότερα από όλες τις άλλες χώρες.
0: Από κάθε άλλη χώρα, ναι, είναι γεγονός. Ναι.
1: Και επειδή κάποιοι λένε ναι, τα κλείνουμε για να μην πληρώνουμε εκπομπές ρήπων, και οι άλλοι πληρώνουν εκπομπές ρήπων. Όλοι πληρώνουμε εκπομπές ρήπων. Το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι δύο στοιχεία. Πρώτον, με την απογευματοποίηση. Ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.

0: υποσχέθηκε στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπονη ένα συνολικό πακέτο 7,1 ή 7,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει το θέμα θέσεων εργασίας, νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις κλπ. Αυτό το πρόγραμμα είναι απολύτως αναξιοποιητό. Δηλαδή είναι ζήτημα να έχει αξιοποιηθεί σε ένα ποσοστό 20%. Έχουμε λοιπόν, υπάρχει και ένα δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό. Ενώ η Ελλάδα πήγε στην πιο γρήγορη πολιτικοποίηση, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ισχύως απολιγνίτη που αφαιρέθηκε, αντί να αντικαταστραφεί με φωτοβολταϊκά, αιωλικά και πράσινο, στο μεγαλύτερο βαθμό αντικαταστάθηκε από φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο, ναι.
0: Και προσέξτε τώρα ποιο είναι το χειρότερο. Ακόμη οι άλλοι όταν έκαναν τη δική τους απολιγνητοποίηση, πολύ πιο αργή, πολύ πιο ήπια, πολύ πιο ήρεμη από τη Ελλάδα, αντικατέστησαν πολύ περισσότερο ποσοστό το δικό τους με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή η Δανία αντικατέστησε το 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μεγάλη Βρετανία το 80%. Και εμείς ξέρετε πόσο? Κάτω από 50%. Δηλαδή υπάρχουν πολλαπλά τραγικά λάθη που έγιναν και στο θέμα της απολιγνητοποίησης, για να μην θυμηθούμε βέβαια την ύπνωση που είχε πιάσει τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που τώρα τελευταία ξυπνήσαμε και αρχίσουμε.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και εν το μέλλον τη χρόνο, κύριε Μανιάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Και κάποια στιγμή θα ήθελα να είναι και ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης για όλα αυτά να γίνει στον αέρα και μια.
0: Εμείς την Τρίτη καταθέσαμε επί μια μισή ώρα πίνακες, στοιχεία. Ήταν ο κ. Ανδρουλάκης, ήμουν εγώ, ο κ. Μαθιουδάκης, ο κ. Παρασίτη, τα είπαν όλα. Είδατε κάποια απάντηση της κυβέρνησης, κάποια αντίδραση?
1: Ακριβώς αυτό εννοώ. Ακριβώς επειδή και παρακολούθησα, δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε ένα από τα μείζωνα θέματα της χώρας και της οικονομίας. Θα δούμε
0: τα οποία τεκμηριωμένα εμείς με πίνακες, με εικόνα, με διαγράμματα καταθέσαμε τις προθέσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, κύριε Μανιάτη. Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιάννης Μπουλέκος. Είναι γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπουλέκο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
9: Καλημέρα σας και καλησπέρα σας. Βασικά, κύριε Τριάντη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Διατηρείτε ακόμα και τη θέση του επικεφαλής στο κόκκινο?
9: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Το οποίο εξηγιάνθηκε, οφείλω να πω. Και χάρη στις δικές σας προσπάθειες αλλά και του κυρίου Φάμελο, όπως έχετε πει εσείς κατά το παρελθόν. Θέλω να σας ρωτήσω.
9: Δεν θα το ανερώ αυτό.
1: Φυσικά. Το έχετε πει και πρόσφατα και αρκετές φορές. Διάβασα κάπου ότι σε μια χθεσινή εκπομπή του Κόκκινου για την παιδεία ήταν προσκεκλημένοι εκπρόσωποι κομμάτων, μεταξύ των οποίων και η κυρία Λαλιώτου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, και δεν επετράπει, λέει, να μιλήσει. Τι
9: σημαίνει?
1: Για πέστε μου. Το διάβασα στο D News, για να σας πω. Σήμερα το πρωί.
9: Επειδή κάποια site έχουν πάρει μια εργολαβία το τελευταίο χρονικό διάστημα να σπηλώνουν και εμένα προσωπικά, αλλά να σπηλώνουν και την δημοσιογραφική αξιοπιστία των δύο μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
9: Θέλω να κάνω, μου δίνετε μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσω, να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προσωπικά ασκώ μόνο διοίκηση και δεν έχω ανακατευτεί ποτέ, μα ποτέ, στη δημοσιογραφική δουλειά είτε των διευθυντών, είτε των συντακτών, είτε των παραγωγών. Μπορείτε να κάνετε ρεπορτάζ και να επιβεβαιώσετε αν σας λέω κάτι. Αν λέω ψέματα, θα παραιτηθώ από οποιαδήποτε κομματική ιδιότητα και οποιαδήποτε θέση την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Πρώτον. Δεύτερον, για τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία δεν ήταν εκπομπή για την παιδεία, ήταν το απογευματινό μαγκαζίνο του ραδιοφωνικού σταθμού, δεν έγινε εκπομπή. Δεν βγήκε ότι βγήκαν κάποιοι άλλοι καλεσμένοι και δεν βγήκε η κυρία Λαλιώτη.
1: Εγώ διάβασα ότι βγήκαν εκπρόσωποι του Πασόκ.
9: Δεν έγινε εκπομπή. Σας καλώ να μπείτε την αντίστοιχη ώρα προχθές το απόγευμα και θα δείτε ότι στο cloud, ξέρετε τι σημαίνει cloud,
1: βεβαίως,
9: έχει ανέβει εκπομπή μόνο με μουσική. Δεν έγινε καθόλου η εκπομπή.
1: Αυτό είναι τερατώδες που γράφτηκε επομένως.
9: Είναι τερατώδες ψέμα. Μάλιστα. Και μοναδικό σκοπό έχει να πλήξει μια ελεύθερη δημοσιογραφική φωνή. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοιο στο δικό σας ραδιοφωνικό αέρα, αλλά δεν γίνεται. Ένα ραδιόφωνο το οποίο το παρέλαβα το Φλεβάρι του 2025, πλήρως χρεοκοπημένο, με 3,5 μισθούς να χρωστάμε στους εργαζόμενους. Και σήμερα, στις 31 Ιουλίου που καταβάλλουν τη μισθή, αποπληρώνονται και οι τελευταίες οφειλές των εργαζομένων από τις παλαιότερες μισθοδοσίες. Είναι τακτοποιημένα τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Είναι τακτοποιημένες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους. Και αυτή είναι μια πρόβλεψη που είχαμε να κλείσει το 2025 με 7 εκατομμύρια έλλειμμα. Πλέον έχουμε και λειτουργική διαδικασία η οποία ξεχρεώσαμε και εργαζόμενους. Να προσπαθούν ένα ραδιόφωνο της αριστεράς να το σπηλώσουν με τερατώδη ψέματα. Δεν έγινε η εκπομπή. Έπαιξε μουσική. Και να σας δώσω κάτι άλλο. Την επόμενη μέρα βγήκανε δύο τομεάρχες του κόμματος Ελλάς. Βγήκε ο κύριος Γαβρόγλου και βγήκε και ο τομεάρχης Άμυνας στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ραδιοφωνικό αέρα του Κόκκινου, μιλάει ο γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης.
1: Τέλος πάντων, να το κλείσουμε.
9: Αλλά προσέξτε, είναι τερατώδες ψέμα. Τερατώδες ψέμα, είναι αντιδιοντολογικό σε σχέση με τη δημοσιογραφία. Δεν με πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο να με ρωτήσει τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
9: Που είναι δημόσιο το τηλέφωνο μου, όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Και αυτό έχει μοναδικό σκοπό είναι να σπηλώσει το ραδιόφωνο, το ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Το αφήνουμε στην άκρη αυτό το γεγονός. Εμένα μου προκάλεσε εντύπωση δημοσιογραφικά γι' αυτό και σας κάλεσα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό.
9: Με ξέρετε.
1: Βεβαίως σας ξέρω.
9: Δεν λειτουργώ έτσι.
1: Βεβαίως σας ξέρω και υπάρχει και η δυνατότητα, εγώ θα το τσεκάρω και με τους συναδέλφους στο Κόκκινο, γιατί γνωρίζω αρκετούς.
9: Το ξεκαθάρισε και ο διευθυντής του ραδιοφώνου, ο κ. Βούρας, προλίγου στον ραδιοφωνικό
1: Μάλιστα.
9: αέρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για πέστε μου, υπάρχει μια κινητικότητα μετά και την αποχώρηση του κυρίου Φάμελου και τα λοιπά. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Κοντζιά, ότι είναι κοντά. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Υπάρχει κάτι δημιουργικό σε ό,τι αφορά, εγώ θα έλεγα, τη σωτηρία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περί αυτού πρόκειται?
9: Κοιτάξτε, κύριε Τσιάντη, επειδή έχω αναλάβει πρόσφατα την καινούργια μου καθήκοντα σε επίπεδο του οργανωτικού γραμματέα, σας λέω πως ήδη στις 3 ώρα συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία. Εκεί θα εκπονήσουμε το οργανωτικό σχέδιο ανάπτυξης του κόμματος, μετά από μια μεγάλη περίοδο πολιτικής ασάφειας του κόμματός μας. Σας θυμίζω και τις προσωπικές μας κουβέντες στην τηλεοπτικό αέρα, όπου με ρωτάγατε πράγματα και δεν είχα σαφείς απαντήσεις να σας δώσω, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αλήθεια
9: λέω,
1: είναι αυτό.
9: Ξεκαθαρίζουμε το πολιτικό μας σχέδιο, το οποίο είναι αποφασισμένο το τελευταίο μας συνέδριο, και θα υπηρετήσουμε το πολιτικό σχέδιο ανάπτυξης. Και σας το λέω με την πολιτική ευθύνη που φέρω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, με ισχυρά ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν θα καταθέσουμε πουθενά ελλειπές ψηφοδέλτιο. Πλήρες ψηφοδέλτιο σε κάθε νομό και σε κάθε περιφέρεια, και θα δείτε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τα προγραμματικά και σταματώντας να κάνει πολιτική, κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματός μας, που το κάναμε από το 2019 μέχρι σήμερα, κοιτώντας να κάνουμε εσωκομματικές διευθετήσεις, να λύσουμε εσωκομματικά πράγματα και αφήναμε τα προβλήματα της κοινωνίας μακριά από την πολιτική μας δράση. Πλέον αυτό που ξεκαθαρίζει, εμείς ξαναξεκινάμε μια πορεία ανασυγκρότησης και με στοιχεία επανείδεσης και συνομιλίας με την ελληνική κοινωνία πάνω στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Και σίγουρα θα πετύχουμε συνεργασίες με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν και θα δείτε ότι θα υπάρχει ένα πραγματικό πολιτικό σχέδιο το οποίο θα αποτυπωθεί από τις αρχές Αυγούστου μέχρι όποτε γίνουν οι εκλογές και θα δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και με ένα αξιοπρεπέστητο ποσοστό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλέκο και θα έχουμε τον χρόνο να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής, όχι στα δημοσιογραφικά, στα διοικητικά του Κόκκινου. Πάντως, είναι πιστικά τα επιχειρήματα που μας είπε και λυπάμαι πάρα πολύ που ένα site δημοσίευσε αυτό το τερατώδες σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό της εκπροσώπου της κυρίας Λαλιώτη από μια εκπομπή. Δεν θα πω συμβαίνουν αυτά. Ασφαλώς και συμβαίνουν, αλλά τέτοια τερατωδία, τέτοιο ψεύδος, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε το σηματάκι του σταθμού και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζεύτηκαν πάρα πολλά μέσα σε ένα 24ωρο, ξεκινώντας από την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού. Σημείωσα κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ωραία. Θα πάει στο δικαστικό συμβούλιο η υπόθεση. Είναι για πλημέλημα και όχι για κακούργημα. Κάτι το οποίο στυλίτευσε η κυρία Καριστιανού. Είπε ότι θα έπρεπε με νομικά επιχειρήματα, οφείλω να πω, έτσι της είπαν, τα είπε, δεν είναι κανείς πολιτικός αρχηγός και νομικός και τα λοιπά, αλλά είπε ότι έπρεπε να είναι κακούργημα. Δηλαδή στυλιτεύει την απόφαση του εισαγγελέα να παραπεμφθούν ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός. Το άλλο θέμα που ανέκυψε είναι η μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Δεν ξέρω κατά πόσο αναμοχλεύεται η ιστορία της Νοβάρτης. Χρειάζεται 1-2 εκπομπές για να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά παραδέχεται ο κύριος Γεωργιάδης ότι όντως είχε τηλεφωνήσει στον κύριο Φρουζή για να δοθούν κάποια χρήματα σε ένα καινούριο site. Συγγνώμη. Από πού και ως πού ένας υπουργός μπορεί να μεσολαβεί? Ωραία, να κάνω κι εγώ ένα site για τα οδικά πτηνά και να ζητήσω από κάποιον να με χρηματοδοτήσει και να πάρω ένα υπουργό ο οποίος θα ζητήσει από κάποιον που έχει χρήματα να με χρηματοδοτήσει. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν είναι ίσονο σημασίας, έχω την αίσθηση. Και επειδή λέγεται ότι ρε παιδί μου αυτά συμβαίνουν, ασφαλώς και συμβαίνουν. Και τι πάει να πει, μπορεί να λειτουργήσει αθωωτικά για οποιονδήποτε και για τον κύριο Γεωργιάδη? Δεν λειτουργεί αθωωτικά. Να πάρεις κάποιον. Και εν πάση περιπτώσει, είπε ότι από το συγκεκριμένο site δεν υπήρξε διαφήμιση του κυρίου Γεωργιάδη. Όμως η αφετηρία είναι άλλη. Όταν παρεμβαίνουν υπουργοί σε ανθρώπους που έχουν χρήματα, στους έχοντες, εν πάση περιπτώσει, για να μεσολαβήσουν και να δοθούν χρήματα στον Τριάντη, στο Χ, στο Ψ κτλ., είναι μια πολύ κακή αφετηρία, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ότι και σε άλλα μέσα ενημέρωσης μπορούν να παρέμβουν υπέρ του τάδε υπουργού. Για να το καθαρίσουμε, για να είναι τα πράγματα καθαρά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον κύριο Βλάχο, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επανήλθε τώρα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτά που γράφονται είναι ότι τα συγκεκριμένα σπιτάκια και η ευθύνη περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση πέφτει. Τελικά στήχησαν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ η τιμή τους ήταν 66.000 ας πούμε το καθένα. Δεν μπορώ προσωπικά να βγάλω άκρη, ούτε είμαστε πανεπιστήμονες οι δημοσιογράφοι. Θα δούμε ποια θα είναι και η απάντηση της κυβερνήσεως, γιατί έκανε ερώτηση στη Βουλή ο κύριος Βλάχος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ετοιμάζει τις βαλίτσες του για αλλού. Αυτή την αίσθηση δίνει ο ίδιος, δεν είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική μου. Τι άλλα υπάρχουνε? Πάρα πολλά. Υπάρχει η γκάφα της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία με αφορμή την εισβολή στην Κύπρο μπέρδεψε την εισβολή με τη χούντα του Σαμσόν. Και όχι μόνο αυτό. Διάβασε ένα ποίημα ενός Έλληνα της Κύπρου, πολύ καλό ποίημα, μόνο που αναφερόταν σε θύματα, σε μια τουρκοκύπρια που υπήρξαν όταν έγινε το πραξικόπημα του Σαμσόν και της Χούντας της Αθήνας, υπήρξαν θύματα και τουρκοκύπριοι. Λοιπόν, τα μπέρδεψε η κυρία Λατινοπούλου και θα μου πεις ανθρώπινο είναι. Είναι. Αλλά όμως σε τέτοια θέματα ένας αρχηγός κόμματος είναι απαράδεκτο να κάνει τέτοια λάθη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά αυτό προειδεάζει ή τέλος πάντων αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο να κάνει τα ίδια λάθη ή τις ίδιες ερμηνείες και σε άλλα μείζονος σημασία, εξίσου μεγάλης θα έλεγα, όχι μείζονος σημασίας θέματα. Αλλά φλιαρίσαμε από την αρχή της εκπομπής να θυμίσω ότι σαν σήμερα υπήρχε το μάτι. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Μια οδυνηρή στιγμή για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και για τη χώρα, και για την Αττική και για τη χώρα. Υπήρξε επίσης η πτώση της Χούντας. Και ήταν η μέρα που κλήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να επανέλθει για να ξαναβρει η χώρα μας τη ρότα της δημοκρατίας. Και επίσης σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες. Είναι η γερία των Φάδος και μια φωνή η οποία ξεκίνησε από την Πορτογαλία και κατέκλυσε την Ιφίλιο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Τα φάδος προέρχονται από τη λέξη φάτουμ, τη λατινική, που είναι η μοίρα. Όντως, κουβαλάνε μέσα τους μια μελαγχολία αλλά και την αγωνία του απλού κόσμου. Μοιάζουν με τα δικά μας ρεμπέτικα, θα έλεγα. Και αυτό το διαπιστώνεις, το διαπιστώσαμε στα αρκετά ταξίδια μας στην Ιβηρική και ειδικά στην Πορτογαλία. Αν και όταν μπορέσετε να επισκεφτείτε και τη Λισαβόνα και το Πόρτο, είναι μια χώρα που μας μοιάζει η Πορτογαλία, με ανθρώπους ταπεινούς σε σύγκριση με τους ψιλομύτες Ισπανούς. Το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω διαπιστώσει προσωπικά. Πάντως και εκείνοι, όπως και εμείς, βουτάνε στην ιστορία τους για να δανειστούν δόξα, κλαίος δηλαδή, και να έχουν την ιστορική διαδρομή της χώρας τους μπροστά στα μάτια τους για να τους εμψυχώνει, να τους εγκαρδιώνει. Νομίζω κάθε λαός το κάνει αυτό, αλλά μερικοί το κάνουν με μεγαλύτερη και συχνότητα αλλά και ένταση. Λοιπόν, διαβάσαμε την ειδησούλα και εσείς φαντάζομαι ότι ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Άντι Μπέρναμ, έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις του που το πιστοποιούν αυτό. Πολύ φοβάμαι όμως ότι θα έχουμε ίδια περίπτωση με τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος, όταν ήταν φοιτητής βέβαια στην νεότητά του, ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, τα πήρε πίσω. Έχω την αίσθηση, μακάρι να εγώ ψεύτης, ότι το ίδιο θα κάνει και ο Μπέρναμ. Τι άλλο. Διαβάζω ότι η επέκταση της λεωφόρου Κίμης, που είναι ένα σωστό έργο, θα είναι σωτήρια για την Αθήνα. Μια ακόμα σωτηρία για την Αθήνα, όπως ήταν ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι τα έργα στα χαρτιά ακόμα για τον Κηφισό. Λυπάμαι, αλλά να το ξαναπώ, όσα έργα και να γίνουν στην Αθήνα, η πόλη δεν γλιτώνει από τη μοίρα της. Γιατί έχουν συσσωρευτεί, μισή Ελλάδα σχεδόν είμαστε εδώ μαζί και με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, είναι χτισμένη για άλλες εποχές η πόλη, και όσα έργα και να γίνουν, μετά από καινούργια εννοώ, μετά από 4-5 χρόνια θα έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση και αυτή την αβίωτη καθημερινότητα που ζούμε όλοι οι Αθηναίοι. Όμως, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα και μιλάει για μια Αθήνα ενός ερωτευμένου. Ναι, είναι ο Κώστας Αργυρός στο «Αθήνα μου».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένουμε να βγει ο αγαπητός συνάδελφος. Μετεωρολόγος είναι, εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι, αλλά είναι εδώ δικός μας άνθρωπος, ο Γιώργος Τατραφίλιας. Να δούμε τι μέλη γενέστε μετά από αυτή την έκρηξη της ζέστης και του καύσωνα, τι μας περιμένει. Πάντως, οφείλω να πω ότι αυτή η τρομοκρατία κυριολεκτικά που άκουγα προχθές στα δελτία και έβλεπα μια κόκκινη απειλητική λωρίδα να έρχεται στην Αττική, ο καυτός λίβας με ανέμους μεγάλης εντάσεως. Συγγνώμη, δεν φάνηκαν αυτά. Δεν ξέρω. Η πολιτική προστασία ήταν στο ύψος της, νομίζω, και ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέω να πάμε στο Ισραήλ, όπου μια εφημερίδα πολύ γνωστή για τους αγώνες της, η Χαρέτζ, έχει ένα άρθρο καταπέλτη με τίτλο «Ανώτατη ντροπή. Το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ καταπνίγει τη συζήτηση για το ζήτημα του Apartheid».
6: Στις γειτονιές του κόσμου.
5: Εκεί λοιπόν, στο κύριο άρθρο της η Χαρέτζ, μια γενναία εφημερίδα οφείλω να πω, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, σημειώνει ότι για τους δικαστές το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα αν δεν πρόκειται για Εβραίους. Αναφέρεται δηλαδή σε ορισμένες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που κάνει αυτό τον ανατερχιαστικό διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών, μεταξύ δηλαδή Ισραηλινών, Εβραίων και Παλαιστινίων. Η εφημερίδα στο άρθρο που εκφράζει την επίσημη θέση της τονίζει ότι το ανώτατο δικαστήριο έσπευσε να υπερασπιστεί τη φήμη του Ισραήλ, αλλά μια καλή εικόνα δεν μπορεί να βασίζεται σε ψέματα και στην απόκρυψη της αλήθειας. Συγκεκριμένα, για τους δύο λειτουργούς της δικαιοσύνης, τον Στάιν και τον Βίλνερ, σημειώνει η εφημερίδα, η σκληρή κριτική κατά των πολιτικών του Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη ισοδυναμεί με την απονομιμοποίηση της χώρας και την άρνηση του δικαιώματος ύπαρξής της, οπότε η χώρα έχει το δικαίωμα ακόμα και την υποχρέωση να προστατευτεί από τέτοιες δηλώσεις. Και παρακάτω, σε αυτό το άρθρο φιλιππικός κυριολεκτικά εναντίον του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που επικρίνουν σφοδρά τις πολιτικές τους στα εδάφη αυτά και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εισέλθουν ακόμη κι αν πρόκειται να προσπαθήσουν να σώσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Στο σύστημα αξιών αυτών των δικαστών, προσθέτει η Χάρετζ, το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία των κατοίκων των εδαφών δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα αν δεν είναι Εβραίοι. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο από εμάς, τα λέει όλα το άρθρο αυτής της εύψυχης εφημερίδας.

0: Έρχεται τρέχοντας ο Γιώργος Ατραφίλιας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω πόσο απασχολημένος είναι. Καλώς ήρθες Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
0: Για πες μου.
1: Τι απ' όλα.
0: Είπα.
1: Είχαμε καύσωνα, πρακτικά
0: είπα, κύριε. Ναι. Ανεξάρτητα από αυτό. Είπα ότι προχθές ακούγοντας κάποια δελτία ειδήσεων, ναι. Όχι εσένα.
1: Ναι.
0: Είδα μια κόκκινη επιθετική γραμμή ότι έρχεται καυτός Λίβας με ανέμους μεγάλων εντάσεων και τρομοκρατήθηκα. Λέω ότι ναι. Θα γίνει στην Αττική, θα καούμε.
1: Και δεν ήρθαν τελικά.
0: Δεν συνέβη.
1: Δεν συνέβη και υπήρξαν αυτές οι υπερβολές τις οποίες λες. Αναφέρεσαι στους καταβάτες ανέμους οι οποίοι.
0: Ακριβώς. Περιμέναμε... Μου άρεσε η έκφραση καταβάτες ανέμους, αλλά.
1: Δεν ήρθαν, όχι, δεν ήρθαν ποτέ. Βασικά ήταν πολύ εξασθενημένοι, η αλήθεια είναι αυτή. Και κάποιοι το υπερκτίμησαν και το επικοινώνησαν λίγο υπερβολικά. Αυτό είναι αλήθεια αυτό που λες. Ωστόσο, ήταν μια ζεστή ημέρα η χθεσινή.
0: Ασφαλώς.
1: Είχαμε έναν κάψωνα ο οποίος ήταν ο πρώτος του καλοκαιριού. Έχουμε μια καιρική ανάπαυλα σήμερα. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, ανάσα δροσιά σε όλη την επικράτεια. Και πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα. Έχει βγάλει και ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για μια κακοκαιρία που θα έχει χαλάζει, θα έχει κεραυνού, θα έχει και πολλού ισχυρού.
0: Περιοχή.
1: Ωραία,
0: λοιπόν,
1: ξεκινά από την Αττική. Να σου πω ότι αύριο θα πειραστεί και η Αττική το μεσημέρι και μετά. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η Αττική είναι στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας. Αν μου έλεγες ποιες είναι οι ισόσιμες περιοχές για αυτή την κακοκαιρία η οποία θα έρθει αύριο το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το πρωί, είναι η Θεσσαλία, είναι η κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική, στην Πιερία, οι Σποράδες, η Εύβοια. Αυτός ο κύκλος δηλαδή. Και η Αττική σε δεύτερο χρόνο θα πειραστεί και αυτή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να σου πω την αλήθεια, επειδή αναμένονται να πέσουν αρκετά υψη βροχής και στην Αττική. Γύρω στα 20-25 χιλιοστά, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που έχει και αυτή η πόλη, λόγω της συμμετοποίησης και της, και των προβλημάτων τα οποία έχει, θέλει προσοχή και η Αττική. Θα έχει πολλούς κεραυνούς, ρηπαίους ανέμους, να μαζέψουμε γλάστες, τέντες κτλ. Γιατί ενδεχομένως αύριο μη μας έρθει κάτι στο κεφάλι. Αυτό εννοώ. Εξπρές θα είναι αυτό. Και από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Συγγνώμη, από το Σάββατο μεσημέρι και μετά.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Αποκλιμάκωση και δροσιά.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ να σε καλά.
0: Και εύχομαι διακοπές.
1: Αργούμε. Μην μου το λες, με πονάει αυτό. Έχω ακόμα.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ θα αργήσω μετά τις 15 Αυγούστου.
1: Είσαι χειρότερος από μένα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι όσο προλάβουμε με τίτλο Τους έχω βαρεθεί.

θα είναι πάλι καριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

Με στίχους του Wolf Biermann και τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Άνοδο καταγράφουν φέτος οι βάσεις εισαγωγής στα πολυτεχνεία και τις σχολές πληροφορικής. Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι βάσεις για τις οικονομικές σχολές. Αυξομοιώσεις παρατηρούνται στα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ οριακή πτώση καταγράφουν οι βάσεις στις νομικές σχολές. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα από το Κισαία, που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 2026-2030. Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις ροές οι οποίες, όπως τόνισε, έχουν καταγράψει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών, όπως είπε. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας σήμερα την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Τηλιανίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης, αλλά επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί των προτινόμενων άρθρων. Καλπάζουν οι τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα λόγω και της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Κοντά στα 100 δολάρια, συγκεκριμένα στα 98,31 δολάρια το βαρέλι, πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανοιχτό παραμένει για την ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε πως υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Με τα 2 ευρώ το λίτρο φλερτάρουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,97. Μέχρι και 2,35 ευρώ το λίτρο η τιμή της βενζίνης στις Κυκλάδες. Σε συμφωνία κατέληξαν σήμερα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ξεπερνώντας το τελευταίο και πιο δύσκολο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48ωρο με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε στις 9 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζάο που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία το βράδυ προς την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τη μαύρη επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανότων και Εγκαυματιών. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στους αστυνομικούς πως προηγήθηκε καυγάς με το θύμα. Ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο δικηγορικό γραφείο, καθώς ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στην Πολωνία απόψε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 8 απόψε. Μία ώρα αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.
4: Καταιγισμός ειδήσεων σήμερα. Βέβαια, αναζητώ στα μεγάλα site τις εξελίξεις για τα Τέμπη. Ψάχνω την πρόταση του εισαγγελέα, αλλά κάπου κρύβεται, μπορεί να φταίω και εγώ που δεν τη βλέπω γιατί είμαι μύωψη. Ξεχωρίζω όμως μία άλλη, η οποία έρχεται από τη μεγάλη φτωχομάνα, τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μία γιαγιάκα και ο λόγος είναι οι επισκέψεις που έκανε στον εγγονό της. Όταν έφευγε ήταν κάπως διαφορετική, γέμιζε τις τσέπες της με χρυσές λίρες και χρυσά κοσμήματα που ανήκαν στο εγγονάκι της. Χρυσά χέρια ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσές φωνές μας φέρνει η Αφροδίτη Σιμίτη. Η Χριστίνα Μούγιου μας φέρνει τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Όλοι είμαστε κάπως θλιμμένοι γιατί ο πιο δυναμικός εκπρόσωπος της αριστεράς, ο σύντροφος που η ιστορία τον επέλεξε για να υπηρετήσει το λαό από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος με το όνομα, χτες απευθύνθηκε πάλι στο λαό που τον γιγάντωσε. Με συγκίνηση και αποφασιστικότητα, τι γνωστή. Ανακοίνωσε ότι φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει στη Βουλή και έτσι η Βενετιά δεν θα χάσει το βελόνι.
5: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
4: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πιστός παραμένει στις ιδέες και τις αξίες της αριστεράς. Μπράβο ρε Σωκράτη, σύντροφε.

0: Άιντε παιδιά όλοι μαζί. Hey!
1: Άιντε τα χέρια μας κουπιά φωτιά. Στο αδικό φωτιά. Στο φως να ανοίξουμε παλιά.
0: Παραμάκια, έτσι, μπράβο. Άντε να φύγει δεξιά επιτέλους. Βέβαια και ο Φάμιλος έπρεπε να φύγει εδώ που τα λέμε. Θα μου πεις γιατί να φύγει ο άνθρωπος. Γιατί αν ήταν πιστός στις αξίες που έχει ο ίδιος δηλώσει ότι σέβεται και ακολουθεί, θα έπρεπε να φύγει, γιατί είχε πει ότι όποιος φεύγει από το κόμμα που τον ανέδειξε θα πρέπει να παραδίδει την έδρα του. Το έχει πει ο ίδιος ο σύντροφος Σωκράτης.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
2: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
4: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
3: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
2: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
4: Και φαντάζομαι και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φαντάσου ότι ο Σωκράτης ήταν ο πιο σοβαρός και γι' αυτό τον επέλεξαν. Οι άλλοι τι είναι. Γεια σου, Σωκράτη.

0: σούπερ στάρ της αριστεράς. Ο Φάμελος, ο σοβαρός Φάμελος. Σούπερ στάρ της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, συγγνώμη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Με όλους είχε πλακωθεί. Της είχε ξεφύγει το κόμμα της Καριστιανού. Μέχρι που εμφανίστηκε κάποια κυρία να την εκπροσωπήσει.
1: Έρθετε εσείς να φτιάξετε τους νέους. Από πού και ως πού. Με ποιο, με τι έχει έγκυα. Εγώ σας βλέπω πρώτη φορά. Λέτε ότι είστε αδιάφθονοι. Και πού το ξέρω εγώ. Εγώ κάνω πόθεν έσχες από τον καιρό που είμαι δημοσιογράφος, 40 χρόνια. Εσάς πού σας ξέρω. Και κάθομαι και μιλάω.
2: Την ελπίδα για την δημοκρατία.
1: Ποια ελπίδα τώρα.
2: Πρεσβεύει.
1: Εγώ εσάς δεν σας ξέρω, κυρία μου. Εσείς με ξέρετε. Κάνω πόθεν έσχες.
2: Ναι, είστε
1: από το 80 κάνω πόθεν έσχες ως δημοσιογράφος. Εσείς τι δουλειά κάνετε,
2: λοιπόν,
1: πέστε μας. Τι δουλειά κάνετε, να συστηθούμε.
2: Η λοιπόν, συντάξει
1: την ελπίδα
3: του. Με συγχωρείτε,
2: δεν μπορούμε να μιλήσουμε όμως.
3: Είναι εντάξει.
2: Γιατί δεν
1: κατάλαβα.
3: Εσύ τι είπατε, να μας βάλετε. Να μιλήσει
1: και διακόπτε τις πάντες. Να μου πει, αναφέρθηκε σε μένα κύριε Μαυρουδί. Και λέει ότι απαξιώνω. Έχετε πάθει κάτι.
4: Πάμε λίγο.
1: Η κυρία ποια είναι, τι δουλειά κάνει, να μας συστηθεί. Να μας δείξει.
4: Να σας γνωρίσουμε κιόλας,
1: να μας δώσουν στις φορολογικές στις δηλώσεις. Τι δουλειά κάνει. Εμένα είναι όλα κρυστάλλινα στον αέρα, στο διάβιο.
2: Εγώ τι δουλειά κάνω.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι δικηγόρος 30 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη στιγμή ως μητέρα ανάπηρου παιδιού, γιατί μάλιστα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αδικία του νόμου Κατρούγκαλου, παίρνω 750 ευρώ σύνταξη. Και ταυτόχρονα εργάζομαι, κυρία Βούλτεψη, γιατί είσαι μια τόσο παραγωγική.
1: Δεν σας ξέρω, ρώτησα να μάθω.
2: Λόγω της ακρίβειας.
1: Δεν έχει μπει στον κόπο η κυρία Καριστιανού να σας συστήσει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σαν να κατάπιε στο τέλος τη γλώσσα της, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε στο εξής, Σοφία, άκου να σου πω.

0: Έτσι ρε παιδιά, να γίνουμε μια παρέα, να γλεντάμε όλοι μαζί, όλα τα κόμματα, όλοι οι εκπρόσωποι. Σκοτάδι, το πιο γλυκό φως μου κάνει, σαν σήμερα. Δηλαδή φαντάζομαι ένα μεγάλο τραπέζι, να είναι έστω η αριστερά μόνο, να είναι το κουκουέ, η ζωή. Αυτοί πρέπει να τα έχουν καλά μεταξύ τους. Α, δεν τα έχουν πολύ καλά. Γιατί τι έγινε πάλι? Α, χτες είχαμε τη ζωή. Τάχωσε στο κουκουέ. Μα τα χρειάζεται και αυτή, να τα ακούσουμε.
1: Θα περιμένω να ακούσω αν έχει κάποια θέση το κόμμα σας για όλη την κακοποίηση που έγινε στην Επιτροπή. Αυτό το οποίο έγινε είναι όταν κάλεσα το 100, ξαφνικά όλοι οι κακοποιητές αρχίσανε να αποχωρούν από την αίθουσα. Και ξέρετε πού πήγε ο κύριος Γιοργαντάς? Πήγε αμέσως δεξιά στα γραφεία του κουκουέ και κάλεσε τον κύριο Καραθανασόπουλο σε ενισχύσεις που είχε προηγουμένως αποχωρήσει από τη διαδικασία.
2: Όταν έγιναν αυτά που γίνανε στο διάδρομο και μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους, άλλους βουλευτές, ρώτησα τον Γιοργαντά αν θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση για την Άρη Βασιλείας. Ούτε καν στα γραφεία ήρθε ο κύριος Γιοργαντάς του κόμματος, ούτε συνομιλήθηκαμε. Αν θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση, είναι κάτι πολύ απλό. Για να μείνω ή να φύγω. Και από αυτή την άποψη το καταλαβαίνετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Δεν λέω τους χαρακτηρισμούς που εκτόξευε τότε σε βάρος μου, κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα πω το εξής για να τελειώσουμε. Ότι το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος. Αυτό το λέω για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεν τιμώ αυτούς που γίνανε ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων. Καθίσανε στα γραφεία, αφήνουνε τα έδρανά τους κενά μονίμως, εισπράττοντας τις αποζημιώσεις. Αφήνουν ακόμα και τα έδρανά τους με σκουπίδια μονίμως, την ώρα που υπερασπίζεστε τους εργαζομένους και μονίμως φεύγετε από τη Βουλή, αφήνοντας τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας να τα μαζέψει κάποιος. Ποιος? Ποιος που η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας δεν αφήνει μισή καρφίτσα? Γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι κανένας εδώ για να μας υπηρετεί και να μαζεύει τα σκουπίδια μας. Βούργο και κατήφορο, κύριε Καραθανασόπουλε, να απευθύνετε, αν έχετε τα κότσια, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αν έχετε τα κότσια, κύριε Καραθανασόπουλε, και ο κύριος Λαμπρούλης, αν έχει τα κότσια, να καταφερθεί προσωπικά στους εκπροσώπους του Βούργου και του κατήφορου.
0: Ρώτησε η ζωή ποιος μαζεύει τα σκουπίδια. Ποιος είπε? Αυτός. Ο σκουπιδιάρης. Έλα, έναν ύμνο στο σκουπιδιάρη. Τον έχουμε, τον έχουμε.

0: μέσα.
1: Πόσα λεφτά παίρνουν σκουπιδιάρες, παιδιά, λίγα φαντάζομαι. Αυτοί φταίνε. Να γινότανε influencer. Και μάλιστα θα το κάνανε, να το δυναμώνανε. Να ήταν στη φυλακή πρώτα, μετά να βγαίνουν να λέγανε την ιστορία γιατί πήγαν στη φυλακή. Και να κάνανε influencing σαν αυτό που κάνει η Σούπερ Κική. Η οποία νομίζω ότι βγάζει παραπάνω τους σκουπιδιάριδες και το λέει.
2: Νομίζουν ότι πάρα πολλά λεφτά δεν έχω τόσο λεφτά προφανώς, καμία περίπτωση.
3: Τώρα στην κάρτα σου.
2: Τώρα στην κάρτα μου ξέρει που σαν δείχνει που να βάλανε το πρωί 10 χιλιάρικα. Σε αυτή την κάρτα. Οι άλλοι είναι αναπομονωμένες, δεν μπορώ να τις δω.
3: Και πόσο θα σε φτάσουν τα 10 χιλιάρικα.
2: Πολύ λίγο γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση, οπότε 2 μέρες σίγουρα. 3. Τώρα είναι και μετακόμιση. Δεν σου λέω ότι χαλάω στο 2 μέρες 10 χιλιάρικα στην καθημερινότητά μου.
3: Στην καθημερινότητά σου 30-40 χιλιάδες το μήνα.
2: 20 με 30 ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα, ε. Θα πάρω ένα φίλο μου, το πω πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνω. Ή πάμε για ψώνια τώρα. Δηλαδή θα πάω μόνη μου, θα πάρω τώρα για παρέα. Οπότε ο λογαριασμός θα είναι δικός μου στο τέλος. Με πάρα πολύ αγάπη και χαρά, δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Λέω πάμε μέσα, ξέρω εγώ, να πάρουμε όλες από ένα ζευγάρι παπούτσια τώρα, ό,τι να είναι, ό,τι θέλει κάθε μία, ξέρω εγώ. 2-5 χιλιάρικα. Τσούζει εκείνη τη στιγμή, προφανώς είναι τρελό έξοδο.

0: Λέω, δεν έχω τόσα λεφτά, είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Μόνο που τις βλέπω μετά και τα φοράμε, δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω, ε.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πόσο είπε, 20-30 χιλιάρικα το μήνα. Θα βάζει κάτι στην άκρη, κοπέλα. Το τηλέφωνο της μου ζήτησε εδώ ένας γνωστός. Για να κάνουν παρέτσα. Πάρε τα λεφτά. Σε κάνουν και δημοφιλή. Επαναλαμβάνουμε, η Σούπερ Κική είναι influencer. Ο σκουπιδιάρης είναι σκουπιδιάρης.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο άγνωστος, πες μας το όνομά σου, το μικρό θα λέμε, μην ανησυχείς. Μας λέει ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ με αυτό που έγινε με το φάμελο και θα πάει να φάει δύο σουβλάκια. Α, οικονομημένος, δύο σουβλάκια. Μην νομίζω ότι είναι πολλοί που τρώνε πλέον δύο σουβλάκια μαζί. Έλα. Έχουμε κι άλλο μήνυμα από τον Δημήτρη. Γεια σου, εσύ Δημήτρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν θέλετε κι εσείς να μας ευχηθείτε ή να πείτε οτιδήποτε, 212-4800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Μετά από 6 μήνες, 7, τα έχω μάθει απ' έξω σχεδόν. Και ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές, όπως καταλαβαίνετε. Με 20-30 χιλιάρικα τη βγάζει με το ζόρι, από ό,τι καταλαβαίνω, η Σούπερ Κική. Εγώ εκεί που θα πάω θα είναι στη Μύκονο. Είναι λίγο ακριβούτσικο το σπίτι που έχω βρει, αλλά είναι ωραίο. Αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτή τη θυσία. Αν έχεις λοιπόν και εσύ, φίλε, που τα έχεις, φαντάζομαι, για να ακούσεις το σταθμό μας, 18 χιλιάρικα τη μέρα, μπορείς να βρεις ένα ωραίο σπιτάκι.
5: Καλώς ορίσατε λοιπόν στο καλύτερο δωμάτιο του Κάβο Ταγκού. Είναι η Diamond Villa μας. Είναι στα 250 τετραγωνικά με 3 υπνοδωμάτια. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο main bedroom, το οποίο έχει και εξωτερικό τζακούζι και εσωτερικό και steam bath. Αυτό το δωμάτιο μπορεί ο πελάτης να το κλείσει, αυτή τη βίλα μπορεί να την κλείσει μεμονωμένα. Έπειτα, αν θέλει, μπορεί να κλείσει και έξτρα δωμάτια που είναι στο κτίριο, να φτάσει στα 325 τετραγωνικά και να προσθέσει 3-4 δωμάτια δηλαδή και να έχει όλη την εμπειρία της βίλας.
6: Πόσο κοστίζει μια τέτοια βίλα?
5: Είναι στα 11.500 ευρώ με τα 3 υπνοδωμάτια και όσο προσθέτει δωμάτια αυξάνει τη τιμή, μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 18.000 ευρώ τη βραδιά.
6: 18.000 ευρώ.
5: Μάλιστα.
6: Και ποιος επιλέγει να δώσει τόσα πολλά λεφτά για να κλείσει μια τέτοια βίλα σε ένα ξενοδοχείο?
5: Κυρίως είναι οι πελάτες μας που θέλουν να νιώθουν σαν το σπίτι τους. Να έχουν δηλαδή αρκετό χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι θα είναι 6-7 άτομα που τόσο μπορεί να φιλοξενήσει. Θέλουν να έχουν το χώρο τους, θέλουν να έχουν τις ανέσεις τους, να έχουν μια μεγάλη πισίνα που θα είναι μόνο για αυτούς. Πολλές φορές αυτοί οι πελάτες δεν θέλουν να έχουν επαφή και με την κεντρική μας πισίνα κτλ. Τους αρέσει να κάτσουν μόνο στη βίλα τους και να απολαύσουν όλες τις υπηρεσίες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Όλα αυτά οφείλονται, να το πούμε, στο Γιάννη το Γαλάτι που έκανε διάσημη τη Μύκονο. Ας μας πει μια καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Ασπρονήσι.

0: Τι ευαίσθητο τραγούδι. Καλημέρα Ασπρονήσι. Και μερικοί φεύγουν και πάνε αλλού έξω. Δηλαδή ο Αντετοκούμπος θέλει για έφυγε από την Ελλάδα, ενώ έχουμε με 18 χιλιαρικάκια θα μπορούσε να βρει ένα σπιτάκι στη Μύκονο να κάνει τις κουτιές του και πήγε στο Μαϊάμι. Τι να κάνει στο Μαϊάμι, ρε Γιάννη?
1: Το εύκολο θα ήταν να μείνω στο Μιλόκι, αλλά δεν θέλω να είμαι comfortable από μικρό παιδί. Θέλω πάντα να έχω καινούργια challenge. Και για μένα αυτό είναι ένα challenge. Ότι κοίτα να δεις κάτι, θα πάω κάπου που δεν ξέρω, δεν έχω συνηθίσει, δεν έχω σπίτι, δεν έχω βρει τα σχολεία τα παιδιά μου. Δεν ξέρω πού είναι τα πάρκα, δεν ξέρω ποιος είναι ο προπονητής, δεν ξέρω με ποιους παίζω. Θα πάω εκεί και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, όπως πήγα στο Μιλουόκι και τα κατάφερα. Και γι' αυτό εμένα με εξητάρει αυτό. Μ' αρέσει. Δηλαδή από μικρό παιδί πάντα μ' άρεσαν τα challenge.
2: Σκέφτηκες, ας πούμε, κάποια πράγματα τύπου μήπως οι οπαδοί της ομάδας το πάρουν περίεργα?
1: Το σκεφτόμουν.
2: Τους κάνεις betray in a way.
1: Το σκεφτόμουν, ναι, σίγουρα το σκεφτόμουν. Και μετά με τη γυναίκα μου λέω. Καταρχάς δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με τι θα πούνε οι άλλοι.
0: Η πλάκα είναι ότι ο Γιάννης, ο οποίος είναι τόσα χρόνια στην Αμερική, μιλά ελληνικά. Ο άλλος που δεν έχει πάει στην Αμερική μιλούσε αγγλικά. Αλλά είναι πολύ ωραία στο Μαϊάμι, θέλω να σου πω. Εκεί κοντά, δηλαδή, μόλις 2.284 μίλια, βρίσκεται η Καλιφόρνια. Που έχει ωραία κορίτσια.

0: Για, για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού μας βεβαίως. Η Χριστίνα Μούγιο έχει την επιμέλεια των ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περισσίνης στο μικρόφωνο. Όλοι εμείς, φαντάζομαι και εσείς, θα θέλατε να βρίσκεστε κάπου αλλού. Αν είσαι τώρα στη δουλειά δηλαδή. Εμείς εδώ στη δουλειά είμαστε, αλλά περνάμε ωραία. Αλλά δεν θα ήταν πιο ωραία να πάμε ένα ταξιδάκι. Αυτός ο κερατούκλης δηλαδή, ο ευτύχης που συνέχεια, ο happy traveler εννοώ, είναι ζηλευτός, συνέχεια ταξίδια. Ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί μαζί του είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Θέλουμε να καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θέρμα που στην έναρξη αυτής της εκπομπής είναι μαζί μας ο Υπουργός της Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
4: Καλημέρα Υπουργέ.
5: Καλή σας ημέρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Happy Traveler.
7: Συμμετέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Αύριο πάω Σκύρο.
6: Και να πάμε στη Σκύρο. Πάμε για Happy Traveler στη Σκύρο.
8: Την Τετάρτη πάω στην Πάτμο.
9: Έχω πάει.
6: Πάμε για Happy Traveler στην Πάτμο.
8: Την Πέμπτη πάω στην Κοζάνη.
6: Και πάμε σε μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην Κοζάνη.
8: Αύριο πάω Σκύρο και Σκόπελο.
6: Φτάσαμε στη Σκόπελο. Ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας.
8: Stop. Επόμενος σταθμός.
6: Από το πανέμορφο και επιβλητικό κάστρο του Πλαταμόνα ξεκινάμε την εξόρμησή μας στον ομό Πιερίας.
8: Ολοκληρώσαμε την Πιερία. Κουραστήκαμε λίγο και σήμερα, αλλά περάσαμε καταπληκτικά.
6: Ετοιμαστείτε για το πιο τρελό ταξιδιάρικο καλοκαίρι.
2: Πού αλλού θα πάει, παντού, στη Μύκονο, στη Σέριφο, στη Νιώση, Σαντορίνη. Είναι να μην αρχίσεις. Μετά σου γίνεται συνήθεια που γίνεται πάθος.

0: Το κυκλαδίτικο τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Και ρωτώ εσάς, ποια είναι η πρωτεύουσα του Κυκλάδου? Να το πάρει το ποτάμι γιατί αργείται. Η Σύρος είναι βεβαίως. Αν σας βλέπω αγιογράφητους, τίποτα, δεν σκαμπάζετε γρή. Μην ανησυχείτε, θα καταργηθούν εξετάσεις. Αν δεν ξέρετε τίποτα, θα καταργηθούν εξετάσεις, θα πάτε στην ιατρική. Αυτό το είπε ο Τσίπρας, ήταν ξεκάθαρος. Ότι καταργούνται οι εξετάσεις. Γιατί ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Σωστό είναι. Και έρχεται ο κύριος Σαουλίδης, ο οποίος εκπροσωπεί τον Τσίπρα και λέει: εντάξει, λέμε την καμιά κουβέντα, δεν το εννοούσαμε.
1: Τα διατολείο, πώς θα μπαίνουν τα πανεπιστήμια? Θα μπαίνουν με το εθνικό απολυτήριο στο πανεπιστήμιο, τα παιδιά, αυτό που σου είπα καλά.
2: Θα σας πω. Σε ένα μέρος των σχολών θα μπαίνουν με το εθνικό απολυτήριο.
1: Μάλιστα.
2: Και στις σχολές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σε πρώτη φάση θα ακολουθείτε το ίδιο μοντέλο το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Αν δεν καταργείτε τις πανελλαδικές, σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
2: Εάν θέλετε να πούμε ότι δεν καταργείται για τις σχολές οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση, δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είναι καταργείται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάτσε να σου το πω τώρα, για να μην τους φέρουμε τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Μπορεί να καταργηθούν, μπορεί και όχι. Ίσως. Ποιος το ξέρει. Ίσως. Ίσως. Κι εσάς.

0: Από ό,τι καταλάβαμε, δηλαδή, οι εξετάσεις που θα καταργηθούν δεν θα καταργηθούν. Επομένως, κάποιος που θέλει να μπει χωρίς εξετάσεις να γίνει γιατρός, θα πρέπει να διαλέξει ένα άλλο επάγγελμα. Υπάρχουν άλλα επαγγέλματα. Δύσκολο. Πρέπει να βρεις ένα επάγγελμα που πάντα θα υπάρχει κόσμος να το παρακολουθεί. Στο ρουκ-ζουκ πηγαίνουν παιδιά που είναι στο Λύκειο ή μόλις έχουν τελειώσει στο Λύκειο. Είναι σε αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Μερικοί όμως έχουν βρει πού είναι το μέλλον τους.
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να χορεύει ως stripper και να παίζει σαξόφωνο σε bachelor. Ταιριάζουν και τα δύο αυτά που θες μαζί.
2: Ναι.
1: Stripper θέλεις να γίνεις δηλαδή.
2: Κυρίως φίλες. Bachelor, φίλες.
1: Έχεις κάποια συγκεκριμένη?
2: Όχι, συγκεκριμένη δεν έχω.
1: Σε άγνωστες δεν θα πας, άμα σε καλέσουν?
2: Θα κάνω, ναι, εντάξει, θα πάω.
1: Και θέλεις να σου βάζουν χρήματα στο εσώρουχο?
2: Ό,τι θέλουν θα κάνω.
1: Εσύ τι θέλεις?
2: Εγώ πάω για να περάσουν να τους διασκεδάσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Στριπτίζ, στριπτίζ. Όλοι μπορούν να βγάλουν φράγκα από το στριπτίζ. Εδώ ο Καρβέλας το έχει τραγουδήσει κιόλας.

0: Για να γίνει stripper, θα σου πω μερικά πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει. Θα πρέπει να κάνει όλα αυτά τα οποία λέει και τα περιγράφει πολύ σωστά και λεπτομερώς ο Καρβέλας. Επίσης είναι πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό, η καθαριότητα, συνολική και τοπική. Δηλαδή θα πρέπει να μην κάνει ό,τι ο κλεωμένης. Πώς αλλιώς να σου το πω, ρε φίλε.
1: Τα μαλλιά μας κοριτσίδα. Μπερδεύονται τα δάχτυλά μας. Έτσι, να άμα πλένε σε μια φορά το χρόνο, γίνεσαι κοριτσιδιάρης. Όχι, θα γίνουμε φλόροι. Κάθε μέρα μπάνιο. Και αφρόλουτρα και σαμπουάν των Εβραίων Σιωνιστών. Όλες αυτές οι χημίες, να πούμε, θα τις απορροφάει το δέρμα σας, έτσι. Κάθε μέρα να μπαίνετε. Γι' αυτό έχει αδυνατήσει ο οργανισμός σας. Και δεν έχετε αντισώματα. Γιατί όλη μέρα καθαριζόσαστε και πλενόσαστε. Πού να κάνει αντισώματα ο οργανισμός μετά. Γι' αυτό είσαστε άρρωστοι. Από το πολύ μπάνιο.
0: Οι Εβραίοι Σιωνιστές προωθούν τα μπάνια και με τραγούδια. Και η δισκογραφία των Εβραίων Σιωνιστών τα έχω γραφεί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Gas or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Εδώ είναι και ο Σπυρίδωνας. Λέει καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Σπύρο. Ο Βρωμιάρης λέει και ο Ψουριάρης έζησε. Ο Πουντιάρης πέθανε. Παλιά παροιμία που ισχύει βεβαίως. Είναι και ο Τίμος, ο οποίος μας λέει καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, γεια σου Τίμο. Σε όλους αυτούς λέει που δεν τηρούν το λόγο τους, δηλαδή την υπογραφή τους, ας υπενθυμίσουμε τη στιγμή που αποφάσισαν να ρίξουν τον εκλεγμένο πρόεδρό τους. Ήταν τότε που μία δήλωση του Κασελάκη, ο οποίος είχε ανακοινώσει πως θα εφαρμοστεί ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην επανεκλέγει τους ίδιους και τους ίδιους βουλευτές. Σωστό. Πολύ καλά κάνεις και μας το θύμισες. Θα σου θυμίσω κι εγώ κάτι. Σε όλους θα το θυμίσω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο έχει ένα αριθμό 212-212-4800. Έχουμε και ένα email onair@alfaradio989.gr και το Viber βρίσκεται εν λειτουργία, έχει πάρει φωτιά, 6947-989-989. Ό,τι έχεις να πεις να το πεις τώρα, γιατί σε λίγο, σε 14 λεπτά καθαρίζουμε, δεν θα προλάβεις. Είναι μια δύσκολη εποχή αυτή, είναι η εποχή των αποχαιρετισμών. Πάμε για τα δύσκολα, δηλαδή πάμε για διακοπές. Έχουν τελειώσει τα σύλλα, όλο επαναλήψεις βλέπουμε. Τέλειωσε και το αγαπημένο μου, ρε παιδιά, η γη της ελιάς. Τι ωραίο που ήτανε. Τι ωραίο. Δηλαδή, μπροστά στις οικογενειακές ιστορίες, μπορούμε να πούμε ότι οι οικογενειακές ιστορίες είχαν ρεσιτάλ ηθοποιίας. Το ίδιο ρεσιτάλ ηθοποιίας είχαν και στη γη της ελιάς. Και το σενάριο, το σενάριο. Πάρτε μια μικρή γεύση.
9: Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάναμε 5 χρόνια γη της ελιάς.
10: Σκάσε. Η Μαργαρίτα, τι την ταλαιπωρήσα στην ησυχία. Σκάσε, τελείωνε.
11: Κάνε το Χριστιανό, θες
10: αφού. Σκάσε.
11: Σκότωσε με, Χριστιανά.
10: Σκάσε.
11: Με ποιους μιλάς, με τους συνεργούς σου στην Ιταλία.
10: Σκάσε.
12: Εάν συνεργαστεί.
10: Σκάσε.
11: Κάνε το.
10: Σκάσε, σου λέω. Σκάσε, δαμότο σου, σκάσε.
11: Οργανωμένη σε βλέπω.
10: Σκάσε.
11: Παραδώσου, Χριστιανά.
10: Σκάσε, τελείωνε.
11: Παραδώσου, Χριστιανά, θέλω να βρεις τη θέση σου.
10: Σκάσε! Είπα να σκάσεις και να πλαντάξεις.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Τι ωραίο, τι ωραίο. Και ενέπνευσε και άλλους καλλιτέχνες. Το Χρήστο Δάντη, για παράδειγμα. Έλα να τα ακούσουμε ολόκληρο. Τι ωραίο τραγούδι, έρχεται από τα παλιά.

0: Όχι, δεν θα σκάσει. Ο Σοκράτης ο Φάμελος βγήκε και μίλησε. Ήταν συνεπής στις αξίες της αριστεράς. Θα φύγω, είπε. Όταν εννοώ θα φύγω, δεν είναι ότι θα σταματήσω να παίρνω και το μισθό, όχι. Και αυτή η ιστορική δήλωση του Σοκράτη του Φάμελου προκάλεσε ρίγη στους περισσότερους, αλλά και αντιδράσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Κασελάκη, γιατί αντιδρά.
1: Πήγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος. Αυτός ο οποίος περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτίαση με κεντρική επιτροπή η οποία με απέκλεισε ή να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν περίμενε το καράβι με την απαρτία, τώρα πρώτος πηδάει από το καράβι. Γιατί? Α, στο όνομα των αρχών και των αξιών της αριστεράς. Ρε, δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι την αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Είπε ανούσια φλιαρία ή ανοησίας φλιαρίας. Πολύ σκληρός. Και Στέφανε, ήσουν πάρα πάρα πολύ σκληρός. Έναν ηγέτη της αριστεράς και της πρόεδρου πρέπει να τους σεβόμαστε.

0: Πρέπει να σκρατάμε ενήμερο τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν. Έφυγε και ο Φάμελος, το καταλάβατε. Ποιος έμεινε? Έχει μείνει η Δούρου. Έχει μείνει ο Παπάς. Έχει μείνει ο Πολάκης. Όχι εού, όχι εού όταν λέει ο Πολάκης. Έχει μείνει εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα μείνει μέχρι να φύγει από ό,τι καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, σταματώ εδώ. Ελπίζω να βγάλουμε σήμερα συνθετικές αποφάσεις και για τα όργανα και για τα όλα. Εγώ, όπως έδωσα δείγματα γραφής και με την ηγεσία του Φάμελου, νομίζω ότι ήδη τα έδωσα με την απόσυρσή μου για να μην έχουμε αυτή την τέτοια. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίστηκε το ότι έχοντας πάρει 32.000 ψήφους και έχοντας ηγηθεί της όλης ιστορίας να αλλάξει η καταστροφική προηγούμενη απόφαση που ουσιαστικά διέλυε το κόμμα μας, το στηρίζουμε άλλο κόμμα. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, θέλουν και μπορούν, αλλά για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι αναποφάσιστος. Βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Δεν ξέρει τι να κάνει. Να μείνει ή να φύγει.

0: αυτός μπορεί.
1: Έχω εγώ να σου πω μία λύση.
0: Κάπου το θέλει να αναμετρηθούν.
1: Να μείνεις.
0: Να μείνω ή να φύγω.
1: Να μείνεις. Και απευθύνομαι σε όλους όσους φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτηθήκανε, μπράβο, καλά κάνουν. Να μείνουν για να δώσουν αγώνες για το λαό. Για να κυνηγήσουν το τέρας του κεφαλαίου. Για να κυνηγήσουν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους λαγοκέφαλους. Να πολεμήσουν τους λαγοκέφαλους. Ποιος θα πολεμήσει αν λείπει από την πρωτοπορία του αγώνα, ας πούμε, ο Γιώργος Καραμέρος?
2: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιόμενος. Ένας λιόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Το κρούσμα, συγγνώμη κύριε Καραμέρε, στη Βάρκιζα Μαϊμού δεν υπήρχε. Επίσης τώρα που λέει δεκάδες, εκατοντάδες είναι θύματα, δηλαδή το καταγγέλλουν, πού το ξέρουν.

Από τις ακτές μέχρι τα λιμάνια κάτι συμβαίνει. Και πού θα το μάθουμε? Εδώ θα το μάθουμε. Α989. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Λίνα Κλήτου. Έχουμε κρούσμα καινούργιο με λαγοκέφαλο. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε όμως πολύ σημαντικά γεγονότα. Απίστευτες εξελίξεις. Ετοιμαστείτε. Εμείς θα λέμε πρώτα Θεός αύριο. Άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Άνοδο καταγράφουν φέτος οι βάσεις εισαγωγής στα Πολυτεχνία και τις σχολές πληροφορικής. Σχεδόν αμετάβλητες παραμένουν οι βάσεις για τις οικονομικές σχολές. Αυξομοιώσεις παρατηρούνται στα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ οριακή πτώση εμφανίζουν οι βάσεις στις νομικές σχολές. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 7.570 μόρια κατέγραψε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τη μεγαλύτερη πτώση κατά 6.725 μόρια το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα άναψε το Κισέα που συνεδρίασε το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με υπάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε, σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντα 2030, σημειώνοντας ότι δεν ολοκληρώσαμε, ενώ προανήγγειλε ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Άρχισε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανακοίνωσε την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης. Αντιθέτως, επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί των προτινόμενων άρθρων. Καλπάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα λόγω και της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια και πάλι η τιμή του μαύρου χρυσού, στα 98,31 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Σε συμφωνία κατέληξαν σήμερα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, Κορεπέρ, για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48ωρο με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν πριν από 8 χρόνια τη ζωή τους από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυράκτη. Στον εισαγγελέα θα μεταχθεί σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στην αστυνομία πως προηγήθηκε καυγάς. Έχει ταυτοποιηθεί από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο δικηγορικό γραφείο, καθώς ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του για ασέλεια εις βάρος ανήλικης. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας έκανε γνωστό πως δεν θα παραστεί στην αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Ανακοινώθηκαν λίγο πριν τις 11 το πρωί βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ενημερώθηκαν για τη σχολή, το τμήμα στο οποίο εισάγονται, μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή ή από τους πίνακες που αναρτώνται στα λύκεια όλη τη χώρα. Υπάρχει καταγραφή της μεγαλύτερης ανόδου κατά 7.570 μόρια στη σχολή αξιωματικών πυροσβεστικών Ακαδημίας και η μεγαλύτερη πτώση κατά 6.725 μόρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Ναυπλίου. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα από τις πατινές βάσεις δείχνει ότι οι επιλογές των υποψηφίων αλλάζουν σε σχέση με το παρελθόν και πλέον ακολουθούν πολύ περισσότερο τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές και οι σχολές πληροφορικής εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν, ενώ οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται κυρίως σε περιφερειακά τμήματα όπου βλέπουμε και εντυπωσιακές ανόδους και μεγάλες πτώσεις. Ο μεγάλος κερδισμένος των φετινών βάσεων είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Οι πολύ καλές επιδόσεις των υποψηφίων στη φυσική και τα μαθηματικά ανέβασαν αισθητά τον ανταγωνισμό στις πολυτεχνικές σχολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχιτέκτονες μηχανικοί κατέγραψαν αυξήσεις από 538 ως 1190 μόρια. Η πολιτική μηχανική από 823 ως 1175, ενώ ανωδικά κινήθηκαν και τα περισσότερα τμήματα μαθηματικών με αυξήσεις από 547 ως 1350 μόρια, με μοναδική εξαίρεση το τμήμα Σισάμο. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η εικόνα στις σχολές της πληροφορικής, όπου οι αυξήσεις αυξήθηκαν από 20 ως 1700 μόρια, με μοναδική εξαίρεση το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, που παρουσίασε μικρή πτώση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι νέοι στρέφονται πλέον όλο και περισσότερο σε αντικείμενα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η επιστήμη δεδομένων και οι ψηφιακές εφαρμογές, καθώς βλέπουν ότι εκεί είναι το μέλλον, εκεί δημιουργούνται νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Θετική είναι η εικόνα και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Οι ιατρικές σχολές κατέγραψαν αυξήσεις από 125 έως 375 μόρια, διατηρώντας τον υψηλό ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει ανέκαθεν τις σπουδές υγείας. Εξακολουθούν οι ιατρικές σχολές να θεωρούνται από τους υποψηφίους μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές για το επαγγελματικό τους μέλλον. Ενώ στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, αντίθετα, οι μεταβολές ήταν πιο ήπιες. Οι νομικές σχολές υποχώρησαν οριακά από 20 έως 25 μόρια, με την νομική Αθηνών να παραμένει ουσιαστικά στα περσινά επίπεδα. Οι σχολές ψυχολογίας, εκεί βλέπουμε μικρές απώλειες, αν και εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υψηλό ενδιαφέρον. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί η αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την ψυχική υγεία διατηρεί την ψυχολογία στις πιο περιζήτητες επιλογές των υποψηφίων πλέον. Και στο τέταρτο πεδίο των οικονομικών, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη. Αρκετά τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων υποχώρησαν από 25 ως 455 μόρια. Να πούμε για τις μεγαλύτερες μεταβολές της χρονιάς. Ξεχωρίζει, Λίνα, αυτό που υπεσήμανες και εσύ, η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που έχει άνοδο 7.570 μόρια. Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν επίσης το πρόγραμμα ιερατικών σπουδών της Αθήνας, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και αρκετές σχολές μηχανικών. Ενώ στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες απώλειες είναι στο τμήμα φυτικής επιστήμης, φυτικής παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4.425 μόρια, το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιουνίου Πανεπιστημίου, 2.460 μόρια, το τμήμα μαευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 1.681 μόρια. Ένα τελευταίο στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι σύμφωνα με τις πρώτες επεξεργασίες των στοιχείων εκτιμάται ότι θα μείνουν περίπου 9.700 θέσεις κενές στα πανεπιστήμια, κυρίως λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ενώ τουλάχιστον 8 πανεπιστημιακά τμήματα εμφανίζουν μονοψήφιο αριθμό εισακτέων. Αυτό δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισορροπίες στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και παίζουν πολλά ρόλο, όπως και το οικονομικό, που είναι βασικός παράγοντας σε αρκετές οικογένειες για να επιλέξουν τα παιδιά που θέλουν και που μπορούν να σπουδάσουν.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν το στόχο τους. Να πούμε στα υπόλοιπα παιδιά ότι τίποτα δεν είναι τελεσίδικο και ότι έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους για να πετύχουν σε επόμενη φάση το στόχο τους, και καλή επιτυχία στις σπουδές τους. Σε ευχαριστώ, Ελένη. και κλεισμένων των θυρών συνεδρίασε το πρωί από τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Όπως έκανε γνωστό αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 2026-2030. Επίσης, έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αύξηση των επιστροφών. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το ΚΙΣΕΑ έδωσε το πράσινο φως σε εξοπλιστικά τα οποία υπερβαίνουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ μετά την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, και στην βάση των εισηγήσεων από τα επιτελεία. Πρόκειται για ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει στην αιχμή του δόρατος την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ο αντιντρόουν θόλος και αντιεροπορικός θόλος, ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά κρίσιμων οπλικών συστημάτων, κυρίως ισραηλινής προέλευσης. Όμως υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες δικλείδες ασφαλείας. Αφενός, η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει με ένα ποσοστό της τάξης του 25%, το οποίο αυτό ήταν πάγιο αίτημα της ελληνικής πλευράς, γι' αυτό και η συμφωνία δεν είχε πάρει πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ το προηγούμενο διάστημα, και τώρα παίρνει πράσινο φως που ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή πλευρά. Και επίσης υπάρχει και το σκέλος του πηγαίου κώδικα, θα είναι μόνο ελληνικής ιδιοκτησίας και δεν θα έχουν πρόσβαση οι Ισραηλινοί σε αυτό. Επίσης έχουν εγκριθεί μία σειρά άλλων οπλικών συστημάτων, αναφέρω ορισμένα ενδεικτικά από το ΚΙΣΕΑ: συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροχημάτων, σύστημα μη επανδρομένων αεροχημάτων Χίρον 1, μικροδορυφόρους SAR, επίσης τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390, είναι τρία νέα Embraer, τα οποία θα παραλυφθούν το 2027 μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος και Πορτογαλίας. 10 υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα 8 θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ και με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα. Η πύραυλη Hellfire για τα ελικόπτερα Apache. Και ούτω καθεξής. Ο κύριος Δένδιας επίσης, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έκανε την εισήγηση αμέσως μετά σε ενημέρωση που έκανε στους στρατιωτικούς συντάκτες στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, προανήγγειλε και ένα νέο μεγάλο αμυντικό πακέτο, το οποίο θα έρθει τον Σεπτέμβρη, με δεδομένο ότι υπάρχει επαρκής χρόνος, καθώς οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως συνομολόγησε και ο κύριος Δένδιας. Τον Σεπτέμβριο λοιπόν θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, μαζί με αυτό το πακέτο θα είναι μακροπρόθεσμο και θα αφορά στην περίοδο 2027-2037, οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει να πει η ελληνική πλευρά είναι ότι όσο οι Τούρκοι συζητούν και επιχειρούν να επανενταχθούν σε προγράμματα αμερικανικών συμφερόντων, εμείς προχωρούμε κανονικά τον δικό μας σχεδιασμό με γνώμονα τα κριτήρια της εθνικής ασφάλειας.
1: Μάλιστα. Μετά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καλαμπάκα, προκειμένου στις 7 το απόγευμα να απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών.
3: Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει για ένα κεφαλαιόδες έργο για τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, γιατί ολοκληρώνεται ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο Ε65. Ο Ε65, να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας, συνδέει την ΠΑΘΕ, την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης, με τα Γρεβενά πλέον. Η πρώτη παράκαμψη είναι από την Λαμία, περνάει από την Καρδίτσα, από τα Τρίκαλα και στην συνέχεια ανεβαίνει πάνω από την Καλαμπάκα στα Γρεβενά. Είναι ένας δρόμος μήκους άνω των 180 χιλιόμετρων, ο οποίος μειώνει πολύ σημαντικά τις χρονοαποστάσεις σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα, με το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πλέον η διαδρομή Αθήνα

0: Ακράκη.
1: Συν την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια που
0: καμία σχέση
1: αυτή
0: ο δρόμος που υπήρχε με τις στροφές πάνω από την Καλαμπάκα με έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσουν και τα αρμόδια στελέχη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σήμερα το απόγευμα αυτό, όπως είπες και εσύ, στις 7 η ώρα.
1: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επιστρέφουμε στο Κησέα και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Το Κησέα πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο κλιματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτό είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Αφορά σειρά οπλικών συστημάτων που δημιουργούν επάλληλους θόλους πάνω από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ ή ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να σας πω πέραν της παρουσίασης η οποία όπως καταλαβαίνετε λόγω του απορρίτου του αντικειμένου περιορίζεται σε αυτά που μπορούν να λεχθούν ότι η χώρα έχει περάσει στην νέα εποχή σε μια νέα πραγματικότητα. Θα μπορούσα να σας το πω με δύο σχηματικά ομάδες αρχικών. Η παλιά αντιμετώπιση, όχι μόνο της Ελλάδας, παγκοσμίως, ήταν αυτό που θυμάστε, που στην Ελλάδα μάλιστα είχε αρνητική έκφανση.
1: Ενημέρωση για το θέμα έκανε στους πολιτικούς συντάκτες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 2026-2030. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Παστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλπάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική λυσίδα λόγω και της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια και πάλι τιμή του μαύρου χρυσού στα 98,31 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέο μέτρο στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γνωστοποίησε πως υπάρχουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες καταστήσουν αναγκαία και νέα παρέμβαση, χωρίς βέβαια διασάλευση των δημοσιονομικών κανόνων. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη. Παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα.
8: Καταρχάς, να σου πω ότι επειδή από στιγμή σε στιγμή ανεβαίνουν οι τιμές, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 98 δολάρια και 87 σέντς το

0: brand. Το αργό, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα και για το άλλο, έφτασε μέχρι και τα 90,73 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς όσο υπάρχει και κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, όσο ανοίγεται η ομπρέλα των κρατών που εμπλέκονται σε αυτή τη ρήξη, καθώς οι Χούθοι έχουν χτυπήσει και σε άλλες περιοχές εκτός από τον κόλπο, δημιουργώντας ζητήματα και για το πετρέλαιο που κινείται από τη Σαουδική Αραβία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό επηρεάζει πολύ σημαντικά τις εκτιμήσεις της αγοράς για την πορεία των ροών του πετρελαίου διεθνώς. Και αυτό το κακό σενάριο, που δυστυχώς μέρα με την ημέρα επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο, αποτυπώνεται και σε αυτές τις τιμές που περιγράφουμε. Είναι τιμές οι οποίες, θα έλεγε κανείς, προβληματίζουν, γιατί δημιουργούν ένα ντόμινο αλυσιδωτών συνεπειών. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ακριβό πετρέλαιο σημαίνει ακριβή παραγωγή, σημαίνει ακριβές μεταφορές, σημαίνει ακριβό τελικό προϊόν για τον καταναλωτή, σημαίνει αύξηση του πληθωρισμού. Συνήθως η αύξηση του πληθωρισμού συνοδεύεται και από αύξηση των επιτοκίων. Χθες και σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που κουβεντιάζει, μάλλον θα το κρατήσει σταθερό προς το παρόν, θα πάει και διακοπές τον Αύγουστο, οπότε από Σεπτέμβριο θα δούμε ίσως μια νέα αύξηση στα επιτόκια, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αυξάνονται πιέσεις γενικώς παντού, και εδώ στην εσωτερική αγορά οι πληροφορίες λένε ότι με τα 2 ευρώ φλερτάρουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
0: Εγώ τόσο πλήρωσα χθες.
1: Σε 1,98 το λίτρο συναμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση στο 1,97. Ενώ στις Κυκλάδες η βενζίνη πουλείται μέχρι και 2,35.
0: Και δεν είμαι σίγουρος αν αφενός μεν μια νέα παρέμβαση, που σαφώς είναι απαραίτητη, με τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έχουν απομείνει στον κουμπαρά διαθέσιμα, μπορεί να βοηθήσουν. Και γιατί το λέω αυτό, θα βοηθήσουν, σίγουρα θα βοηθήσουν, και τα λίγα λεπτά βοηθάνε, αλλά δεν ξέρεις και δεν μπορείς με σιγουριά να πεις τι θα γίνει μετά. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτός ο κουμπαράς θα σταματήσει.
1: Είναι ο παράγοντας της αβεβαιότητας.
0: Είναι τεράστιος παράγοντας της αβεβαιότητας. Από την άλλη πλευρά είναι και, επειδή μου δεν ξέρω, αλλά εσύ στο πολιτικό έχεις μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, η Ευρώπη δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουν μείνει,
1: ως παρεμβατική έχουν μείνει, δύναμη δεν υφίσταται.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είχαν πάρει πρωτοβουλία όλοι να βρίσκονται εκεί με τις βαλίτσες τους και να έχουν πάρει πρωτοβουλία ειρήνευσης στην περιοχή. Εμείς βλέπουμε δύο παίχτες να παίζουν εκείνη την άποψη. Ένα Ιράν με ό,τι περισσεύει γύρω-γύρω από τους Χούθη και τους σχετικούς, και από την άλλη πλευρά τις ΗΠΑ, που έχουν και αυτές μια δικιά τους πολιτική. Γιατί δεν ξέρω, εγώ την εντύπωση ότι μπορεί και να τους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη πού είναι.
1: Το έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές, Σταύρο Μονεμβασιώτη, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για μείζον σημασία ζητήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον της αστάθειας και της αβεβαιότητας που περιγράφεις, ήρθαν και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες πολίτες χρωστούν τα μαλλιά της κεφαλής τους στις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται, okay, όπου εκεί οι εταιρείες κάνουν μια σειρά από διευκολύνσεις με κάποιες δόσεις, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν να τα φέρουν βόλτα, και εκείνοι οι οποίοι είναι κακοπληρωτές από άποψη. Και θα μου πεις γιατί το λες.
1: Και αλλάζουν εταιρεία από εταιρεία σε εταιρεία για να θολώνουν σαν τη σουπιά που ρίχνει το μελάνι τα νερά.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το λες, γιατί συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ήταν 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 1,5 δις ήταν χρήματα, ήταν χρέη τα οποία άφηναν καβάντζα, άφηναν φέση οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες. Έτσι έχουν αρχίσει και αποκαλούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι φεσώνουν τον ένα πάροχο, φεύγουν και πάνε σε άλλο πάροχο. Έλα όμως που δεν είναι έτσι απλά, δεν είναι 3,3 δις που, ας υποθέσουμε, εγώ αποφάσισα να μην πληρώσω, αν εγώ εκπροσωπώ όλους αυτούς τους κακοπληρωτές. Είναι ότι αυτό το βάρος τελικά πέφτει σε σένα και στον ακροατή
1: που
0: μας,
1: συνεπής.
0: Που είναι συνεπής. Και μάλιστα η αρμόδια ρυθμιστική αρχή κάθισε και το υπολόγισε αυτό και έχει εκτιμήσει ότι είναι περίπου 6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι στο σπίτι μας κάνουμε συντηρητική κατανάλωση ρεύματος και είμαστε στις 400 κιλοβατόρες το μήνα, αυτή η αναγωγή ισοδυναμεί με 23 ευρώ. Δηλαδή στα 400 ευρώ που πληρώνουμε, τα 23 είναι το παραπανίσιο φέση που πληρώνουμε του κακοπληρωτή. Αν τώρα το 23 το πολλαπλασιάσουμε με τους 12 μήνες, αυτό βγάζει 283 ευρώ. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αν πάρω μια μικρή.
1: Δεν είναι και λίγο όταν δεν μας περισσεύουν.
0: Να το κάνω αλλιώς. Ας πάρουμε ένα φούρνο. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να μην τα πω και καλά, μπορεί να καίνε περισσότερο η φουρναρεία, αλλά αν υποθέσουμε ότι ο φούρνος καίει 3.000 κιλοβατόρες την ώρα, το μήνα, αυτό του δίνει μια επιβάρυνση 177 ευρώ το μήνα. Επί 12 πάμε στο 2.124 ευρώ. Να σου δώσω και μια άλλη οπτική. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορέσει να τα επιβαρυνθεί μόνος του. Θα τα περάσει στο κουλούρι, θα τα περάσει στο μπισκότο, θα τα περάσει στο προϊόν.
1: Είναι αλυσίδα αυτό.
0: Άρα θα μας έρθει διπλό το καπέλο πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα προβληματίσει.
1: Δεν μπορούν να
0: αρκετούς.
1: Κάνουν διασταυρώσεις.
0: Έχω
1: στοιχείων.
0: Την εντύπωση ότι θα γίνει. Θα
1: από
0: γίνει,
1: εταιρεία σε εταιρεία.
0: Έχω την εντύπωση
1: να
0: ότι θα φτιαχτεί ένα τηρεσία, ας το πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μια μαύρη
1: μια
0: λίστα.
1: Μια ταυτότητα καταναλωτή.
0: Έτσι ώστε να μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί στο μέλλον και να.
1: Και να μην τους εγγράφουν σε άλλες εταιρείες αν δεν αποπληρώσουν τα χρέη στην προηγούμενη.
0: Κοίταξε, και πάλι εδώ δεν μπορούμε να το δούμε άσπρο μαύρο. Τελειώνω όπως ξεκίνησα. Υπάρχουν κάποιοι καταναλωτές, κάποια νοικοκυριά που εκ των πραγμάτων δυσκολεύονται. Άρα θα πρέπει κάποιος να το δει αυτό το πράγμα και να μπορέσει να τους ξεχωρίσει απομονώνοντας εκείνους που από άποψη δεν πληρώνουν.
1: Η ευαισθησία και ο ανθρωπισμός ας μην γίνει η παγίδα των επιτηδίων στους συνεπείς.
0: Αναμφίβολα, θα συμφωνήσω μαζί σου, απλά μην πάμε και στην άλλη άκρη.
1: Ναι, της αναλυσίας, πραγματικά, το καταλαβαίνω, έτσι. Του κόβεις το ρεύμα και να τον αφήνεις χωρίς φως και ζέστη, χειμώνα καλοκαίρι, ζέστη δροσιά.
0: Θέλει μια σειρά από κριτήρια που θα μπορείς να λαμβάνεις υπόψη όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να μην αδικηθούν κάποιοι, αλλά και να μην διευκολύνονται κάποιοι άλλοι να λειτουργούν σε βάρος μας.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Σε συμφωνία κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών Κορεπέρ για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ξεπεράστηκε το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Ο συμβιβασμός προβλέπει περιορισμένη εξαίρεση για τις μεταφορές LNG σε τρίτες χώρες και τις σχετικές αγορές, εφόσον αφορούν συμβόλαια που είχαν συναυθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τη Μαύρη Επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις επιζησάντων.
3: Δεν θα φύγουνε. Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
4: Τα εγκαύματά μου είναι πολύ σοβαρά. Μου λείπει μυϊκός στός από την δεξιά μου πλευρά. Είχα πάθει 8 ψεμικά σοκ. Έπαθα νεφροπάθεια, κάνω 3 φορές την εβδομάδα αιμοκάθαρση. Έπαθα θρομβώσεις στο αριστερό πόδι. Έχω βάλει μπαλονάκι, έχω βάλει στέντ με 4 αγκιακές επεμβάσεις. Έχασα την ακοή μου και συνεχίζω να ζω.
5: Να πούμε ότι δεν έχουμε τελειώσει, παρότι σήμερα εντός αγωγικών παραγράφεται το πλημέλημα. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
6: Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Συμπληρώνονται σήμερα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Μια ανίποτη τραγωδία που στοίχησε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος. Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμηση της ευθύνης της πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το 112 σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές, το δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη. Τα ενέργεια μέσα από 61 που ήταν το 2019, ανέρχονται πλέον σε 85, ενώ τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Καθιερώθηκαν ακόμη οι εναέριες περιπολίες με drones που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Μόνο κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ.
1: Το ζήτημα αναφέρθηκε και στη μαύρη επέτειο και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Δική μου δέσμευση είναι η μάχη αυτή να μην σταματήσει ποτέ, αν δεν υπάρξει δικαίωση.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ο καθομολογίαν δολοφόνος του. Πρόκειται για έναν άντρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη στην οδό Αχαρνών. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ο 73χρονος αποχώρησε από την πλατεία Βικτωρίας και μπήκε στην πολυκατοικία μαζί με τον συλληφθέντα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 24 ώρες, Λίνα, τα στελέχη των ανθρωποκτονιών κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δολοφόνο του ποινικολόγου. Τον οδήγησαν στον 11ο όροφο και εκεί μπροστά στα 11 στελέχη της διεύθυνσης του οργανωμένου εγκλήματος, ο δράστης, Λίνα, έσπασε και ομολόγησε. Περιέγραψε τη γνωριμία του στην πλατεία Βικτωρίας, το ποτό που ήπιαν και τη μετάβασή του στο διαμέρισμα του δικηγόρου στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μεταξύ 1 και 2 τα ξημερώματα υπήρξε ένας διαπληκτισμός και στη συνέχεια ο δράστης με αγριότητα τύπησε το θύμα με μανία, θα μπορούσα να πω, Λίνα, στο κεφάλι, το σώμα, με μπουνιές και κλεισιές. Δεν δίστασε μάλιστα να τον αρπάξει από το κεφάλι και να τον χτυπήσει στον τοίχο. Κοίταγε με μανία, Λίνα, το κεφάλι του άτυπου του ποινικολόγου στον τοίχο. Ενώ λοιπόν είχε πέσει νεκρό στο πάτωμα, φεύγοντας, άρπαξε το κινητό του, το λάπτοπ του 73χρονου, τα οποία και πούλησε αμέσως μετά το έγκλημα για να βγάλει χρήματα. Εκείνο ωστόσο που προκαλεί πραγματικά σοκ και τεράστια ερωτηματικά, Λίνα, για την λειτουργία των μηχανισμών, είναι το παρελθόν του δράστη. Όπως αποκαλύπτεται, ο κατηγορούμενος είχε αποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο διαφορήθηκε τότε σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε με την τελεσίδικη απόφαση να το επιδίδεται στα τέλη του 2025. Τώρα, βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, μετά την απόρριψη του ασύλου, δίνεται περιθώριο 30 ημερών στον αιτούντα προκειμένου να εγκαταλείψει τη χώρα. Κάτι που φυσικά δεν έγινε ποτέ. Οι περισσότεροι άλλωστε, Ελλήνα, αυτό κάνουν. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Ο Αιγύπτιος αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε, καθώς είχε δηλώσει, Λίνα, στην υπηρεσία ασύλου 4 διαφορετικές διευθύνσεις. Και και δυστυχώς κυκλοφορούσε ελεύθερο στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι που η ανεμπόδιστη, θα μπορούσα να πω, την απορία του κατέληξε στη γερή δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου.
1: Ήταν σαν ένα προδιαγραφέν έγκλημα πλέον, ενώ η τάση και η δράση του μοιραία θα τον οδηγούσε σε αποτρόπες πράξεις, από ό,τι φαινόταν εξ αρχής. Άρα έπρεπε να έχει συλληφθεί πολύ νωρίτερα ο άνθρωπος αυτός πριν αφαιρέσει ζωές.
9: Ακριβώς, Λίνα. Είναι μια τρύπα στο σύστημα που τη συζητάμε και την ξανασυζητάμε και προσπαθούν να βρουν μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα. Δεν είναι μόνο η Αλοδαπή, αλλά τώρα τυχαίνει να μιλάμε για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που βρίσκονται στη χώρα, που αιτούνται άσυλο, που παραμένουν, που υπάρχουν όλα αυτά. Βέβαια, κάποιος το κοιτάει και κοινωνικά το θέμα, αλλά πρέπει να μπει σε μια σειρά όλα αυτά, γιατί έχουμε δει αυτούς τους ανθρώπους να καταλήγουν και να κάνουν τέτοια σιγερά εγκλήματα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτούν όλοι οι πολίτες, αλλά και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί που πραγματικά αιτούνται και δικαιούνται ένα άσυλο, να προστατεύονται και αυτοί, αλλά και οι πολίτες της κάθε χώρας στην οποία βρίσκονται και ζητούν.
1: Και τους φιλοξενεί. Ναι. Μάλιστα. Τους Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανακοίνωσε την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος που αφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης και ότι αντιθέτως επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση αυτή θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί των προτινόμενων άρθρων. Θύελλα προκάλεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Άδωνης Γεργιάδης. Ο πρώην γαλάζιος βουλευτής ισχυρίστηκε ότι έχει μηνύματα στο κινητό του από τον Υπουργό Υγείας που αποδεικνύουν ότι η υπόθεση Νοβάρτης πρέπει να ανοίξει ξανά, εμπλέκοντας εκ νέου τον Υπουργό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεργιάδης απάντησε στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, μιλώντας στον Αλφα Radio 89 και τον Γιώργο Ευγενίδη, όπου υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή έχουν ήδη εξεταστεί και αρχιοθετηθεί από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα, σχολίασε και το αίτημα του Πασόκ για την παρέτησή του και την άρση της ασυλίας του Μάριου Σαλμά. Πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
10: Πώς είχε γίνει η κόντρα αυτή με τον κύριο Σαλμά? Μία μέρα σε μία εκπομπή στο Κόντρα είπε ότι ο Γεωργιάδης έχει στήσει ένα διαγωνισμό για τα νοσοκομιακά απόβλητα και παίρνει εκατομμύρια από τα απόβλητα. Εγώ το πώς είναι αυτό, δεν είπα να κάνω διάλογο, του έκανα κατευθείαν μήνυση. Μετά μου έκανε ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, τον έκανα κομμάτια στη Βουλή, γιατί έλεγε εγώ θα πέταν ψέματα να του έκανα. Δηλαδή έφυγε τρέχοντας. Και χθες ήρθε στη Βουλή και ξέχασε τελείως όλες τις αρχικές του καταγγελίες, για τις οποίες του έχω κάνει μήνυση, και ανέσυρε το ξαναζηταμένο φαγητό της Νοβάρτης. Θα περίμενε κανείς ότι ο κόμμα που άκουγε από κάτω θα καταλάβαινε ότι όταν κάποιος έχει μηνυθεί για μια καταγγελία του, για αυτή την καταγγελία δεν λέει απολύτως τίποτα και παρέχει μια υπόθεση προ 15 ετών, ότι κάτι περίεργο συνέβη την ιστορία. Οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στο μένος τους εναντίον μου σήκωσαν ψηλά τη σημαία των δίθεν καταγγελιών χθεσινών Σαλμά κατά τρόπο σχεδόν κωμικό. Ο κύριος Μάτζος είναι και δικηγόρος και επειδή τον συμπαθώ θα του πω ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος και να μην διακινδυνεύει τη σοβαρότητά του και το κύρος του με τέτοιες αστειότητες μόνο και μόνο γιατί μισεί εμένα ο Ανδρουλάκης και ο Δοδονής. Και τα δύο πράγματα που ανέφερε ο κύριος Αδούμας συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία Νοβάρτης. Εγώ είχα παρακαλέσει τότε τον κύριο Φρουζή, γιατί μια φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα.
11: Κυρία Φραγκάκη, συνάδελφος η Εύη Φραγκάκη.
10: Σωστά. Το mothercare.gr. Και ο Σαλμάς δεν ήταν επιστολικό. Είπε ότι εγώ να το δούσα με μια για να με προβάλλουν.
11: Όχι. Παίρνει διαφήμιση.
10: Μας παρουσιάζει κάποιο άρθρο του mothercare.gr υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη. Λέω ότι το mothercare.gr δεν είναι ποτέ για μένα γιατί δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τη μητρότητα.
11: Υπήρχε στη δικογραφία της Νοβάρτης
10: με SMS. Φυσικά. Είναι από το κινητό μου τηλέφωνο όταν το είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκη. Άρα το σοβαρό θέμα για τον κύριο Μάτζιο έχει αρχαιοθετηθεί. Η ιδέα ότι ένας πρώην υπουργός και βουλευτής παίρνει τα μηνύματα από αντελάσματα βγάζει στον αέρα, εγώ μου φαίνεται πολύ δεύτερο από την αλήθεια. Αλλά να σου δώσω ίσως είναι και παράνομο. Η ουσία είναι, μου λέει γιατί κατέστησε το μεγάλο και λέω ότι το χρωστούσα την εποχή που δεν υποχώρησε ο Γκυρμού του Λουπάκη. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και τι είπε τώρα ο Σαλμάς, ότι εγώ καθοδηγούσα τον Αναστασία για να μην δει την αλήθεια.
12: Και τι είπε το Πασόκ, ότι θα ξανανοίξει ο φάκελο Νοβάρτη, γιατί τελικά οι ψαδομάρτυρε που είναι καταδικασμένοι λένε την αλήθεια. Δεν λέγαμε ψέματα. Δηλαδή οι ψαδομάρτυρε που κατηγορούν τον Βενιζέλο για κλέφτη, λένε την αλήθεια. Και ο Σαλμά δίνει τη μάχη να μην έρθει η ασυλία του, χάνει και αυτή τη μάχη, τι έρθει η ασυλία του, και μετά έκανε αυτή την αθλειότητα που έκανε αυτό για να μην έρθει η ασυλία του. Σήμερα δείτε από το σέλιδο του τύπου, θα νομίζει κάποιο ότι έχει έρθει η δικιά μου ασυλία. Δεν έκανε τώρα να το μιλήσει ο Σαλμά, τώρα δεν έχει το σπουδαίο πρόσωπο. Ή θα μου ζητήσει συγγνώμη, θα το δικάσουμε, δεν υπάρχει άλλη πέρα περιθώριο. Τώρα αυτά που είπε χθε είναι πραγματικέ ανοησίε. Ο κατήφορο του Πασόκ δεν έχει προηγούμενο. Καλά δεν τρέπεται να μιλά καθόλου. Δεν έχει τον φραγμό. Το Πασόκ επί 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη και χθε μα είπε να ξαναβγεί πέσω το αρχείο.
1: Στην παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι η παραπομπή του και προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών ατόμων, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Παπαγεωργίου και το τότε επικεφαλής Τροχιάς και Πυροσβεστικής του κ. Παλάρα και του κ. Χαρακόπουλου. Παράβαση καθήκοντος είναι το αδίκημα, είναι πλημέλημα, ζητάνε οι συγγενείς να γίνει κακούργημα, το ζητάνε κάθε φορά που πηγαίνανε στην ειδική ανακρίτρια για την υπόθεση. Εδώ, σε αυτή την εισαγγελική πρόταση, αντιλαμβανόμαστε, έτσι όπως έχει προκύψει από το αποδεικτικό υλικό, κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά, πού στέκεται αυτή η εισαγγελική πρόταση? Στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι ενώ ψάχνανε οι αρχές τις ορούς και ψάχνανε και αγνοούμενους, έφυγαν 300 κυβικά χώμα σε ένα χωράφι. Και ενώ δεν έπρεπε. Στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι όλες οι ενέργειες γίνανε εν αγνία της αρμόδιας δικαστικής αρχής εν προκειμένου εκείνη την περίοδο της Λάρισας, που ήταν η πρώτη ανακρίτρια που είχε αναλάβει τακτική ανακρίτρια. Μετά πήγε η υπόθεση σε φέτη ανακριτή. Η οποία μάλιστα έχει δώσει κατάθεση και έχει πει ότι όλα όσα γίνανε δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Δεν με ενημέρωσε κάποιος, δεν μου είπε κάποιος για κάποια ενέργεια που πρέπει να κάνουμε. Στέκεται επίσης ένα άλλο βασικό σημείο. Ότι έγιναν συσκέψεις δύο φορές του συντονιστικού οργάνου και δεν υπήρχε καμία απολύτως απόφαση για επέμβαση στο χώρο. Ο κ. Τριαντόπουλος βρέθηκε στο χώρο και με εντολή του Πρωθυπουργού, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση και υπάρχει σε δημόσιες δηλώσεις, γιατί αναφέρονται οι δημόσιες δηλώσεις που γίνανε εκείνη την εποχή, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα επέβλεπε όλη τη διαδικασία. Γίνανε πράγματα, γίνανε ενέργειες, έφυγε υλικό, στρώθηκε με χαλίκι ο τόπος, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εντολή από κάποιον. Και χωρίς να έχει δώσει παραγγελία ανακριτική αρχή. Αυτό λέει η εισαγγελική πρόταση. Και τι λέει η εισαγγελική πρόταση? Με τις ενέργειές σας αλλοιώσατε τον χώρο, επομένως χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σε βάρος των παθόντων, δηλαδή των συγγενών των θυμάτων, τα οποία θα ήταν χρήσιμα στις δίκες τις ποινικές που ήρθαν. Βεβαίως αυτή η πρόταση είναι πρόταση. Θα δούμε αν αρχές φθινοπόρου, αν το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου υιοθετήσει αυτή την πρόταση. Πάντως μιλάμε για 5 κατηγορούμενους. Οι 3 τώρα χαμηλόβαθμοι πυροσβέστες που κάναν και την ελιπέστατη, όπως αναφέρεται, πραγματογνωμοσύνη, την αρχική, διαχωρίζεται, ο εισαγγελέας ζητάει να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς και να πάνε στην Λάρισα να δικαστούν εκεί σε βαθμό πλημελήματος πάλι. Θα δούμε τώρα αρχή φθινοπόρου ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, Λίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης.
14: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
15: Το λέω με την επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Δηλώσεις έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Ένα κακούργημα δηλαδή, για το οποίο οι διώξεις υποβαθμίστηκαν πλειοψηφία.
1: Την πολιτική επικαιρότητα, τόσο για το θέμα των τεμπών, όσο και για τις καταγγελίες Σαλμά, σχολίασε μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, αναπληρωτής τομάρχης εξωτερικής πολιτικής. Δεν λειτουργούσε, όπως είπε αυτόνομα, ο κ. Τριαντόπουλος, ενώ για το για το θέμα του κυρίου Σαλμά και την κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και το σκάνδαλο Νοβάρτης, εκτίμησε πως υπάρχουν και άλλα στοιχεία και άλλα γεγονότα τα οποία βρίσκονται στα χέρια του κυρίου Σαλμά και με τις τελευταίες εξελίξεις πρέπει να το δούμε να έρχονται στη δημοσιότητα και στο φως.
16: Ας μην πούμε τίποτα για τον κύριο Τριαντόπουλο ως φυσικό πρόσωπο. Ας πούμε όμως για τον κύριο Τριαντόπουλο ως υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε όλοι και αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά στα γεγονότα εκείνη τη στιγμή και οι πολίτες ότι η χρονική στιγμή αυτού του τραγικού γεγονότος συνέπεσε με μια εκλογική, προεκλογική διαδικασία. Άρα αυτό έχει λάβει υπόψη και η εισαγγελία. Οι δράσεις οι οποίες έγιναν από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό στη συγκεκριμένη στιγμή, ώστε με πολύ μεγάλη παρέμβαση να μπορέσουν να περάσουν στο αφήγημά τους η τότε κυβέρνηση που εξυπηρετούσε την προεκλογική της δράση. Άρα, επάνω σε αυτά τα γεγονότα δεν μπορεί κάποιος να λειτουργήσει αυτόνομα, κανένα πολιτικό μέλος, κανένα μέλος της κυβέρνησης, πόσο μάλλον ο ίδιος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Αυτή είναι η θέση του πραγματικά. Να εξυπηρετεί το φάκελο, την ατζέντα, την κυβερνητική πολιτική ενός προέδρου κυβέρνησης. Αυτό είναι ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργό. Και αυτό φαίνεται ότι εξυπηρέτησε εκείνη τη στιγμή. Πιστεύουμε και νομίζω ότι δεν κάνουμε λάθος σε αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία και άλλα γεγονότα τα οποία βρίσκονται στα χέρια του κυρίου Σαλμά και με τις τελευταίες εξελίξεις θέλουμε να δούμε να έρχονται στη δημοσιότητα και στο φως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συνεχίζεται η αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, του πρώην Προέδρου, και τις βολές που έριξε για την ακολουθούμενη πολιτική του κόμματος, την οποία χαρακτήρισε περιχαράκωση. Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα τώρα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
4: Καλό μεσημέρι, και σήμερα σε λίγη ώρα ξεκινάει και η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Είδαμε και χτες ότι υπήρξε μια έντονη αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Φάμελο, που επέλεξε να μην παραδώσει την έδρα του, λέγοντας ότι ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Προκαλεί επίσης εντύπωση, όπως αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, ότι επικαλείται την αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση στην έδρα. Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους. Ο κύριος Φάμελος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα, και μάλιστα σημειώνουν ότι επειδή ακριβώς ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Όπως παραδείγματος χάρη ο Αλέξης Τσίπρας, που πριν καν δημιουργήσει τον καινούργιο φορέα, είχε παραδώσει την έδρα. Από εκεί και πέρα λέει ότι επιλέγει την αποχωρήση από το κόμμα, κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση πρόεδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κριτική που του ασκείται είναι σφοδρή για το γεγονός ότι κρατά την έδρα ο κύριος Φάμελος. Ο ίδιος βέβαια από την πλευρά του λέει ότι οι βουλευτές εκλέγονται βάσει συγκεκριμένης πολιτικής και οι ψηφοφόροι επιλέγουν βουλευτές, και ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απομακρυνθεί από το μοντέλο που ανήκε όταν ήταν και ο ίδιος, αλλά και όταν ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, και γι' αυτό το λόγο ασκεί και αυτή την κριτική από την πλευρά του, εξαπολύει βολές ο Σωκράτης Φάμελος για την περιχαράκωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να κάνουν αυτή τη φυγή προς τα μπρος, προσπαθούν να βρουν τα βατήματά τους, όπως είπαμε έχουν και την πολιτική γραμματεία, και μάλιστα είχαμε και μια επικοινωνία της Ρένας Δούρου με τον Νίκο Κοτζιά, τον πρώην υπουργό και επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Πράττω. Αν θυμάστε, υπήρχαν πολλές φορές κάποιες πληροφορίες για το αν θα γινόταν ένα συνεργατικό σχήμα και αν θα ήταν ο κύριος Κοτζιάς και η κυρία Κατσέλη, έβρισκαν μια θέση. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ξεκινάει ένα κύκλο επαφών, θεωρώντας ότι μπορεί να μην υπηρετώντας ένα μοντέλο της προοδευτικής, ας πούμε, παράταξης που θα μπορούσε να ενώσει κάποιες δυνάμεις. Έτσι λοιπόν είχαμε αυτή την επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Άλλωστε ήταν και υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και όταν ήταν περιφερειάρχης η κυρία Ρένα Δούρου, και οι επαφές και μεταξύ τους σχέσεις και πολιτικά είναι συγγενείς, και οι προσωπικές σχέσεις είναι σε καλό επίπεδο. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δείξει ότι δεν κρατά και δεν μένει στον κύκλο της εσωστρέφειας, δεν μένει εκεί που ήταν, και μάλιστα, για να πούμε κιόλας και σε επίπεδο ειδησιογραφίας, είναι και πολύ ψηλή τόνη αναφορικά με την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και του κυρίου Αγοραστού σε δίκη για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Και μάλιστα, όπως λένε, αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή δικαστική εξέλιξη, την οποία όλοι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Την ίδια στιγμή όμως καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα, όπως αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να εξηγήσει γιατί επέλεξε από την πρώτη στιγμή τη συγκάλυψη αντί τη πλήρου διαφάνεια και γιατί παρέπεμψε, πολέμησε, με συγχωρείτε, με τόση επιμονή όσου ζητούσαν να αποδοθούν όλε οι ευθύνε. Οι πολίτε απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλου, χωρί εξαιρέσει και χωρί καμία σκιά συγκάλυψη.
3: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα με τις αποφάσεις των οργάνων και τον τρόπο που θα πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος και πάρα πολύ χρόνο, Έφη Μπαρμπάτση. Να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Εδώ μίλησε στον Αλφα Radio 989 ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική απέναντι στον κύριο Φάμελο για τη στάση που κράτησε και τηρεί. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Κανείς δεν είναι υπεράνω βέβαια της παράταξης. Φάμελος έχει παραιτηθεί.
6: Ο κύριος Φάμελος.
5: Ο πρόεδρος και αν εξαιρετοποιήθηκε. Η βαρύνουσα σημασία είναι ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος, με τον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, ήταν πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος κοινωνικής ομάδας μέχρι πρότινος. Λυπάμαι με τις ενέργειες και τις κινήσεις που έχει κάνει. Ωστόσο, θέλω να σας κάνω ένα γενικό σχόλιο και για τις αποχωρήσεις οι οποίες γίνανε από συναδέλφους βουλευτές το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν είναι μοναδική. Yeah. Είναι ένα σύνολο αποχωρήσεων, το οποίο ουσιαστικά αποδυνάμωσαν την βουλευτική ομάδα. Ωστόσο, έχουμε καθήκον να αναπληρώσουμε αυτό το κενό. Για μας δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι πρόσωπα. Γιατί είναι μακριά από μένα αυτό που γινόταν παλιότερα, η στοχοποίηση των πρώην συντρόφων, των χθεσινών συντρόφων, γίνεται σημερινή εχθρή. Ωστόσο, επειδή προσωπικά γνωριζόμαστε, έχουμε ματώσει μαζί, αν θέλετε, έχουμε δώσει αγώνες, φέραμε αποτελέσματα. Ωστόσο, ως προς την πολιτική και την ηθική, αν το θέλετε, πράξη σε σχέση με το να κρατάς την βουλευτική σου έδρα, εκεί δεν μπορώ να σιωπήσω και να πω ότι ναι, μεν το Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα στο βουλευτή και λέει ότι δίνει την έδρα στο βουλευτή. Ναι. Ωστόσο, την έδρα δεν την πήρε κανείς επειδή λέγεται Αμανατίδης ή λέγεται Ευγενίδης. Την πήρε γιατί είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς σε ένα πρόγραμμα και σε ένα κόμμα το οποίο εκτέθηκε στις εκλογές. Ναι, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι και παλιότερα λέγανε για τους άλλους να το εφαρμόσουν και για τον εαυτό τους. Ωστόσο, ο καθένας θα δώσει λόγο και στη συνείδησή του και όλοι μαζί βέβαια στον κόσμο ο οποίος μας βλέπει.
6: Βέβαια, ο κύριος Φάμελος στη δήλωση αποχώρησης του λέει κάτι άλλο. Ότι εγώ δεν συμπράττω με λογικές περιχαράκωσης.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι απλώς δικαιολογία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει με λογική περιχαράκωσης, όπως και πριν από ένα χρόνο, όπως και στο συνέδριό του, η απόφασή του είναι να είναι καταλήτης των προοδευτικών συμμαχιών. Είναι άλλο να μετατρέπεις το κόμμα σου, ένα κόμμα σε αναμονή, ένα κόμμα αποθήκη στελεχών και μελών, τα οποία τα στέλνει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια μετά την συνέντευξη την οποία δόθηκε από τον αρχηγό της Ελλάς, που δεν θέλει καμία προγραμματική ή κάποια συμφωνία.
6: Το είπε με πολύ καθαρό τρόπο.
5: Δεν υπάρχει λογική στο να επιμείνεις σε αυτό το πράγμα. Το ταγκό θέλει δύο. Για να πέσει αυτή η κυβέρνηση, χρειάζεται καλαματιανό, δηλαδή θέλει αρκετούς σε αυτή την προσπάθεια να προσγειωθούμε, να βάλουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, ανάλογα με τον πόη μας όλοι, και να καθίσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις με ένα κοινό πρόγραμμα να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι μπορούν την επόμενη μέρα να αλλάξουν πολιτική κατεύθυνση στη χώρα. Γιατί η χώρα τραβά αρμενίζει, δεν είναι στραβός ο γελός.
3: Διευκρινήσεις σχετικά με τη δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου ότι μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα προχωρούσε στη σύλληψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε στον Αλφα Radio 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο αναπληρωτής τομάρχης εξωτερικών του κόμματος Παυσανίας Παπαγεωργίου.
7: Τι λέει εκπρόσωπος τύπου, ότι εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις και τα εντάγματα
6: του
7: δικαστηρίου. Για να φτάσεις σε μια τέτοια κατάσταση είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται αποφάσεων και διαβουλεύσεων των Υπουργείων Εξωτερικών και των σχέσεων που έχει η χώρα με μια οποιαδήποτε άλλη χώρα. Γνωρίζοντας και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιακών ενός Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει η πιθανότητα να ζητούσε να μην έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος πρόεδρος.
6: Άρα λέτε για να πω.
7: Ο ρόλος μιας χώρας, μιας οποιασδήποτε χώρας, δεν είναι να κάνει τον αστυνομικό. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος εάν δεν υπάρχει αποδοχή του. Θεωρώ ότι σε μια στιγμή όπου οφείλει η Ελλάδα, εφόσον ενημερωθεί για την έλευση του συγκεκριμένου ατόμου, του κυρίου Νετανιάχου, ότι θα εισέλθει στον ελληνικό αέριο χώρο και θα προσγειωθεί, οπότε μετά να είσαι υποχρεωμένος να ενεργοποιήσεις τη σύλληψή του λόγω του εντάλματος, θα υπάρξει μια συζήτηση πολύ πιο πολύπλοκα τα ζητήματα. Ναι, δεν είναι τόσο απλά. Δίκιο. Επειδή η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, ο κύριος Νετανιάχου δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα Το σημαντικό είναι μεταξύ των δύο χωρών οι διπλωματικές υπηρεσίες να έχουν τη σωστή σχέση.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48ωρο με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλάζοπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Τσατραφίλια να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε, Γιώργο.
8: Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας τον καύσωνα. Σήμερα είναι μια μέρα δροσερή, από αύριο όμως έρχεται μια κακοκαιρία, η οποία θα έλεγα είναι και λίγο ζωρική, με την έννοια ότι θα έχει έντονα φαινόμενα, θα έχει ρηπαίους ανέμους, θα έχει καταιγίδες, θα έχει χαλάζι, θα έχει και πολλούς κεραυνούς. Και επειδή έχουμε πολλούς λουόμενους τώρα και πολλούς παραθεριστές σε πολλές περιοχές και στις Ποράδες και στην Ανατολική Λαρίσα και στη Μαγνησία, εκεί φαίνεται να έχουμε έντονα φαινόμενα. Στη Χαλκιδική, στην Αττική, αύριο το απόγευμα προς το βράδυ, φαίνεται να έχουμε έτσι ισχυρές καταιγίδες με βροχές. Θα έλεγα ότι στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας είναι 4-5 περιοχές, όπως είναι οι Σποράδες, η Χαλκιδική, η Μαγνησία, η Λάρισα και η Εύβοια. Ωστόσο, η Αττική, επειδή είναι μια περιοχή με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και δεν χρειάζονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής για να δημιουργηθούν προβλήματα, νομίζω θέλει προσοχή και η Αττική αύριο. Να σας πω ότι θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους, άρα λοιπόν να προσέχουμε για κλαδιά, δέντρα και πτώσεις αντικειμένων. Για αύριο το μεσημέρι μιλάω, μέχρι το Σάββατο το πρωί. Επίσης και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα έχει έτσι έντονα φαινόμενα. Μια κακοκαιρία η οποία θα είναι εξπρές, Σάββατο μεσημέρι ξεμπερδεύουμε και από εκεί και ύστερα πηγαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο και μετά, το μεσημέρι και μετά, με καλό καιρό, με ήπιες συνθήκες και στη στεριά και στη θάλασσα και γενικότερα με δροσιές.
3: Ναι, αυτό θα συνεχιστεί, ναι, ή θα, ναι, έχουμε και άλλο κύμα καύσων αργότερα?
8: Δεν φαίνεται για κύμα καύσων. Δεν φαίνεται. Μια υποτονική μεταφορά ζέστης φαίνεται από την άλλη εβδομάδα. Δεν νομίζω να γίνει καύσωνα. Θα έχουμε, ας πούμε, λίγο έτσι, φυσιολογικά πράγματα μέχρι και αρχές Αυγούστου.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σήμερα το πρωί. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές φαίνεται να κυριαρχούν και τη φετινή χρονιά, καθώς άνοδος καταγράφηκε στα πολυτεχνία και τις σχολές πληροφορικής. Οι ιατρικές σχολές παρουσιάζουν σταθερή ζήτηση, ενώ αμετάβλητες παρέμειναν οι βάσεις στις οικονομικές σχολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νομικές εμφανίζουν οριακή πτώση. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, ανάψε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε το πρωί υπό την Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με πάλιους στόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ για το μεταναστευτικό, ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως οι μεταναστευτικές ροές έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανακοίνωσε την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης. Αντιθέτως, επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί των προτινόμενων άρθρων. Καλπάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα λόγω και της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια και πάλι η τιμή του μαύρου χρυσού στα 98,73 δολάρια το βαρέλι, πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Φωτιά ξέσπασε στα Ινόφυτα σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Τωμάς, στην Τανάγρα Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν πριν από 8 χρόνια τη ζωή τους από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Θα τελεστεί το απόγευμα επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στον εισαγγελέα θα μεταχθεί σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στην αστυνομία πως προηγήθηκε καυγάς. Ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα για σέλγια σε βάρος ανήλικης. Ένα ελικόπτερο του Τσεχικού στρατού με 5 στρατιώτες επιβαίνοντες συνετρίβει στην Ανατολική Τσεχία, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο στρατός της χώρας, το ΕΞ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο της πτώσης σε στρατιωτική βάση 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πράγας. Στις 8 το βράδυ, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Νυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια περιοδικά, τις σποράδες και την Εύβοια, θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Alpha 989 με την Ελσα Ψάριδη.
1: Και τον Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ, πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Πώς είστε?
1: Ωραιότατα, θα έλεγα.
0: Χαίρομαι για εσάς.
1: Δρόσησα κιόλας.
0: Δρόσησα. Ότι δρόσησα. Κατά πολλές συνθήκες, βέβαια, δεν έλεγα με τη δρόσα, επειδή περάσαμε αυτό που περάσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες. Δύο-τρεις που.
1: Λίγο το έχεις αυτό. Ναι. Πόσες μέρες?
0: Ξεροψηθήκαμε.
1: Ένα τριήμερο της φωτιάς στην κυριολεξία.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Άμα δεν υδρώσει τη φανέλα.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Άμα δεν υδρώσει η μασχάλη. Έτσι δεν είναι. Γιατί γελάτε, παιδιά?
1: Γελάμε, γιατί κάνουμε
0: αυτά που γίνονται ανάμεσα στην κοιλιά και στο στομάχι, αυτά που δεν μαυρίζει τον ήλιο. Έτσι, γιατί, παιδιά? Όλα μέσα στη ζωή.
1: Και στα παιδάκια συμβαίνει αυτό.
0: Έχουν τα παιδάκια.
1: Τα τσουποτά. Όχι όλα.
0: Την κοιλιά του φορτηγατζή.
1: Αυτά τα στρογγυλά, ρε παιδί μου. Πού το τρώνε το φαΐ?
0: Το τρώνε. Τι γίνεται? Λίγο ζέστη έχει εδώ μέσα.
1: Έχει λίγο ζέστη. Όχι εδώ μέσα.
0: Γενικά. Έχει υγρασία. Τι έχει?
1: Έχουμε μείνει στο χθεσινό καιρό εδώ.
0: Ναι, γιατί?
1: Δεν ξέρω, θα δείξει. Θα το φτιάξουμε, Δημήτρη. Θα πούμε να πράγματα στη θέση του.
0: Προσεχώς καλύτερα.
1: Ναι, προσεχώς καλύτερα. Κίνησε τίποτα?
0: Είχε λίγο.
1: Είπαμε, δεν αδειάζει η Αθήνα. Μην περιμένει.
0: Δηλαδή σε κάποια σημεία ήταν.
1: Στο ανέβα, στο κατέβα είναι ωραία.
0: Ναι. Για να δω. Να χαρώ τουλάχιστον μετά.
1: Καλά, περίμενε, θα σου πω κιόλας. Μην παίρνεις και όρκο. Είπαμε και μια κουβέντα στην απέση κάτω. Αλλά συνήθως τα μεσημέρια, ειδικά αυτή την εβδομάδα. Μετά το σουκού το που φύγαν όλοι. Τίποτα. Αεροδρόμιο, το λες?
0: Ναι. Για να δω.
1: Τίποτα, σου λέω. Αν εξαιρέσεις αυτό εδώ το κομμάτι του δείχνω, αυτό που λέω εγώ σταυρό.
0: Τον
1: κόμβο της μεταμόρφωσης. Που είναι τίποτα. Ένα δεκάλεπτο.
0: Δεν θα πρέπει να
1: λέω.
0: Έχει γίνει και αυτό το τραγούδι, ο κόμβος.
1: Ο κόμβος.
0: Έγινε ο άλλος της Κηφισίας. Γιατί
1: τώρα θα
0: γιατί.
1: Τον φτιάξουν, λέει. Κάνουν και έργα εκεί. Δεν θα προλάβει να γίνει
0: και παλιό.
1: Πέσει,
0: και σε αυτόν έχει γίνει. Έχει πέσει πόνος.
1: Δεν έχει πέσει. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Έτσι.
1: Γίνεται αυτό.
0: Πολύ.
1: Πολύ αναστεναγμός.
0: Πολύ.
1: Ειδικά σε αυτές τις γέφυρες που έχει από την Αττική Οδό προς τον Κηφισό. Κλάμα πολύ. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εκείνη μποτιλιάρεσε με τις ώρες, με τα φορτηγά, να έρχεται το πετρέλαιο όλο μέσα σου. Ναι, περνάς άσχημα. Αλλά λες να γίνει χθες που λέμε αυτό, να είναι μια ανάμνηση.
0: Αύριο έρχονται βροχουλές.
1: Βροχούλες.
0: Ναι.
1: Έχει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έκτακτο, η Έμι. Θα είναι βροχούλες δυνατές, θα είναι πλημμυροβροχούλες.
0: Η αρχή θα είναι λίγο.
1: Η Αττική είναι μέσα πάντως στα σημεία που θα πληγούν. Τώρα θα έρθει ο Τσοταρφίλιας αργότερα, θα μας δώσει όλο το χάρτη.
0: Σκέφτε τη υγρασία. Δηλαδή τώρα που καίνε εκεί η άσφαλτος, καίνε τα πεζοδρόμια, καίνε τα ταράτσες, καίνε τα πάντα. Θα πέσει και η βροχούλα.
1: Ναι, αλλά αφού από σήμερα πέφτει η θερμοκρασία και δεν έχει γίνει το 40.
0: Πέφτει από το 43 στο 35.
1: Τι λίγο είναι αυτό. 35 είναι η ανώτερη. Η υψηλή θερμοκρασία. Η χαμηλή είναι 20 λίγο το βράδυ. Αν έχει ρίξει και βροχή, μη σου πω θα θες ζακέτα. Μη σου πω. Εντάξει, καλά, μην κοιτάζεις έτσι. Λέμε και καμιά χαζομάρα. Να περάσει η ώρα.
0: Για ζακέτα να πάρεις.
1: Ζακέτα να πάρεις, Δημήτρη Αλφιέρη. Μανούλα.
0: Γλυκιά μανούλα. Ζακέτα να πάρεις.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, κατά τα άλλα?
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχω θέματα που συμβαίνουν γύρω-γύρω διάφορα. Δεν θα συζητήσουμε τώρα ξανά μανά για αυτά τα εγκλήματα, γιατί πραγματικά.
0: Άσε, δεν θέλω εγκλήματα.
1: Κάθε μέρα γίνεται και κάτι καινούριο και κάθε μέρα είναι και πιο τραγικό από το άλλο. Και πιο
0: να πούμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θες να πεις για την ασπίδα του Αχιλλέα? Για πες. Για το Οδυσσέα.
0: Χρήμα πέφτει.
1: Πολύ χρήμα πέφτει.
0: Πολύ χρήμα πέφτει.
1: Πολύ χρήμα πέφτει.
0: Από την άλλη όμως.
1: Θωρακίζει τη χώρα.
0: Ναι, θωρακίζει τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι με τη βοήθεια του Ισραήλ, γιατί από εκεί έρχεται η ασπίδα.
1: Η θωράκιση.
0: Ναι. Μ' αρέσει.
1: Και
0: τα δισεκατομμύρια είναι ωραία. Και η ασπίδα.
1: Είναι όλα ωραία.
0: Μια ασπίδα που στοιχίζει κάπου.
1: Άστε τώρα, η τσέπη σου θα πονέσει και θα πονέσει για χρόνια πολλά.
0: Λέω, τι είναι, λέω, να έχεις καλό γείτονα. Να μου πεις τώρα και οι άλλοι και
1: δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
0: Στη Βόρεια Ευρώπη που λέγανε ότι ήταν.
1: Ήτανε καλά.
0: Ήτανε καλά, είδα ξαφνικά αρχίζουν και τρέχουν και αυτοί.
1: Αυτοί τρέχουν πολύ περισσότερο γιατί ξεκινάνε και από το μηδέν, έτσι. Εμείς έχουμε μια παράδοση εξοπλισμών όλα τα χρόνια. Γιατί είχαμε, είχαμε τον γείτονα. Λόγο, ναι. Είχαμε τον γείτονα.
0: Και είμαστε, είμαστε και γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Από πού να το πάρει και από πού να το αφήσει. Αλλά ο Ξανατολάς.
1: Ο Ξανατολάς είναι ο top.
0: Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη, είχαμε και το State Department. Μια
1: το γείτονα και το γονέα δεν τον διαλέγει. Ναι. Σου κάνε.
0: Το γείτονα και το γονέα.
1: Ναι.
0: Κάτω γείτονα. Αλλάζει, άμα τον αντέχει.
1: Στο σπίτι. Στη χώρα, τι πω. Θα μετακομίσει, ναι, μεταναστεύσει. Τι θα κάνει.
0: Ναι, το μυαλό μου πήγε στο γείτονα. Το γείτονα,
1: γείτονα, ναι.
0: Πολύ κατάρα να έχει κακό γείτονα.
1: Άστο να πάει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μήπω τι πολυκατοικίε. Τι casting είναι αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει να μην υπάρχει ένα.
0: Τι
1: δεν
0: διαλέγει, είπε εσύ, τι δεν διαλέγει.
1: Γονεί και γείτονε. Κάσου γείτονε, κάτι επιλογή.
0: Και το συγκενολόγιο. Μαζί με
1: τους γονείς. Δεν ασχολείσαι και πάρα πολύ. Με τους γονείς δεν έχεις και πολλές επιλογές.
0: Καλά, με τους γονείς να αλλάξει.
1: Οι γονείς είναι γονείς. Αυτό.
0: Λέμε ότι.
1: Έτσι λένε. Mm. Σωστά, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν γονείς και γονείς.
0: Σωστά.
1: Αυτό βέβαια. Έτσι είναι.
0: Βέβαια, ο γονιός είναι γονιός πάντοτε.
1: Έφευγε.
0: Ενώ ο γείτονας.
1: Α, στο γείτονα τώρα. Σου λέω.
0: Παιδιά, ο Θεός να σας
1: φιλάει. Είναι τρελό ταχείο.
0: Να σας φιλάει από κακό γείτονα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή να είσαι μέσα στο σπίτι σου και να σκέφτεσαι πώς δεν θα έρθει σε ρήξη με τον γείτονα.
1: Σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Αβίωτο,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είμαι κι εγώ καλό παιδί όμως.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Θα του τη χαρίσει μία.
0: Είμαι
1: θα του τη
0: χαρίσει
1: δύο.
0: Ευγενής, αλλά μετά...
1: Θα το κάνει αντε και τρίτη φορά. Mm. Στην τέταρτη απασφαλίζει και το κάνει όπω το ανέκδοτο με τον γρίλο. Του παίρνει μπάλα πολλού. Mm. Αλλά τι να κάνει. Συμβαίνει αυτό. Και όσο πιο. Πολυπληθείς είναι οι πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες ή και περισσότεροι αυτοί που δεν θα θέλεις καθόλου για γείτονες. Αλλά τι να γίνει τώρα.
0: Τι να γίνει, ρε παιδιά.
1: Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες πολυκατοικίες.
0: Τι να γίνει. Εσείς έχετε καλούς γείτονες, ρε παιδιά. Στα μάτια είναι καλούτσα, τι κάνεις. Στον Πειραιά ήταν καλύτεροι γείτονες από τα βόρεια προάστια. Τι λέει. Λέγουμε για τους γείτονες. Στον Πειραιά που ήσουν, είχε καλύτερους γείτονες από ό,τι έχεις τώρα στα βόρεια προάστια. Πες το δυνατά να τα ακούσουν και οι γείτονες εδώ πέρα.
1: Καλύτερους, ε. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω
0: ναι,
1: να
0: μετακομίζεις. Ναι, δεν το φοβάσαι.
1: Βου πού έμεινες.
0: Φοβάσαι μήπως πας το απόγευμα αυτό και σου έχουν ρίξει το κουβά με το σαπουνάδα. Άλλο και αυτό να μην ξέρεις ποιος είναι ο γείτονας.
1: Πολύ σύνηθες. Και αυτό πια. Mm.
0: Εσύ.
1: Ενώ παλιά.
0: Στην Άγια Σοφία. Καλά, και είσαι αμανιάτικα που μένεις εσύ.
1: Τι. Δεν είναι καλοί οι γείτονες. Όχι. Κάτι κάνει εκεί με το ρούχο. Τι συμβαίνει εκεί, Δημήτρη. Είναι λίγο παράξενο.
0: Αγαπιούνται πολύ εκεί μεταξύ τους. Ναι. Είναι όμως δεμένοι στα δύσκολα είναι. Στα υπόλοιπα είναι. Ξέρεις, το νούμερο που παίρνουν πιο συχνά, ξέρεις ποιο είναι στο τηλέφωνο. Το 100.
1: Είναι στάνταρ. Έχει δουλειά η αστυνομία στη γειτονιά αυτή.
2: Μερικοί το λύνουν και μόνοι τους.
0: Α, μερικοί.
1: Αυτά φοβάμαι εγώ. Αυτά που τα λύνουν μόνοι τους. Αυτά είναι άστα. Ωραία, περνάμε, παιδιά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί θα μπορούσαμε να λέγαμε ξέρω άλλα πράγματα.
1: Όχι, δεν θέλω άλλα.
0: Έσω οικογενειακά.
1: Ναι.
0: Μέσα στην οικογένεια που επίσης υπάρχει φαγωμάρα.
1: Καλά. Και αφιανάχης.
0: Ναι, ναι, τουλάχιστον με τον γείτονα, τι σου είναι ο γείτονα, ένα ξένο.
1: Κλείνει και την πόρτα και τελειώσει.
0: Αν τσακώνει με συγγενεί ή να μην μιλιέσαι. Και το χειρότερο να μείνει στην ίδια πολυκατοικία. Με συγγενεί και να μην μιλιέσαι.
1: Ναι, το έχω δει αυτό που λες. Τι άσχημο.
0: Άσχημο.
1: Αλλά και τι να κάνεις.
0: Και ψυχοφθόρο.
1: Αυτά τα διαλέγουμε. Αυτά τα διαλέγουμε.
0: Κάτσε εσύ, άμα το σπίτι σου τώρα είναι εκεί και.
1: Και τι.
0: Του αλουνού από πάνω ή από κάτω.
1: Δεν τον νοικιάζεις να πας να μένεις αλλού.
0: Για να...
1: Τι είσαι, δέντρο.
0: Και να χαίρεται ο άλλος που φύγα εγώ.

0: και τον ενοχλεί. Ωραίο. Δεν το είχε σκεφτεί. Αλλά δεν ξέρω και τι σπίτι θα σε αφήσει αυτό.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Άστο τώρα προβλήματα, βάλαμε πολλά.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι κυλάει η ζωή μας. Ήρεμα για γαλήνια.
0: Γλυκό. Πολύ
1: λοιπόν,
0: γλυκό.
1: Παιδιά, καλοκαίρι έχει φύγει αρκετός κόσμος και καλά κάνετε και φεύγετε. Και πρέπει να πω ότι και φεύγετε καθημερινά. Και αυτό το βλέπουμε και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα.
0: Και τώρα, άμα
1: αλλά
0: ρωτήσεις,
1: και στο λιμάνι του
0: Πειραιά
1: και στο Λάβριο και στη Ραφίνα. Έχει έξοδο, ρε παιδί μου, έχει φύγει. Ο κόσμος φεύγει. Όπου φύγει, φύγει. Γιατί σου αποφεύγουν να φεύγουν Παρασκευές, Σάββατα που έχει πολλή κίνηση. Οπότε
0: καλό είναι αυτό, να μοιράζεται.
1: Ή κάποιοι κάτι έχουν πάρει άδεια, μπορεί από την αρχή της εβδομάδας, αλλά κάθονται, κάνουν τις δουλειές τους και σου λέει θα φύγω μεσοβδόμαδα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Με ηρεμία, να φτάσει χωρίς να έχω θέματα.
0: Εγώ αυτό το κάνω όλα τα χρόνια. Ποτέ δεν έχω φύγει Παρασκευή για διακοπές. Ποτέ. Για να αποφύγω αυτά. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, όλο τον Αύγουστο. Μη σου πω τις 20 Ιουλίου και 15-20 Ιουλίου και μετά έχουν όλες οι μέρες πικ και στις θαλάσσιες διαδρομές και τα αεροδρόμια. Δηλαδή πια το σκέφτονται πάρα πολύ αυτό, γιατί είμαστε και πάρα πολύ. Δεν βρίσκεις οπωσδήποτε Παρασκευή στήριο για οποτεδήποτε θες να φύγεις. Άρα θα το κάνεις Τρίτη, θα το κάνεις Τετάρτη, θα το κάνεις Πέμπτη. Συνήθως η επιστροφή είναι λίγο πιο μαζική από την αναχώρηση. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή τρώνε μέχρι και την τελευταία μέρα.
1: Ναι, γιατί,
0: και μετά το 15 σιγά σιγά βλέπεις και επιστρέφει πολλοί κόσμος.
1: Γιατί παραδείγματος χάρη, πόσο 15 είναι Σάββατο, 15 Αυγούστου.
0: Ναι. 16-17 θα γίνεται. Και
1: 16-17 θα είναι. Όλοι όσοι ανεξάρτητα πότε έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Και αυτός που πήρε μια εβδομάδα, και αυτός που πήρε δύο, και αυτός που πήρε τρεις εβδομάδες άδεια. Πάνω κάτω θα φύγουν ή 24 ή 17.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει.
1: Πιστεύω οι περισσότεροι θα βγουν 24, βέβαια. Θεωρώ.
0: Αν μπορούν, και εγώ στη θέση του 24 και παραπέρα, μου σου πω.
1: Ναι, δεν λέω ρε παιδί μου, οι Δευτέρες που είναι οι πιο.
0: Τώρα που δεν έχουμε τα άγχη με τα σχολεία, εμείς.
1: Εσύ, οι υπόλοιποι που τα έχουν.
0: Εμείς οι δυο, λέω.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις.
1: Εμείς έχουμε άλλα άγχη.
0: Εμείς έχουμε άλλα.
1: Ναι.
0: Κάθε ηλικία.
1: Όχι,
0: έχει τα θέματα τη.
1: Και τα επαγγελματικά. Τώρα ξέρω, η σεζόν ξεκινάει Σεπτέμβρη. Δεν πρέπει να είσαι εδώ πέρα.
0: Βέβαια. Εσύ θα λείπεις διακοπές?
1: Εγώ
0: όχι.
1: Θα λείπω διακοπές
0: μέχρι
1: όσο μου επιτρέπετε.
0: Αυτό, όλοι μας.
1: Όσο μου επιτρέπετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ακόμα και αυτό το ότι θα μπορώ να πηγαίνω έρχομαι. Καταλαβες.
0: Αν μπορείς να το κάνεις αυτό και αν.
1: Δηλαδή αν είσαι κάπου κοντά και μπορείς και πηγαίνω έρχεσαι. Και αυτό τέλος πάντων κάτι είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, για πείτε μας και εσείς, ρε παιδιά, φύγατε, είστε εδώ, φεύγετε, ετοιμάζεστε, πού θα πάτε. Αυτά είναι ωραία, τα καλοκαιρινά, ρε παιδιά. Αυτές είναι ωραίες.
0: Συγγνώμη που γελάω. Διαβάζω το μήνυμα της Ελένης. Ελένη, τώρα αυτό είναι trigger, καταλαβαίνεις. Μόλις το διαβάσω, θα αρχίσει. Θερμή παράκληση. Μην πιάσετε κουβέντα για φαγητά, πεινάω και οδηγώ.
1: Με αυτό που κάνεις,
0: Ελένη,
1: όμως,
0: την πάτησες.
1: Όχι, είναι
0: Ελένη,
1: σαν να μας λες. Ναι,
0: ξεκινήστε τις συνταγές.
1: Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό ποιο είναι?
0: Γεμιστά.
1: Γεμιστά.
0: Για πάντα. Και μουσακάς. Και ό,τι έχει μελιτζάνα. Και αχινός. Και
1: αχινό.
0: Πολλά θα πω. Αχινό, ναι, σαλάτα. Φορτηγά. Αυτά.
1: Ιώδιο.
0: Ναι.
1: Κοτόπουλο στο φούρνο.
0: Όχι, κοτόπουλο στο φούρνο ποτέ. Ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι.
1: Πώς θα λέγει, γεμιστά κολοκυθάκια.
0: Ελένη, ακούς.
1: Γεμιστά κολοκυθάκια.
0: Γεμιστά τα πάντα. Ό,τι είναι γεμιστό.
1: Γάρδο μακαρονάδα, αυτά. Εντάξει. Έτσι και έτσι.
0: Ναι.
1: Τζουτζουκάκια στο φούρνο.
0: Ό, είναι πιο χειμωρινό αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πω όχι.
1: Ελένη, για πες.
0: Ελένη, εντάξει.
1: Για πες.
0: Εντάξει.
1: Ελένη.
0: Ναι, πάμε break, εντάξει.
1: Για πάμε, γιατί πεινάς.
0: Βάλουμε κάτι στο στόμα μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις.

0: επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πόσα λεπτά, 24 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Α989. Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφυριστά. Μικρόφωνα. Τι ώρα περνάμε. Βγάλουμε καμιά φωτογραφία.
1: Πάντα θα βγάλουμε φωτογραφίες, αν φας προφίλ.
0: Έτσι,
1: να βίντεο να βγάλουμε.
0: Βέβαια, θα βγάλουμε και βίντεο. Θα έρθει ο τραφίλιος να βγάλουμε.
1: Φυσικά θα έρθει.
0: Θα φοράξουμε τη Φωτεινή μέσα.
1: Άστο, θα το σκηνοθετήσω. Μ' αφήνει.
0: Θα το ποστάρω όμως την άλλη Πέμπτη.
1: Όποτε θες εσύ. Εγώ θα σου πω. Εσύ διαλέγεις, δικά σου είναι τα social media. Αυτά εγώ θα κάνω φυσικά. Τα repost.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Έχουμε και επικαιρότητα.
1: Έχουμε επικαιρότητα. Εν μέρει αφορά και το δικό μας κλάδο.
0: Ένα λεπτό πριν να πούμε ότι η Ελένη απάντησε και είπε τα γεμιστά της.
1: Καλά, η Ελένη είναι ο δικός μας άνθρωπος. Με έχει καταλάβει εδώ περί τίνος πρόκειται.
0: Ελένη, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν το κλείνουμε έτσι.
1: Μην
0: φανταστείς. Τι είναι αυτό, τι είναι πατάτες γιάννητες, τρελαίνω για πατάτες γιάννητες.
1: Όλοι μας. Νομίζω αυτό το παιδικό σύνδρομο δεν θα το απολέσουμε ποτέ. Αυτό είναι το απόλυτο.
0: Οι σατανάδες είμαστε εμείς.
1: Εμείς ποιος είναι, εμείς είμαστε.
0: Επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και μας αρέσει να τρώμε.
1: Επειδή μας είπε, μας παρακάλεσε να μην.
0: Επειδή έχουμε καλή ψυχή.
1: Αναφερθούμε. Και εμείς τι κάναμε. Αλλά διάσαμε ένα μενού ολόκληρο. Τέτοιοι είμαστε. Μην μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, έχουμε τα Σούλα Παπα-Νικολάου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλά.
0: Γεια σου, τα Σούλα μας.
1: Αυτό μεταξύ μας το ξέραμε, αλλά κάποιος έπρεπε να το αποδείξει και να το βρει. Αλλά ας το πει τα Σούλα.
2: Ναι.
1: Τα Σούλα,
2: λοιπόν,
1: καλώς.
2: Καλό μεσημέρι. Λέει, ήθεσαν διαρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έκανε έναν έλεγχο για το πρώτο εξάμεινο του 2026 σε πόθεν έσχε. Και τι ανακάλυψε. Ανακάλυψε ότι 8.000 περίπου άτομα δεν έχουν δηλώσεις ποθανέσχες ή έχουν δηλώσει κάποιοι και είναι και με λευκές σελίδες. Η συνολική έτσι, απόκρυψη οικονομικών στοιχείων φτάνει σχεδόν το 1 εκατομμύριο, θέλω να σας πω. Και τώρα οι ιδιότητες έχουν σημασία. Είναι γιατροί του δημοσίου, είναι πολεοδόμοι, είναι δημοσιογράφοι, είναι συμβασίους του δημοσίου και θα πω εγώ και στελέχη αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, όσοι είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν υπόθεση, έτσι.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής, ότι εδώ είμαστε στο πρώτο στάδιο της έρευνας, δηλαδή έχουμε εντοπίσει κάποια πράγματα, θα τα στείλουμε στο ελληνικό συνέδριο και αναλόγως θα πράξει αν θα πρέπει να πάνε σε εισαγγελία. Θέλω να πεις να διευκρινίσω κάτι άλλο, γιατί το έτυχε σε συνάδελφο δικιά μας. Δεν δήλωσε υποθανέσχες, από παράβλεψη εντοπίστηκε, πήγε δικαστικά, δηλαδή ήταν κατηγορούμενη. Αθωώθηκε γιατί εξήγησε γιατί δεν έχει υποβάλει. Θέλω να πω δηλαδή ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ενδεχομένως και να υπάρχει κάποια παράβλεψη. Όμως, εκεί που υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσά και δεν υπάρχουν δικαιολογίες, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν λίγο τον ποινικό δρόμο.
1: Βέβαια, μα γι' αυτά θα συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα συζητήσουμε για κάποιον που απλά το αγνώρισε, το ξέχασε, δεν το θυμήθηκε αυτό.
2: Ναι. Το λέω για το 8.000 άτομα και το πόσο ακούγεται το άτομο.
1: Πόσα άτομα θα μείνουν στο τέλος, εννοείς, από όλα αυτά.
2: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε την πορεία.
1: Ναι, αυτή, εν τω μεταξύ, γενικά νομίζω ότι αυτή η ιστορία του πόθεν έσχες και ο τρόπος που υποβάλλεται, ο τρόπος που ελέγχεται αν και όποτε, είναι από μόνος του διάτριτος και έδινε το ελεύθερο, το παράθυρο σε πολλούς να μην ασχοληθούν.
2: Ναι, αλλά εγώ και εσύ που κάνουμε πόθεν έσχες, ξέρουμε. Ξέρει η υποχρέωσή μας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε ότι πρέπει να δηλώσουμε τα πάντα όλα.
1: Και αυτοί όμως που δεν κάνουν, σου λέει, όταν ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να με πιάσει το κράτος.
2: Ναι,
1: ο τρόπος εκεί θα είναι
0: ελεύθερο. Τώρα με τα καινούργια συστήματα όμως με το AI και τα λοιπά. Και
2: ακριβώς.
0: Το λογαριθμό.
1: Τώρα έχει αλλάξει το έργο που λέμε. Αλλά τα πολλά περισσότερα χρόνια που προηγήθηκαν αυτή τη διαδικασία.
0: Υπάρχουν λογαριθμοί. Τώρα...
1: Υπήρξε αυτή η νοοτροπία, δεν την έχετε ακούσει εσείς. Εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές. Γιατί εμείς είμαστε ένα κλάδο, είμαστε υπόχρεοι υποβολή.
2: Ο έλεγχος όμως μπορεί να σου δείξει πράγματα τα οποία δεν ξέρει που τα κάνει ο έλεγχος.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Και το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Όταν καταθέτει λευκή κόλλα.
1: Η λευκή κόλλα τώρα τι θα χτυπήσει
0: ο λογάριθμος.
1: Θα χτυπήσει. Θα χτυπήσει. Εάν ελεγχθεί. Γιατί σου λέει τα σούλα είναι για το πρώτο εξάμεινο του 26.
0: Ναι, όχι. Ο λογάριθμος λοιπόν έχει τη δυνατότητα να φωτογραφίσει τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Και κάθεται εκεί πέρα που βλέπει ότι δεν υπάρχουν δαπάνες ή είναι κάτι προκλητικό.
2: Ηθικό δίδαγμα.
1: Μάλιστα.
2: Όσοι είστε υπόχρεοι από φενέσχε.
1: Ναι, έστω και τώρα με το πρόστιμο. Εννοείται.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι για να παίζουμε με αυτά. Τα πρόστιμα είναι απίθανα νούμερα. Και μπλέκει κιόλα. Ναι.
2: Προφανώς. Θα δούμε την πορεία.
0: Και μιλάμε τώρα για 8.000 650.
1: Ναι, κάτσε να δούμε αυτοί οι πόσοι θα γίνουν στο τέλος.
2: Αυτό λέω, πόσοι κάτσουμε στο τέλος.
1: Μπορεί να είναι το μισό, μπορεί να είναι τρίτο, μπορεί να είναι 7.000. Περίμενε.
0: Είτε δεν υπέβαλαν ποθενέ και είτε είχαν καινή δήλωση.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλο το νούμερο, το συζητάμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και από ανθρώπους που ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν ποθενέσχες.
1: Mm.
2: Δεν είναι ένα καινούριο μέτρο. Α, δεν το ήξερα, το μάθα προσφάτως. Α, δεν είχα ιδέα.
1: Όχι.
2: Είναι χρόνια το ποθενέσχες.
1: Φυσικά, πάρα πολλά.
2: Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία.
1: Mm. Να είσαι καλά, τα σούλα. Μας ευχαριστούμε.
0: Πάντως, το τελευταίο διάστημα είδαμε και την άλλη, την άστεγη με την πισίνα.
1: Αυτή είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι, πολλά, πολλά,
1: αυτή
2: πολλά.
1: Είναι άλλη. Αυτή είναι επιστήμονας.
0: Καλά, η άλλη. Άστεγη με πισίνες και.
1: Αμέ.
2: Αλλοδαπή κιόλας. Ε.
1: Δεν στείλαμε. Τι συντάξει, το αλλοδαπή η Ελληνίδα δεν έχει σημασία. Η λαμογιά δεν έχει εθνικότητα.
0: Σε βρίσκουν πιο δύσκολα, εννοεί αυτό τα σουλά.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο σε βρίσκουν πιο δύσκολα. Βρίσκει σε. Ξέρω εγώ, Αμπέλη και κάνει σε εμά. Δεν είναι ιστορία.
0: Ναι. Σωστό κι αυτό.
2: Καταλαβαίνω.
0: Η υγεία του κορόιδου, τα σούλα μα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Να σε καλά.
0: Τα σούλα Παπα-Νικολάου.
1: Ποθενέσχες έκανες, είπαμε.
0: Πώς.
1: Ποθενέσχες.
0: Πάντα.
1: Διαχρονικά φορέ.
0: Διαχρονικά.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Άσε που είναι και μια ταλαιπωρία και αυτό. Πας, ζητάς να στράφω.
1: Εντάξει, είναι. Τώρα πια δεν πας.
0: Ναι, ναι, λέω ρε παιδί.
1: Παλιά το πρώτο ήταν, που ήταν και πιο αρχαία τα συστήματα και αυτά. Είχε πολύ τρέξιμο.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα είναι όλα αυτά αυτοποιημένα. Άμα θέλει κάποιο να σε ψάξει, σε ψάχνει.
1: Ναι, εγώ δεν βρίσκω νόημα σε αυτήν την δήλωση του ποθενέσχες, αν με ρωτά.
0: Τώρα πώς είναι οι συνθήκες έτσι που μπορεί
1: τώρα
0: να
1: είναι δηλωμένα τα πάντα. Ναι. Και άμα δεν τα έχεις δηλώσει, σε ελέγχει από αλλού. Εάν θέλει.
0: Έρχεται άλλο αυτό και σε.
1: Για δε. Τώρα ποθενέσχες για να βρίσκουμε τρόπους να πληρώνουμε ειδικούς κτλ. Εντάξει, τους πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να αυτοματοποιηθούν.
0: Χρόνο να έχεις.
1: Στην εποχή του Γκάβ είμαστε εδώ και χρόνια. Mm. Αυτά θα έπρεπε να είναι κάπως.
0: Μα γι' αυτό κιόλας η έλεγχη είναι πάρα πολύ εύκολη πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή να πέσει τζιμπίδα της ελεγκτικής αρχής. Αγαπημένη Φωτεινή Πιπηλή.
1: Έσκασε
0: μυτή.
1: Στο παράθυρο, γιατί πρέπει να κλείνει ώρα.
0: Τώρα θα δεις, ανοίξει και η πορτούλα.
1: Τώρα έχουμε εισόδους, καταλαβαίνετε. Για βάλε το σφινάκι να μην έχουμε διακοπές μετά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από αυτό που νιώθεις όταν σε πλαισιώνουν αγαπημένα πρόσωπα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να δείτε την έκφραση του Δημήτρη τώρα για να καταλάβετε τι εννοεί.
0: Νιώθεις γεμάτος, τέλος.
1: Καλά, γεμάτος σε πάντα.
0: Δεν πάει να έχεις πάει 15 γουρνοπούλες. Αυτό έτσι νιώθεις γεμάτος όμως τώρα. Όταν είσαι ανάμεσα αγαπημένα πρόσωπα. Και εγώ τώρα στη στιγμή έχω την αγαπημένη μου Έλισσα Ψαρίδη και την πολύ πολύ αγαπημένη με την οποία γνωριστήκαμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Όμως πραγματικά αγάπησα. Αγάπησα πραγματικά. Τη συμπαθούσα ως δημοσιογράφο, ως εκπρόσωπο της Βουλής, ως άνθρωπο ο οποίος έβλεπα το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπο. Όμως τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί της και μιλάω για τη Φωτεινή Πιπηλή, που είναι παιδιά ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Είναι ένα διαμάντι. Είναι στην κυριολεξία. Μπορεί να μην τρώει πολύ. Αλλά είναι μεγάλο διαμάντι όμως. Παρότι τα καράτια είναι τα πιο.
2: Σε πληροφορώ, έφαγα τώρα με τον εγγονό μου που πήγαμε στην Κηφισιά να φάμε το ωραιότερο σουβλάκι με κοτόπουλο γύρω, πολύ κρεμμύδι και ντομάτα. Μία υπέροχη σαλάτα και είμαι φουλ μέχρι αύριο το πρωί.
1: Αυτά είναι.
2: Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Έφαγε με πίτα και διάφορα μέσα είχε.
3: Ναι, ναι, εγώ τα πάντα.
1: Φουλ, δηλαδή, φουλ βερσιόν.
0: Είχε και πίτα.
3: Ναι,
1: ναι, αλλά πίτα.
0: Το έφαγε όλο.
1: Αλλά όλο.
0: Όλο. Είχε μέσα και τζατζίκι και αυτά. Όχι, δεν είχε.
2: Όχι, τζατζίκι, όχι, όχι, όχι. Ντομάτα και κρεμμύδι. Μετά. Φυσιολογικά πράγματα.
1: Έτσι. Το παιδικό που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα, τώρα θα ξαναφάς αύριο, φαντάζομαι.
1: Ναι, το πρωί. Αύριο το πρωί.
2: Τελειώσα το βράδυ.
0: Καλά, αλίμονο. Αλίμονο. Ένα βράδυ. Το πρωί.
1: Εντάξει.
0: Την πήρε την πρωτεΐνη για μια εβδομάδα. Το κοτόπουλο.
2: Και τι λέγατε τώρα, συγγνώμη, κάτι για λεφτά.
1: Για τα απόθεν έσχεση που έγινε έλεγχος για το πρώτο εξάμεινο του 26 και βρήκαν περίπου 8.500 περιπτώσεις που ή δεν είχαν κάνει καθόλου ποθενές ή αυτό που έκανε
2: δημοσίου,
1: ήταν το λευκό.
2: Του δημοσίου.
1: Και εμείς αυτοί μέσα και δημοσιογράφοι.
2: Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι υποχρεωμένοι.
1: Βέβαια.
2: Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δηλαδή δήμοι, περιφέρειες, η Βουλή βγήκε, βγαίνει ξεχωριστά. Είναι δικαστική, όχι, δικαστική, όχι.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Έχει
2: και το δημόσιο.
1: Και το δημόσιο. Και
2: μπορεί, άρα μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες που είναι υποχρεοί, το 8.500 είναι ελάχιστο ποσοστό.
1: Α, σου λέει είναι για ένα κομμάτι, μια φάση. Δεν είναι γενικά, δεν έχει γίνει έλεγχος.
2: Και τι
1: είχαν τα χρόνια,
2: πέντε βίλες και πέναν και επίδομα.
1: Αυτό μπαίνει να ξεκαθαριστεί τώρα. Από τους 8.500, ποιοι είναι αυτοί που το ξέχασαν, λέμε τώρα, που δεν έχουν υποβάλει καν. Και υπάρχουν και οι άλλοι.
0: Για 80 πρόσωπα λέει από τα συνολικά 650 περιπτώσεις υποχρεών που υπέβαλαν τη δήλωση.
1: Τι δήλωση.
0: Ήταν λευκή.
1: Λευκή. Απλά την έκαναν για να γίνει.
0: Καλέσαν, λέει, λευκή κόλλα. Αντί για συμπληρωμένο ποθεν έσχεσης.
2: Θα έχουν συνέπειες.
1: Φυσικά θα έχουν συνέπειες. Όταν θα ξεκαθαριστεί η ιστορία, ποιος έχει κάνει τι. Πάντα έχουν συνέπειες.
0: Εντοπίστηκαν, λέει, μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία με συνολική αξία 1.000.000 ευρώ.
1: Εντάξει, πολύ μεγάλο νούμερο δεν είναι. Αλλά γιατί να υπάρχει έστω και αυτό, λέμε τώρα εμείς. Θα δείξει τώρα. Η έρευνα θα συνεχιστεί.
2: Το μυστικό στο ποθενέσκες.
0: Πρόσωπα, λέει, που είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν δηλώσεις ποθενέσκες, καθώς, λέει, προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά
1: ιδρύματα. Αυτά.
0: Είναι υπάλληλοι πολυοδομιών, γιατροί, δημοσιογράφοι.
2: Έλα, πολυοδομιών.
1: Το πιστεύεις εσύ αυτό.
0: Όχι, πρόσωπα,
2: πολυοδομίες και έχουν κενά. Αποκλείεται.
1: Και εγώ δεν το πιστεύω, Φωτεινή. Αυτά είναι.
0: Αυτή είναι άγιοι άνθρωποι.
2: Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επίσημα διαφθορά.
0: Είναι,
2: παλιά ήταν σε φορείες. Μετά ήρθε αυτός ο κακός άνθρωπος που λέγεται Πιτσιλής και η ΑΔΕ. Τους μάντρωσε εκεί πέρα, τέλος. Δεν υπάρχει επαφή με τον άνθρωπο. Σε τούτου η διαφθορά έχει ελαστοχιστοποιηθεί. Αλλά οι πολυοδομίες όντως είναι.
1: Πολύ αμαρτωλό τμήμα. Πολύ αμαρτωλό τμήμα. Ό,τι έχει σχέση. Και παλιότερα. Ό,τι είχε σχέση με συναναστροφή με τον πολίτη. Πάντα εκεί βρισκόταν και το παράθυρο να γίνει παρανομία, παρατιμία ή δωροληψία.
0: Είναι από τις υπηρεσίες
1: και ό,τι κατάλαβες.
0: Και άγιος να είσαι, ο άλλος σε βλέπει καχύποπτα. με καχυποψία. Δηλαδή,
2: και άγιος υπάλληλος να είσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά δηλαδή, και άγιος ο πολίτης να είσαι, σε αναγκάζουν να μην είσαι άγιος.
1: Μπράβο.
0: Εξάρτητε ποιο θα συναντήσει απέναντί σου.
1: Είναι λαχείο αυτό όμως. Το διαλέγεις ανάλογα που ανήκεις.
0: Να μην σου κάνει και άλλο σε ζωή δύσκολη.
1: Ναι.
0: Για να...
2: Λοιπόν, κάντε εκπομπή.
0: Ο Άγγελος Γιαβολάκη.
2: Κάντε το υπόλοιπο τη εκπομπή. Θα τα πούμε στη
0: λίγη. Θα
1: ξαναπούμε.
0: Πώ το λένε, φίλε μα.
3: Αντώνη.
0: Αντώνη.
2: Ρώτησε τον τι ομάδα είναι.
0: Τι ομάδα είσαι.
1: Εντάξει, Αντώνη, αυτό διορθώνεται. Είσαι μικρό.
0: Από τι μεγάλε τι είσαι. Άρε Φωτεινή, έχεις κάνει δουλίτσα. Φωτεινή, έχεις κάνει δουλίτσα.
1: Αμάντια. Εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Βλέπω εδώ πέρα μηνυματάκια.
1: Έχει.
0: Λέτε διάφορα. Και για συγκεκριμένα ονόματα λέτε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Καλοκαίρι είναι, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, πειράζει. Αλλά για να συντομεύουμε τη συζήτηση, να μην φλιαρούμε. Να σου πω, θες τραγούδι.
0: Έχεις κανένα ωραίο.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλοκαιρινό.
1: Η Αφροδίτη έχει φροντίσει για αυτά. Δεν αναγκατεύουμε στη δουλειά της.
0: Ναι, αλλά είναι, έχει πολλά.
1: Έχει πολλά. Δεν έχει γίνει επιλογή μεταξύ των πολλών.
0: Η επιλογή θα γίνει από τον Θάνο τον Μπούπα.
1: Ο Θάνος Μπούπας τώρα κάνει ένα. Ούτε αυτό. Ούτε επιλογή. Ναι. Δεν κάνει.
0: Ούτε αυτό δεν κάνει.
1: Θα βάλει ελληνικό. Ορίστε. Mm. Ελληνικό θέλει εσύ.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Καλά, δεν κόβω και φλέβεις, αλλά λέμε.
1: Εντάξει, όχι, άμα επιμένει, εγώ δεν. Ποια είμαι εγώ να πω, όχι, αλλά.
0: Άντε, να τα πούμε τέλος πάντων.
1: Εντάξει, να τα πούμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Here's what happened.
2: What?
1: Say it.
3: Who are you?
1: Monk. Never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
0: Monk.
1: I still got it.
4: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τι είναι πια συνέφια έξω.
1: Μπαινοβγαίνει όλη μέρα ο ήλιος.
0: Συνέφια σε ρε φίλε.
1: Και δρόσησε και ξαναφυσάει. Και είναι ωραία. Μέχρι στιγμής. Γιατί αύριο
0: θα είναι και πολύ.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραίο τραγούδι. Από Σεπτέμβριο να τα παίζω.
1: Θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Θα κάνει τι θέλει. Δεν θα έχει το κρίνιες και ιδίες.
0: Θα παίζω, δεν θέλω.
1: Θα κάνεις εκπομπή DJ Λίκη. Τι εννοείς. Εντάξει.
0: Πού είναι ο Τσοτράφιλης, παιδιά, να μας πει.
1: Έρχεται, έχει και δουλειές άλλες. Έχει τηλεόραση, έχει βίντεο να φτιάξει, έχει δελτία, έχει συσκέψεις.
0: Εδώ χαλάει ο καιρός σου, λέει, ανέκτακτα.
1: Έχει μηνύματα, γάμους, βαφτίσια, γίνεται χαμός, θα κάνουν το Σαββατοκύριακο, θα βραχούν, δεν θα βραχούν.
0: Οι νύφες από.
1: Ηλεξίωση.
0: Τελικά οι υδρωμένες θα πάνε, πάσες βρεγμένες θα πάνε σίγουρα.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
0: Οι υδρωμένες θα είναι ή θα είναι μουσκεμένες από τη βροχή.
1: Τη Παρασκευή, του Σαββάτου, εντάξει.
0: Το Σαββάτο και το Σαββάτο τίποτα.
1: Όχι, το Σαββάτο θα φτιάξει λέει. Α, το Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει και λίγο, εντάξει. Μας έλεγε ότι θα είναι και για μπάνιο. Δεν ξέρω αν άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτά χθες. Σήμερα δεν έχω μιλήσει έτσι. Αναλυτικά. Θα γίνει και αυτό.
0: Πάντως σήμερα το πρωί, παιδί μου, ήταν άλλος καιρός. Παρότι δεν είχαμε την υποχώρηση αυτή που θα έχουμε αύριο, φαντάζομαι.
1: Αύριο θα στροβιλίζεται το σύμπαν. Σου λέει θα έχει πολύ δυνατούς βαριάδες.
0: Πώς, θα είσαι έξω να παίρνει τα, τα μαλάκια σου αέρα.
1: Τα μαλάκια, μάστα, γιατί άμα τα πάρει ο αέρας θα γίνουν κοκορέτσι. Αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσω. Ας δροσίσει.
0: Ναι. Και να θυμίσουμε ότι αύριο επίσης θα είναι μια μέρα μεγάλης εξόδου.
1: Αύριο ειδικά. Εννοείται.
0: Γιατί στην ουσία τελειώνει
1: ο μήνας. Αρχίζουν οι αδιώκτοι του Αυγούστου που λέμε. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα διάσει πραγματικά η Αθήνα. Όσο μπορεί να διάσει, φυσικά έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αυτοί που παίρνουν ξέρεις τη βδομάδα, μία εβδομάδα και είναι παραμονές εκεί το 15 Αύγουστο.
1: Φέτος τι είναι, Δευτέρα με Κυριακή, 10 με 16. Εκείνη την εβδομάδα.
0: Αυτό θα είναι.
1: Μόνο κουνούπια θα βλέπει στην Αθήνα, φοβάμαι. Και κατσαρίδες έχει.
0: Παιδιά, και όμως έχει πολύ τουρισμό.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λά, όλο το χρόνο
0: εγκαταλείπουν την Αθήνα οι Αθηναίοι, οι ντόπιοι. Αλλά όμως παραμένει γεμάτη γιατί έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Μιλάμε για. Στον Πειραιά να σου πω ότι κυκλοφορούν.
1: Χαμός,
0: λες και είναι, παιδί μου, Έλληνες. Βλέπεις παντού, νιώθεις ότι είσαι, δεν είσαι στην Ελλάδα, είσαι αλλού. Κανονικά, δηλαδή στα μαγαζιά, στις καφετέριες. Τα πάντα όλα.
1: Γεμίζει.
0: Ναι. Περπατάνε, κάνουν βόλτες.
1: Στο κέντρο της Αθήνας να μην ρωτήσουμε.
0: Παιδιά και στο κέντρο
1: όλο τον χρόνο έχει πάρα έχει. Πολύ. Φέτος νομίζω δεν άδειασε ποτέ.
0: Και από Μητροπόλεως και αυτά.
1: Αλλά αυτά είναι
0: πλάκα. Όλοι που οδηγούν στο μοναστηράκι. Σίω.
1: Όλα αυτά είναι πάντα γεμάτα όλο τον χρόνο. Φέτος πάρα πολύ δε. Το χειμώνα βέβαια ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα γιατί έβλεπες αυτά τα τεράστια πούλμαν που ήταν γεμάτα.
0: Καλά και τώρα τα βλέπεις.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν σε μποτιλιάρουν το χειμώνα για θυμίσου. Έπρεπε να ανέβει συγκρού φίξ και μποτιλιαριζόσουν από την Νέα Σμύρνη.
0: Γιατί ήμασταν όλοι εδώ.
1: Και ήταν
0: όμως,
1: και οι επισκέπτες.
0: Ναι, αλλά τώρα τα.
1: Και το Πάσχα
0: τα
1: που
0: ήταν, είναι πολύ περισσότερα.
1: Τώρα είναι ναι, αλλά είναι μόνο.
0: Γιατί το χειμώνα δεν έχει πολύ κουράζιέρα, παραδείγματο χάρη. Ενώ τώρα έχει πάρα πολύ κουράζιέρα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Έχει πάρα, δηλαδή το πρωί, παιδιά στο λιμάνι.
1: Και η κουράζιέρα δεν είναι ένα πούλμαν. Είναι καμιά δεκαπενταριά. Αν.
0: Μόνο 15.
1: Λέω τώρα.
0: Κάποια πενταριά να πει.
1: Καμιά πενταριά, ναι, άμα έχει 2.000 άτομα μέσα.
0: Ναι, μιλάμε για πολύ κόσμο. Και δεν είναι ένα κουρασγερόπλοιο. Είναι σε σειρά, το ένα πίσω το άλλο. Πού είσαι, Χριστίνακη, τι κάνει.
1: Χριστίνα μου.
0: Καλά είσαι.
1: Μπαίνει, βγαίνει.
0: Μπράβο, Χριστίνα μου. Από πού είσαι.
2: Καταγωγή.
0: Ναι.
2: Από τον Πόρο και από την Κρήτη.
0: Από την Κρήτη.
2: Από τον Πόρο και από την Κρήτη.
0: Από τον Πόρο. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Κοντοχωριανή. Την Ήδρα.
1: Θα τα βρήκαν. Κονταχωριανή. Συνεννοήθηκα.
0: Και οι δικαίοι αυτοί δεν τα έχουν και πολύ καλά μεταξύ τους. Έχουν ένα ψηλό τάβο.
1: Αυτό το πράγμα με την Ελλάδα που κάθε γειτονιά και ένα μπιφ. Τι πράγμα.
0: Εσείς τα έχετε καλά και με τους απέναντι, με το Γαλατά. Έχετε μία. Εσύ είχα δεν λέω για σένα.
1: Η Χριστίνα τα έχει καλά με όλους και δεν ξέρει
0: τι πηγαίνει. Πηγαίνει πολλά στον Πόρο. Τι να μην τα πα καλά με του δεν πα.
1: Μάτια που δεν βλέπω.
0: Έχει εκεί σπίτι κάτι αυτά. Α, γιατί ακούνε και υποψήφοι. Παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφοι. Με σπίτι στον Πόρο. Τι είναι λίγο τόσο να έχει σπίτι στον Πόρο. Βέβαια.
1: Οπουδήποτε είναι. Στην Αμόγειο. Τι λες τώρα.
0: Έχεις Facebook, τι έχεις. Instagram.
2: Δεν με
1: βρούνε. Social media θα βρείτε. Όλοι έχουμε πια. Και να μην θέλεις.
0: Καλά, φίλε, είμαι πολύ δυνατός αυτά.
1: Δημήτρη, ναι, έχεις κάνει δουλειά εδώ τώρα.
0: Εδώ, ό,τι θέλετε, πείτε μου.
1: Ό,τι θέλετε, 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber. Στείλτε στο Δημήτρη και σε μένα, αν θέλετε. Προαιρετικό.
0: Στείλτε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Στείλτε!
1: Μέχρι τις 4. Έχουμε άλλα 5 λεπτά. Στείλτε κόσμο.
0: Παιδιά, το τραφείο τι γίνεται, θα έρθει.
1: Στο τραφείο είχε δουλειά, περίμενα. Θα έρθει στην ώρα του. Mm-hmm. Δεν ξέρω, του είναι και 57-58. Δεν ξέρω. Είναι ώρα τη τραφίλια. Αλλά θα έρθει να πει αυτά που έχει να πει.
0: Για πείτε στη Φωτεινούλα την Πιπηλή να μπει μέσα λίγο.
1: Θέλει Φωτεινή Πιπηλή.
0: Θέλω Φωτεινή Πιπηλή.
1: Αγαπημένη.
0: Είναι.
1: Ναι, τι.
0: Είναι, ρε παιδί μου, από τις γυναίκες τις ερωτεύσιμες. Με την καλή έννοια. Λέω ότι είσαι ερωτεύσιμη. Ναι, ρε παιδί, όχι με την πονηρή έννοια. Είσαι από τον άλλον. Ναι, που τον κερδίζει τον άλλον, στο πάτιο δεν θέλει και πολύ προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι χάρισμα.
1: Πιθανόλογο.
0: Ναι, παιδί μου, είναι. Η Φωτεινή έχει ένα χαρακτηριστικό. Αντικατοπτρίζεται η καλοσύνη τη ψυχή τη στο πρόσωπό τη, στα χαρακτηριστικά τη. Στον τρόπο που επικοινωνεί. Δεν ξέρω αν με όλου είσαι έτσι.
3: Εξαρτάται.
1: Εκλογές
0: πότε θα έχουμε?
3: Κοίταξε, έχει μετρηθεί ότι έως τώρα 17 φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Όσοι ξέρουμε καλά την νοοτροπία του Μητσοτάκη.
4: Τι έγινε?
3: Τίποτα.
1: Μπήκε και ο Γιώργος Τετραφύλλιας.
3: Όποιος λοιπόν γνωρίζει την νοοτροπία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εμπιστεύεται αυτό που γνωρίζει, την παλιά του εικόνα, ότι έχει αυτή την αντίληψη διαχρονικά, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια.
0: Στην ώρα τους δηλαδή.
3: Ναι, δηλαδή θεσμικά. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι προνόμιο του εκάστοτε πρωθυπουργού, αν προκύψει το οτιδήποτε, κρατάς πάντα, ξέρεις, μια επιφύλαξη.
1: Έτσι είναι.
3: Δεν είναι. Αλλά δεν είμαστε Αγγλία που αλλάζουν κάθε 1,5
1: καλά,
3: χρόνο.
1: Καλά, αυτοί έχουν σπάσει τα κοντέρ.
3: Έχουν ξεφτυλίσει.
1: Γίνες, κανονικά. Γίνες. Στην Δανία τα πράγμα.
4: Και μπήκα λίγο πιο ελαφρά, εγώ να πω ένα ανέκδοτο. Βασικά.
1: Ήρθε στο τραφείο σου.
4: Άκου τώρα, είναι ανέκδοτο παύλα ερώτηση. Πώς λέγεται, λέει, ο ξυλουργός.
0: Πες από την αρχή, πώς λέγεται.
4: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που κάνει εφήμερες σχέσεις. Πώς λέγεται. Ξέρετε.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι ξυλουργός.
4: Ωραία.
1: Περίμενε.
4: Ξεπέτω.
3: Τι είναι αυτό.
1: Από τον
4: Τζεπέτο. Σ'
0: άρεσε. Μπαμπά του Πινόκιο.
4: Σ' άρεσε.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Θα σου πει το άλλο. Ξέρεις με ποιο τρόπο μπορείς να δροσίσεις το αυτοκίνητό σου.
1: Α, ναι, αυτό είναι.
3: Σε ήταν συγκλονιστικό.
4: Το έκανες, Φωτεινή. Το έκανες όμως.
3: Εγώ δεν οδηγώ, οπότε δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Το είπα να μπαίνεις. Μπορεί να είσαι συνοδηγός.
4: Έβλεπα μια τρελή.
3: Το άκουσα.
4: Έβλεπα μια τρελή προχθές. Θα κάνεις το μόξι.
0: Για τους ακροατές που μπήκαν τώρα. Που δεν ακούσαν προχθές.
4: Έλεγα λοιπόν προχθές. Τώρα που είμαστε στο καλοκαίρι και οι καύσονες. Υπάρχει πολύ θερμικό φορτίο μέσα στο αυτοκίνητο. Μπαίνεις μέσα και μια λάβα, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να σταθείς. Και μέχρι να λειτουργήσει το air condition και τα λοιπά, χρειάζεται να φύγει αυτή η πρώτη λάβρα. Λάβα. Λοιπόν, και τι κάνεις λοιπόν. Ανοίγεις το παράθυρο του συνοδηγού από πίσω όμως. Άρα έχεις ένα αυτοκίνητο κλειστό με το παράθυρο πίσω από το συνοδηγό ανοιχτό. Είσαι απ' έξω και ανοικοκλίνεις 3 φορές την πόρτα του οδηγού.
3: Και σε παίρνει ο διπλανός θέλει... για τρελό. Και...
4: πρώτον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν.
3: Αυτό που σε βλέπει θέλει... σίγουρα.
4: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
0: Αν είναι πεντάπορτο, πας στο μπορμπαγκάκι.
4: Καλό, ωραίο. Λοιπόν, να σου ευχαριστούμε να πούμε και το έκτακτο δελτίο.
0: Για να δούμε που περνάει. Έκτακτο
4: έχει. Έχει έκτακτο δελτίο επικίνδυνο.
0: Να περνάει ο άλλος από δίπλα. Να σε βλέπει.
4: Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο. Το πορπαγκάζ ή η πόρτα.
1: Το πορπαγκάζ και εμείς.
4: Τα δύο πιστεύω είναι.
1: Το πορπαγκάζ
4: νομίζω
1: ότι έχει πάρει τα λεφτά
4: όλα. Και μετά μπαίνεις μέσα και ζακέτα μετά. Μπαίνεις μέσα.
0: Πού πας.
1: Τόσο πολύ.
4: Πού πας. Τώρα έφυγες.
0: Έχει έκτακτο σου λέει.
4: Κάτσε να φύγεις.
3: Κάτσε
4: να φύγεις.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
4: Θα με πάρεις να πεις για τις θέτες πάλι. Λοιπόν. Άκουσε με λίγο. Έχουμε ένα έκτακτο δελτίο.
3: Όχι, συγγνώμη να πω για τις τέντες. Βγαίνουν όλοι οι μετεωρολόγοι και λένε ισχυροί άνεμοι θα σαρώσουν δυτικοί που είναι επικίνδυνοι. Το παίρνω λοιπόν και του λέω επειδή οι τέντες μου είναι δυτικά.
1: Ναι.
3: Μεγάλες τέντες, μεγάλο μπαλκόνι, δυτικά. Να τις σηκώσω. Όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται. Λέω, συγγνώμη, αφού μας έχετε τρελάνει ότι θα έχουμε πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Ναι, μου λέει, αλλά όχι εκεί που μένεις εσύ. Λέω, γιατί δεν διευκρινίζεται ότι όσοι μένουμε στο κέντρο της Αθηνάς, από τα ακραία καιρικά φαινόμετα δεν κινδυνεύουμε.
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί πρέπει να,
3: καθοδηγούμε, γιατί με την τέντα μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Δεν είναι πλάκα. Τέλεια, τίποτα. Δεν φύσηξε καθόλου. Του είπα που μένω και μου λέει, μην ανησυχείς. Να το εξηγείτε όμως.
0: Θυμάσαι τις παλιές τις σιδερένιες, τις τέντες που
3: ήταν. Φεύγανε κάτι παλιά και σκοτώνανε κόσμο. Τι λες τώρα, δεν είναι. Η τέντα είναι επικίνδυνο πράγμα.
4: Μια φορά, άστο. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Μια κακοκαιρία εξπρέσ που ξεκινάει αύριο το μεσημέρι μέχρι αύριο το βράδυ. Επειδή τώρα έχουμε και πολλούς λουόμενους αυτή την εποχή. Έτσι. Λοιπόν, έχει και κόσμο που είναι.
3: Μπουρινιά.
4: Έχει μπουρίνια, έχει πολλούς κεραυνούς. Λοιπόν, έξω. Θα σας πω πού όμως. Λοιπόν, Χαλκιδική.
0: Εγώ που τρώω δεν μπαίνω μέσα.
4: Σκιάθος, Σκόπελο, Χαλκιδική, Σαμοθράκη, στον Αγιώκα που έχουμε στη Λάρισα, στον Παγασιτικό, στις παραθαλές περιοχές του Πηλίου. Και στην Αττική αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα θα έχουμε έντονες καταιγίδες. Βέβαια η Αττική θα έλεγα ότι ανήκει στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας. Δεν είναι στην πρώτη γραμμή όπως σας είπα. Θα είναι εξπρέσο όμως, παιδιά. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε τελειώσει και μετά πάμε σε καλές καταστάσεις και στη Στερία και στη θάλασσα.
1: Θα είναι το βράδυ καλός. Στην Αττική θα
4: λοιπόν,
1: έχει φαινόμενα.
4: Θα ξεκινήσει αύριο το μεσημέρι στην Αττική. Τα έντονα τα βλέπω απογευματινές ώρες. Και το βράδυ θα κρατήσει μια μικρή. Έχει μια δεξιά.
3: Τις τέντες ή δεν τις κάνουμε.
4: Λοιπόν, τέντες αύριο τις μαζεύουμε.
0: Αύριο τις
3: μαζεύουμε. Πρέπει να το λέτε. Αυτό. Πολύ ξεκάθαρο.
4: Λοιπόν,
0: και δεν αφήνουμε έξω σκουπόξυλα και τέτοια.
3: Καλά, ναι,
4: εννοείται. Και ειδικά σε αυτές τις περιοχές που σας είπα, δηλαδή από τη μια νοητή γραμμή, από την Εύβοια μέχρι τη Χαλκιδική, αυτές οι περιοχές είναι ακραία τα φαινόμενα, παιδιά. Δηλαδή είναι μια κακοκαιρία που μας ανησυχεί λίγο, διότι έχει προηγηθεί καύσωνας και μπαίνει απότομα αυτός ο κρύος αέρας και αυτή η αντίθεση δημιουργεί μεγάλη αστάθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πώς θα πείσουμε τον καύσωνα.
3: Δεν ήταν εξαιρετικά. Εγώ περπάτησα χθες μέχρι τις 12 δηλαδή.
4: Ήταν ήπια.
3: Ναι, όχι, δεν ήταν τίποτα. Αν είσαι καλά ντυμένος με καπέλο, με λευκά ρούχα και πηγαίνεις και τείχο-τείχο.
0: Και δεν έχεις φάει πολύ.
3: Όχι, πηγαίνεις καλά. Εγώ δεν είχα αέρα. Οπότε στα φανάρια δεν κινδύνευα. Στα φανάρια καταλαβαίνεις τι γίνεται. Στις κεντρικές λεωφόρους όταν έχει μποφόρ. Υπάρχει μία έννοια, μην μας πάρει.
4: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, είμαστε λίγο ελαφροίσκετες.
4: Κομψή θεωρείς, εννοείται γι' αυτό.
1: Πάντα.
4: Λοιπόν, τι θέλω.
0: Ότι είναι ερωτεύσιμη.
4: Πάντα.
0: Γενικά.
4: Ναι, έχεις κάποιο.
0: Όχι, παιδί μου, είναι από τους ανθρώπους.
4: Αυτό σου βγάζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου βγάζει μία ομορφιά.
4: Και μία καλοσύνη και μία. Και μία ήρεμη δύναμη.
0: Και είναι αριστοκράτησα.
4: Είναι αριστοκράτησα.
0: Έχεις αυτή την αριστοκράτησα που λείπει τώρα. Δηλαδή, σπάνια βρίσκεις πλέον τέτοιους ανθρώπους.
3: Τι να κάνουμε. Κοκκινήσαμε.
1: Έλα, μην κοκκινήσεις.
3: Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ.
0: Κάτσε, περίμενε να βγάλουμε μια αναμνηστική.
3: Έλα.
0: Γιατί, για βγάλε μας.
4: Αναμνηστική.
0: Έτσι, ένα βιντάκι βγάλε, έτσι είναι ωραίο.
4: Βγάλε το βιντάκι.
0: Εγώ χαίρομαι που ήμασταν αυτά τα χρόνια μαζί, τα τελευταία αυτά 18 χρόνια. Μια διαδρομή στον Α989. Από τον χρόνο θα είμαι εγώ τουλάχιστον σε άλλη ραδιοφωνική συχνότητα. Ωστόσο, η καρδιά μου θα χτυπάει και εδώ στον Α989. Και σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας και τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
4: Τα λες συγκινητικά όμως,
0: Τα λέω.
4: Τώρα συγκινητικά.
1: Τώρα
4: συγκινητικά.
1: Ναι,
4: όντως.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Ήταν μια όμορφη πορεία.
4: Μια ζωή.
0: 18 χρόνια.
4: 18 χρόνια, ε.
0: 18 χρόνια.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο.
4: Δηλαδή ήρθες εδώ 20 χρονών, 19, ε.
1: Έχει ένα μοναδικό τρόπο να τελειώνει όλα.
4: Δεν σε φτιάξα. Πάρχα στο καλό, ε. Τι θέλω να πω.
0: Θα σε βγάζω και που θα πάω, ε.
4: Να τα πούμε αυτά. Τι θέλω να πω. Έλεγα λοιπόν για την αυριανή... Για την αυριανή μεταβολή που σας έλεγα θα είναι επικίνδυνη και τα λοιπά. Μπορεί να έχουμε και χαλάζει για τους αγρότες, το λέω. Και επίσης μπορεί να έχουμε και. Θα πέσει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία και άλλο. Θα δροσίσει και άλλο από αύριο.
1: Ωραία, ωραία.
4: Τι άλλο θέλω να πω. Έχουμε ένα λεπτό και προσπαθώ να πω κάτι για να περάσει ο χρόνος βασικά.
1: Δεν χρειάζεται. Έχουμε και άλλους τρόπους να γίνει αυτό. Δεν θέλω να πιέζεσαι.
4: Το κατάλαβε αυτό το λέω τώρα. Η Φουτρινή το κατάλαβε.
0: Το κατάλαβε.
4: Η Φουτρινή το κατάλαβε.
0: Α, το διαβάζει το φίλο μας εδώ πέρα, τον Αντώνη του Πινόκιο.
1: Ωραία. Είναι φίλος του Φαραντούρη.
4: Είναι γιος του Μιχάλη.
1: Ναι.
4: Ε? Μάλιστα. Πώς θέλει να γορεί μου.
5: Μένα
4: Αντώνης. Εντάξει, πας.
5: Εγώ πάω πρώτη γυμνασίου.
4: Θα πας πρώτη.
5: Θα πάω.
4: Άσε το γιο μου το μεγάλο του γυμνής. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Να ζήσει. Και να έχει καλή πρόοδο.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί.
4: Αύριο θα μαγειρέψουμε.
0: Αύριο θα μαγειρέψουμε.
1: Αύριο κανόνισε.
4: Παρασκευή. Αύριο μαγειρεύουμε.
1: Έχουμε τσουκάλια.
0: Αύριο τι θα μαγειρέψουμε, Φωτεινή.
3: Για αύριο θα ολοκληρώσω τη φάβα που έφτιαξα προχθές.
4: Έχει πει συνταγή εδώ.
1: Θα ταιριάζει και με τον καιρό αύριο.
3: Φάβα είναι υπέροχο φαγητό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν βάζεις καραμελωμένο κρεμμύδι και τέτοια, είναι βαριά αυτά.
3: Όχι, βάζω πολύ λεμόνι.
1: Θέλει και λεμόνι.
0: Ναι,
3: πολύ
0: και
3: λεμόνι.
0: Και
3: καθόλου αλάτι.
0: Ναι,
3: καθόλου αλάτι.
4: Είναι ελαφρύ, ε.
3: Είναι ελαφρύ και είναι πάρα πολύ νόστιμη, πολύ θρεπτική.
0: Για κυρίως τη βατήτρος.
3: Συνοδευτικό πάντα.
0: Είτε ρέκα, φάβα είναι είτε συνοδευτικό.
3: Όχι.
1: Θέλει ψάρι.
3: Κάτι έτσι, αλμυρό σε ψάρι.
1: Κάτι με ωμέγα 3.
3: Γαύρο, ναι. Γαύρο, πάει γαύρος πολύ.
0: Γαύρος, το
3: ψάρι οπωσδήποτε,
0: μας.
3: Σαρδέλα ή ρέγκα.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Ρέγκα, κλασικά.
0: Ρέγκα,
3: είναι...
0: Η ρέγκα μου αρέσει πολύ. Και αυτή με το αυγό.
1: Η ρέγκα όμως πάει και με το ριζοσπάστρι, παιδιά. Πώς τα μπλέξαμε έτσι.
0: Πάντα ζήταγα, ξέρεις, με το σκληρό αυγό.
3: Όχι, κοίταξε, όταν πάρει ολόκληρη δεν έχει.
0: Είναι μερικές που έχουν το μαλακό και άλλες που έχουν το σκληρό αυγό.
3: Το σκληρό ήταν το πιο ωραίο. Η παιδική μας νοστιμιά.
0: Πω, τι ωραίο.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Έλσα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης. Στάνος Μπούπας. Αφροδίτη Σιμίτη. Λίνα Σαφυροπούλου. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ. Έτσι, μπράβο.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σήμερα το πρωί. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές φαίνεται να κυριαρχούν και τη φετινή χρονιά, καθώς άνοδος καταγράφηκε στα πολυτεχνία και τις σχολές πληροφορικής. Οι ιατρικές σχολές παρουσιάζουν σταθερή ζήτηση, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι βάσεις στις οικονομικές σχολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νομικές εμφανίζουν οριακή πτώση. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα άναψε το Κισέα, που συνεδρίασε το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους στόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατιωτικής ετοιμότητας των κρατών μελών. Η εκταμίευση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που αναλογεί στην Ελλάδα και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανακοίνωσε την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης, αντιθέτως επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί των προτινόμενων άρθρων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε αγροτοδασική έκταση, στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουν τεθεί για σήμερα η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος. Στη σύλληψη ενός 51χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής ως υπαίτιου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο 51χρονος φέρεται να εκτελούσε χειρουργικές εργασίες με τη χρήση καταστροφέα, σύμφωνα με πληροφορίες. Ένας λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν πριν από 8 χρόνια τη ζωή τους από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στον εισαγγελέα θα μεταχθεί σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στην αστυνομία πως προηγήθηκε καυγάς. Ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα απολογείται ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχτηκαν 2 σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, που υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Σε άλλη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας πως για να εγκριθεί χρειάζεται πρώτα το Ριάντ να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραμ. Η πυρηνική συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις, ενώ δεν θα επιτρέπεται ο εμπλουτισμός ουρανίου, σύμφωνα με τον Τραμπ. Τουλάχιστον ένας νεκρός μετά από συντριβή ελικοπτέρου του τσεχικού στρατού, στο οποίο επέβαιναν 5 στρατιώτες, μεταδίδει το τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο της πτώσης σε στρατιωτική βάση 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πράγας, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται. Στις 8 το βράδυ, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια πυρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Μας αποχαιρετά λοιπόν σιγά σιγά ο Δημήτρης Αλφιέρης, ο αγαπημένος μας, αλλά αυτό για εμάς που είμαστε τόσα χρόνια στο κουρμπέτι κυριολεκτικά είναι σύνηθες, δηλαδή πάντα σε κάποια χρονική στιγμή πρέπει... Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάζεις χώρο εργασίας. Δηλαδή ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν εδώ 18 χρόνια. Οπότε για μένα από την προσωπική μου εμπειρία είναι νομοτελειακό ότι κάτι θα τύχει, σίγουρα κάτι καλύτερο θα τύχει, για να αλλάξεις επαγγελματικό περιβάλλον. Γιατί ξέρετε, όσο πιο πλούσιο βιογραφικό έχεις, όσο πιο πολλές εναλλαγές έχεις, είναι τόσο καλύτερη και η απόδοσή σου. Βέβαια παραμένει πάντα αυτό το αίσθημα νοσταλγίας, γυρνώντας πίσω στις επιτυχημένες προηγούμενες επαγγελματικές σου έτσι καταστάσεις, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό, και επειδή ο Δημήτρης είναι και πολύ νέος στην ηλικία, για μένα κάνει πάρα πολύ καλά, όσο και να μας λείψει, που αλλάζει μετά από ολόκληρα 18 χρόνια. Άλλωστε αυτή είναι η διαφορά και από αυτούς που επιλέγουν το δημόσιο. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που και μόνο στην ιδέα ότι θα μείνουμε στην ίδια υπηρεσία σε όλη μας τη ζωή, καταλαβαίνετε ότι θα μας έστελνε κάπου αλλού και όχι σε ραδιοφωνικό στούντιο. Με την έννοια ότι η εναλλαγή στη δημοσιογραφία πολλές φορές είναι και σκληρή, είναι απότομη, είναι έτσι ψυχικά δαπανηρή. Παρ' όλα αυτά η εναλλαγή προσθέτει πάρα πολλά στον επαγγελματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, ο Βίκτορ Σαμουήλ και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και επειδή είχαμε πιάσει την μπάρλα κυριολεκτικά προηγουμένως, νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι.

Διαβάζω τώρα ένα μήνυμα που εστάλει στις 3:54 από το Βαγγέλη, ο οποίος λέει: ρωτήστε την κυρία Πιπηλή, επειδή παραβρέθηκα προηγουμένως στην Ομίγυρη με την Έλσα Ψαρίδη και τον Δημήτρη Αλφιέρη. Ρωτήστε την κυρία Πιπηλή για τα κακό κείμενα του Δήμου Αθηναίων. Τι να με ρωτήσετε, γιατί συνεχίζει ο Βαγγέλης, βρωμιά παντού, φώτα γιόκ. Αγαπητέ Βαγγέλη, αν παρακολουθείτε την εκπομπή, εγώ έχω εκφράσει κατ' επανάληψη την αγανάκτησή μου για την κατάντια του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή της κεντρικής Αθήνας, πρωτεύουσας Ευρωπαϊκής, καθώς επίσης και θεωρώ και το επαναλαμβάνω τελείως συνειδητά ότι τόσο κακός δήμαρχος σαν το Χάρη Δούκα δεν έχει περάσει, ακόμα και ο Καμίνης που άφησε και αυτός μία οκτωνετία χάλια, ήταν πολύ καλύτερος. Τέλειωσε το τραγούδι. Τέλειωσε. Πάμε τώρα, επειδή σας είχα υποσχεθεί ότι θα αναφέρομαι σε τραγούδια και καλλιτέχνες που έχουν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία δεν είναι σχεδόν καθόλου γνωστή, ειδικότερα στον κόσμο που δεν ασχολείται πολύ με τα μουσικά δρόμενα. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι και θα σας πω μετά ποιος είναι ο τραγουδιστής. Κάποιοι θα τον ξέρετε, γιατί το Porcelain θεωρείται από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

Φυσικά και ακούμε Μόμπι και είναι ο πρωταγωνιστής της πολύ ενδιαφέρουσας ιστορίας που θα σας αφηγηθώ. Ο Μόμπι παρουσιάστηκε μόλις πριν από 3 εβδομάδες στο Πάρκο Νερού. Είχε πάρα πολύ κόσμο, φυσικά και απόλαυσαν όλα τα υπέροχα τραγούδια του. Εκτός από εξαιρετικός τραγουδοποιός, συνθέτης, ο Μόμπι είναι και πολύ γνωστός ακτιβιστής για τα θέματα περιβάλλοντος. Ακούστε την ωραία ιστορία του. Λοιπόν, ο Μόμπι δεν λέγεται Μόμπι. Ο Μόμπι λέγεται, το κανονικό του όνομα, το επίσημο, είναι Richard Melville Hall. Προσέξτε τώρα, Herman Melville είναι ο μακρινός πρόγονος του Μόμπι, είναι προ-προ-θείος του και οι γονείς του εξού και τον ονόμασαν στο μεσαίο όνομα Melville και από παιδί οι φίλοι του τον έλεγαν Μόμπι. Γιατί όμως τον έλεγαν Μόμπι? Γιατί, κυρίες και κύριοι, τον έλεγαν Μόμπι γιατί ο Herman Melville, ο προ-προ-θείος του Μόμπι, ήταν ο συγγραφέας του Μόμπι Ντικ.

το περίφημο παιδικό και όχι μόνο ανάγνωσμα που σάρωνε, δεν ξέρω τι κάνει τώρα, Moby Dick η Φάλαινα. Από εκεί λοιπόν πήρε το καλλιτεχνικό το όνομα ο ανιψιός του προπροθείου του Herman Melville, που ήταν και ο συγγραφέας αυτού του εκπληκτικού με οικολογικές διαστάσεις βιβλίου. Εκείνη βέβαια την εποχή δεν υπήρχε η σημερινή ευαισθησία αναφορικά ακόμα και με τα θαλάσσια κήτη, γιατί ο Moby Dick ήταν η τεράστια Φάλαινα, η αλπίνα δηλαδή, η κάτασπρη Φάλαινα στη Μασαχουσέτη εκείνης της πολύ μακρινής εποχής, γιατί το αριστουργηματικό μυθιστόρημα γράφτηκε το 1851. Σκεφτείτε, ένας συγγραφέας, ο Herman Melville, ο προπροθείος δηλαδή του Μόμπιλ, κάθισε και έγραψε ένα αριστούργημα με πάρα πολύ δυνατά μηνύματα, γυρίστηκε ταινία δεκάδες χρόνια μετά,

την εποχή και που κατάφερε να το βυθίσει το φάλεν θηρικό, η φάλαινα, ο Μόμπι Ντικ, διότι, προσέξτε τώρα, ιστορία τρομερή που είναι αληθινή. Υπήρχε ένας ναύτης νεαρός, ο Ισμαήλ, ο οποίος στο βιβλίο αφηγείται την περιπέτεια του καπετάνιου Αχαάβ, ο οποίος μισούσε το Μόμπι Ντικ, τη φάλαινα τη λευκή την τεράστια, γιατί σε ένα προηγούμενο ταξίδι του είχε δαγκώσει το γόνατο και του κόψε το πόδι. Όπου εν εξάλλου ο καπετάνιος ο Αχαάβ έβαλε πείσμα στη ζωή του να σκοτώσει τη φάλαινα τη λευκή, το Μόμπι Ντικ. Μαζεύει λοιπόν το πλήρωμα, βγαίνει έξω από τη Μασαχουσέτη στους ανοιχτούς ωκεανούς εκεί πέρα σε αγριεμένα νερά και στοχεύει να ξανασυναντήσει το Μόμπι Ντικ, τον οποίο και συναντάει. Τώρα, κορίτσι ήταν η φάλαινα, αγόρι, θα σας γελάσω, δεν είμαι εύκαιρη να σας απαντήσω. Όπου γίνεται ένας τρομερός πόλεμος με καμάκια δεκάδες εκατοντάδες που έριχνε ο Αχαάβ και το πλήρωμα εναντίον της φάλαινας, η φάλαινα παρά τα τραύματα και τον πόνο που ένιωθε από τα δεκάδες καμάκια που της έστενε το πλήρωμα, δεν το βάλε κάτω, γιατί αποφάσισε ότι η φύση είναι υπερτέρα του ανθρώπου, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό είναι και το βασικό μήνυμα του βιβλίου Μόμπι Ντικ, η λευκή φάλαινα, σε λίγο η συνέχεια.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αντιστάθηκε λοιπόν ο Μόμπι Ντικ, η λευκή φάλαινα, κυρίες και κύριοι. Αναποδηγύρισε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ήταν θηριώδες κήτος, το πλοίο με τον καπετάνιο αυτόν τον Αχαάβ, και από ό,τι έγραψε μετά ο ναύτης Ισμαήλ, 92 ημέρες πλανώντας στη θάλασσα, στον ωκεανό, το πλήρωμα, 92 ολόκληρες μέρες μέχρι να διασωθούν από άλλα περιπλέοντα εκεί πλοία. 92 ημέρες όπου οδήγησαν, όπως είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συνέβαινε, σε κανιβαλισμό, δηλαδή άρχισαν και τρώγανε νεκρούς, το πλήρωμα έτρωγε νεκρούς έτσι ναυτικούς, και επίσης πάρα πολλοί κατέληξαν στο τρελοκομείο, γιατί φαντάζεστε να είσαι ολομόναχη στη θάλασσα, χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς φαγητό, όποιος ξέρει θα αρπάζανε ψάρια και θα τα τρώγανε ομά, για 92 ολόκληρες ημέρες. Το ηθικό δίδαγμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς η μάχη ανάμεσα στη φύση και στον άνθρωπο, που είναι μία μάχη που τώρα αρχίζει και μας προβληματίζει, με την έννοια ότι όταν αποφασίσει η φύση να

να μας εξολοθρεύσει, ό,τι καμάκια και να τις στήσουμε, ό,τι ρυπογόνες εγκαταστάσεις και να ανυψώνουμε εκεί με τις καμινάδες, η φύση θα μας πνίξει, θα μας γκρεμίσει, θα μας θάψει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σκεφτείτε ένας τόσο ταλαντούχος μουσικός μουσουργός όπως ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, έφτιαξε ολόκληρη όπερα, παρακαλώ, με τον τίτλο Moby Dick, που είχε προβληθεί, παρουσιαστεί μάλλον, το πιο σωστό, πριν από 3 χρόνια. Ακούμε λοιπόν την εισαγωγή από την όπερα Moby Dick του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία με το Moby Dick τη Φάλαινα, που έγινε η αφορμή στον εγγονό του προ-προθείου του συγγραφέα του Moby Dick, τον τραγουδιστή, τον διάσημο τραγουδιστή, τον πολύ επιτυχημένο παγκοσμίως, να αποκτήσει το παρατσούκλι, το όνομα του Moby. Τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε στα συνήθη της εκπομπής, να θυμίσουμε ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροκήτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης της περιοχής σας. Και μένουμε στο μουσικό του καλοκαιριού μέσω της ΔΕΗ. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Τραγουδάκι.

Να ευχαριστήσω την αγαπητή μας ακροάτρια, την κυρία Ποθητή. Μας έστειλε ένα πολύ δροσερό γλυκό φωτογραφία με την ευχή καλησπέρα, καλό γλυκό δροσερό απόγευμα, με υγεία και αγάπη. Αν την είχαμε και όλη αυτή την τούρτα, μέχρι και εγώ δύο κουταλιές θα τις έτρωγα σίγουρα.

Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας με τον Αλφα Radio 989 και την εκπομπή. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Το email του σταθμού onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Διάβασα προηγουμένως το μήνυμα του ακροατή Βαγγέλη για να πω τη γνώμη μου για τη βρωμιά της Αθήνας, η οποία είναι ασύλληπτη, αλλά εν πάση περιπτώσει και δεν ασχολούμαι μόνο εγώ, οποτεδήποτε πατήσετε κάτι στο διαδίκτυο θα σας βγάλει έτσι όλη αυτή τη φρικτή απεικονισμένη κατάσταση που επικρατεί, δηλαδή τέτοια βρωμιά, τέτοια τσαπατσουλιά, τέτοια διαφορία δεν έχει ποτέ σημειωθεί στην Αθήνα. Έχω όμως το μήνυμα μιας ακροάτριας με πάρα πολλές φωτογραφίες. Σκεφτείτε, έκανε τον κόπο να μου στείλει 40 φωτογραφίες χρωματιστές από το λαιμό της Βουλιαγμένης. Όταν ακούει κανείς λαιμό της Βουλιαγμένης, οφείλει να γνωρίζει, ακόμα και αν δεν είναι μεσίτης, είναι το πιο ακριβό οικόπεδο γενικότερα στην Ελλάδα, ο λαιμός της Βουλιαγμένης. Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από τις 14 Ιουλίου και πραγματικά εκπλήσωμαι που υπάρχει αυτό το σκουπιδαριό το ασύλληπτο έξω από ένα πολύ επώνυμο εστιατόριο της περιοχής, όπου είναι δεκάδες πεταμένοι σωλήνες, όπου είναι παλιά σαπισμένα σειρματοπλέγματα, ότι πέριξ ενός πάρκου μικρού είναι τέτοια η βρωμιά που νομίζεις ότι είναι σε ελληνιακό τοπίο, είναι κάτι πορτοκαλιά από πρώην έργα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και κάτι μαδέρια, είναι κάτι, δεν μπορώ να τα περιγράψω, σωλήνοες μπλε με κίτρινα κουμπώματα, είναι μια ρυπαρή απαράδεκτη κατάσταση, είναι σπασμένα πεζοδρόμια, είναι σαπισμένα αυτά τα σιδερένια καλύματα, Παναγία μου της ΕΙΔΑΠ, μην πατάτε ποτέ όταν βλέπετε στα πεζοδρόμια τη σειρά που είναι τα μαντεμένια καπάκια της ΕΙΔΑΠ ή της ΔΕΗ, μισό λεπτό να μεγαλώσω τη φωτογραφία. Είναι η βρωμισμένη πρώην δημόσιοι θάλαμοι τηλεφωνίας, είναι χαρτόκουτα, είναι σπασμένα πεζοδρόμια και έχουν φύγει όλες οι πέτρες δεξιά και αριστερά. Σας λέω, περιγράφω αυτά που μου στείλει η ακροάτρια από τις 14 Ιουλίου που στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Πάμε όμως τώρα σε ένα εξαιρετικό θέμα που δεν είναι πολύ γνωστό. Ήρθε βέβαια στη δημοσιότητα μετά την απώλεια μόλις πριν από 15 περίπου ημέρες μιας μεγάλης ευεργέτριας της Ελλάδας, της Αλίκης Κωνσταντοπούλου Περωτή, που έφυγε σε πολύ μεγάλη ηλικία, πέρασε δηλαδή τα 100 της χρόνια. Η Αλίκη Κωνσταντοπούλου Περωτή υπήρξε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες εθνικές ευεργέτριες στην Ελλάδα. Ήταν κόρη ενός πολύ επιτυχημένου μηχανικού και ιδιοκτήτη τεράστιας εταιρείας, του Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, και άφησε τεράστια κληρονομιά, η κόρη δηλαδή, στη μνήμη των γονιών, στην εκπαίδευση αλλά και την ιατρική. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ίδρυσε το κολέγιο Δημήτριος Περωτής στη μνήμη του σύζυγου της στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων. Γι' αυτό και σκέφτηκα να γνωριστούμε με αυτή την πολύ σημαντική, όχι μόνο για την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, αλλά που υπήρξε προπομπός της γεωπονικής επιστήμης στην Ελλάδα. Θα συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, την κυρία Λίλα Ζίζουλα. Καλησπέρα, κυρία Ζίζουλα.
2: Καλησπέρα, κυρία Πιπηλή, και εκ μέρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στη σημερινή σας εκπομπή.
1: Γιατί ήταν η αφορμή η απώλεια της Αλίκης Κωνσταντοπούλου Περωτή. Να σημειώσουμε εδώ για τους Αθηναίους ότι γνωρίζουν όλοι το περίφημο Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας, το οποίο το χρηματοδότησε η Αλίκη Περωτή, και επίσης ενίσχυσε το Κέντρο Καινοτόμου Ιατρικής του Πανεπιστημίου John Hopkins στην Βαλτιμόρη. Κυρία Ζίζουλα, έχει ενδιαφέρον να μας μιλήσετε για αυτή την περίφημη Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά προείπατε, ο τομέας της υγείας ήταν από τους πρώτους μεγάλους σταθμούς του ευεργετικού της έργου. Αλλά ο επόμενος μεγάλος σταθμός και η μεγάλη της αγάπη και εκτίμηση ήταν η εκπαίδευση. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, λοιπόν, είναι ένα ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1904 από Αμερικανούς ιεραποστόλους που ήρθαν στην περιοχή από τα Βαλκάνια. Ήρθαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: 1904, να συνειδητοποιήσουν οι ακροατές πότε, 1904.
2: 1904 ακριβώς, μετράμε 122 χρόνια στην εκπαίδευση. Και ήρθαν λοιπόν, ήρθε ο Χάους μαζί με τη σύζυγό του εκείνη την εποχή. Όπως ανέφερα ήταν Αμερικανοί ιεραπόστολοι, ήρθαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αγόρασαν πολύ λίγα στρέμματα γης. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι ήμασταν υπό τουρκική κατοχή τότε, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και ο σκοπός τους ήταν να δώσουν τα φώτα της αγροτικής εκπαίδευσης στα ορφανά παιδιά, έτσι, και στα φτωχά παιδιά της περιοχής. Βρήκαν λοιπόν 10 αγόρια, έκτισαν το πρώτο σπίτι μέσα στη σχολή το 1910. Επάνω στεγαζόταν η οικογένεια, ο Χάους μαζί με τη σύζυγό του, και κάτω ήταν το πρώτο οικοτροφείο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Βέβαια, μέσα στη διάρκεια των επόμενων ετών ήρθαν πάρα πολλοί πόροι από την Αμερική. Η σχολή άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Αυτή τη στιγμή στεγαζόμαστε σε 700 στρέμματα το κάμπους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
1: 700 στρέμματα, 700 στρέμματα.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκταση και σας απευθύνω και πρόσκληση να έρθετε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη και να μας επισκεφτείτε.
1: Είναι προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.
2: Ανατολικά. Όχι, όχι.
1: Ανατολικά.
2: Πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Πάρα πολύ κοντά.
1: Μάλιστα,
2: όμως.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε, ναι, είμαστε κοντά ανατολικά. Η σχολή αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που λειτουργεί όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
1: Δηλαδή.
2: Από προνήπια, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, δύο λύκεια, επαγγελματικό και γενικό. Τμήμα διαβίου μάθησης, έτσι για ανήλικες που κάνουν τα σεμινάρια μικρής διάρκειας, η ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ, και βέβαια το περίφημο κολέγιο Περωτής, το οποίο ιδρύθηκε με την πολύ πολύ μεγάλη και γενναιόδορη δωρεά της Αλίκησης Περωτής, μνήμη του συζύγου της, το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στον αγροδιατροφικό τομέα και στις επιστήμες ζωής.
1: Δηλαδή εσείς συνεχίσατε της οικογένειας Χάους του 1904 την πρωτοβουλία να ασχοληθείτε μόνο με τον αγροτικό τομέα. Δεν εμπλακήκατε σε άλλου είδους εκπαίδευση. Δίνετε όλο το βάρος σε αυτό που έχει και πολύ απόλυτη ανάγκη όχι μόνο η περιοχή, ολόκληρη η Ελλάδα στην εποχή μας.
2: Το λέτε πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή όμως με την εισαγωγή της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουμε βεβαίως και την αναπότη χαρά να προσφέρουμε και εκπαίδευση σε επιστήμες STEM, οπότε τα δικά μας παιδιά μπορούν να συνεχίσουν οπωσδήποτε και να γίνουν και γιατροί και δικηγόροι και ό,τι θέλει ο καθένας, ναι. Είτε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ακόμα όμως βέβαια και στο εξωτερικό, δηλαδή έχουμε πρόγραμμα στα λύκειά μας που τα παιδιά προετοιμάζονται για σπουδές κυρίως στην Αμερική. Βέβαια, αυτό που είναι και ιστορικά το σημαντικότερο κομμάτι της σχολής είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και βέβαια η επαγγελματική εκπαίδευση. Κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η Ελλάδα σήμερα.
1: Έχει απόδοση η προσπάθεια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης με την έννοια έχουν βγει από εσάς νέοι αγρότες που τους έχουμε τόσο ανάγκη, κυρία Ζίζουλα?
2: Βεβαίως, κυρία Πιπηλή, και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ο αγρότης της χρονιάς είναι σχεδόν πάντα δικός μας απόφυτος.
1: Ναι.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως ξεκίνησαν τις δικές τους επιχειρήσεις, έρχονται, προέρχονται από όλη την Ελλάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σχολής. Στη σχολή έρχονται και φοιτούν, σπουδάζουν παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και αυτό μας κάνει πάρα πολύ μοναδικούς. Όπου και να πάτε, από το νότο στο βορρά και από την ανατολή στη δύση, αν πείτε Αμερικανική Γεωργική Σχολή, σίγουρα θα βρείτε κάποιον από αυτό μας. Είναι το έργο της σχολής, είναι αδιανόητα μεγάλο.
1: Και έρχονται δηλαδή από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πολύ μακρινές από τη Θεσσαλονίκη, και ζουν εκεί και σπουδάζουν εκεί και μετά αναπτύσσουν τις δικές τους αγροτικές επιχειρήσεις.
2: Ή επιστρέφουν στις οικογενειακές υφιστάμενες επιχειρήσεις, mm-hmm. τις οποίες εξελίσσουν, αναπτύσσουν, έτσι στο, ο καθένας στον τομέα του. Μπορεί να είναι κτηνοτροφική μονάδα, μπορεί να είναι καλλιέργειες. Έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους, δεν θέλω να πω ονόματα εταιριών για να μην ακουστεί σαν διαφήμιση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και η οικογένεια Παντελιάδη, έτσι το γνωστών εταιριών Optima, My Market, Metro, Ήπειρος Φέτα, ήταν δικός μας απόφυτος ο Παντελής ο Παντελιάδης, ο οποίος ήρθε στη σχολή από την Ιερισσό της Χαλκιδικής, έτσι μικρό παιδάκι.
1: Σκέψη.
2: Και κατάφερε και έκανε όλο αυτό τον κολοσσό των επιχειρήσεων. Και σήμερα έχουμε και στο διοικητικό μας συμβούλιο έχουμε τον έναν από τους δύο γιους του, τον κύριο Στέφανο Παντελιάδη. Συνεχίζει το έργο του πατέρα του. Κάπως έτσι είναι και η ιστορία με την αείμνηστη την Αλίκη την Περωτή, η οποία υπήρξε μια από τις εξαιρετικές μορφές της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν μια γυναίκα η οποία επαναπροσδιορίσε την έννοια της εθνικής ευεργεσίας, αφιερώνοντας την περιουσία της και το όραμά της στην υπηρεσία του ανθρώπου. Είτε ο άνθρωπος είχε σχέση με τον τομέα της υγείας, είτε με τον τομέα της εκπαίδευσης. Αλλά παράλληλα βέβαια έκανε και πολύ μεγάλες δωρές στο πολεμικό ναυτικό, έκανε δωρές στο πολεμικό μουσείο. Δηλαδή ήταν γεννημένη ευεργέτρια η Αλίκη Περωτή.
1: Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Κάτι τελευταίο έχω σημειώσει, επειδή η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ο προπομπός και των γενεοπονικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Για 1904 καταλαβαίνουν οι ακροατές τι σημαίνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε, έχω σημειώσει, οι αγρότες που τιμήθηκαν ως αγρότες της χρονιάς, να μιλήσουμε, γιατί όλοι τώρα διαμαρτυρόμαστε για τις τιμές, ειδικά για τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά εγχώρια προϊόντα. Και πρέπει να δώσουμε λόγο από Σεπτέμβριο, που θα αρχίσει καινούργια σεζόν, σε αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν στην αγροτική ή κτηνοτροφική παραγωγή και δεν περιμένουν να ακολουθήσουν επαγγέλματα που τα περισσότερα, βέβαια και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Κυρία Ζίζουλα, έχετε και ερευνητικό κομμάτι όμως στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
2: Βεβαίως, και επίσης προπομπός του ερευνητικού τομέα στη σχολή υπήρξαν και τα ερευνητικά εργαστήρια Αλίκη Περωτή. Γιατί
1: ναι.
2: η Αλίκη εγκαινίασε το 1996 με μια τεράστια πολύ γενναιόδορη δωρεά το Κολέγιο Περωτής. Το 2001 εντάχθηκαν τα ιστορικά αρχεία της σχολής στη βιβλιοθήκη Δημήτρης και Αλίκη Περωτή, έτσι που πάλι με δική της δωρεά ανακαινίστηκε, έτσι μεγάλωσε κτλ. Το 2010 εγκαινιάσαμε τη σπουδαστική εστία Αλίκη Περωτή, που πρόκειται δηλαδή για το οικοτροφείο του τριτοβάθμιου προγράμματός μας, και το 2013 λειτουργούν για πρώτη χρονιά τα ερευνητικά εργαστήρια Αλίκη Περωτή. Το 2017 ήταν και η μεγαλύτερη και η πιο πρόσφατη, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη δωρεά της, και εγκαινιάζεται τίθεται σε λειτουργία το Αλίκη Περωτή Educational Center, που είναι και το πιο πρόσφατο κτίριο και στεγάζει αυτή τη στιγμή και εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και βέβαια αίθουσες του διοικητικού προσωπικού.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, κυρία Ζίζουλα, γιατί έχετε πλούτο γνώσεων να μοιραστείτε μαζί μας. Σε ευχαριστώ
2: βεβαίως,
1: πάρα πολύ.
2: Εγώ πριν κλείσουμε μόνο,
1: βεβαίως,
2: να πω ότι αν δεν υπήρχε η Αλίκη Περωτή και δεν είχε γίνει το Κολέγιο Περωτής, πολύ πρόσφατα καταθέσαμε αίτηση με μητρικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Άιόβα στην Αμερική, για μη κρατικό πανεπιστήμιο. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη αγωνία τα νέα, τα οποία ελπίζουμε ότι θα είναι και πολύ θετικά και ότι θα τα λάβουμε και σύντομα. Οπότε από τον Οκτώβριο να λειτουργήσουμε πια σαν μη κρατικό πανεπιστήμιο, σε συνεργασία πάντα με το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Αν δεν υπήρχε η κυρία Περωτή, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Και για πολλά άλλα, όπως δεν θα είχε γίνει το Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας και πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς, κυρία Πιπηλή, καλή συνέχεια ευχόμαστε και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Για το γόνατο,
11: Arthrolen.
10: Για τη μέση,
11: Arthrolen.
10: Για τις αρθρώσεις,
11: Arthrolen.
10: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
11: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε ασχολούμαι πάρα πολύ με όλα τα ζώα, τα πλάσματα της φύσης. Εντάξει, συνεννοημένοι για τους παλιούς και μόνιμους και τακτικούς ακροατές. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω μία συζήτηση για το πόσο χρήσιμα στη ζωή μας είναι τα σαμιαμίδια, με αφορμή μία δημοσίευση στο διαδίκτυο όπου μας προτρέπουν και ορθώς να μην σκοτώνουμε τα σαμιαμίδια που βρίσκουμε τώρα που πηγαίνουμε στα σεξοχάς και τα βρίσκουμε τα κακόμοιρα στις οροφές και στους τοίχους, στα εξοχικά μας, στα σπίτια στο χωριό, στα ξενοδοχεία. Γι' αυτό και παρακάλεσα τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Εμμανουήλ, να μας μιλήσει για αυτά τα πολύτιμα σαμιαμίδια. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
13: Καταρχήν χαίρομαι που σας μιλώ πάντα. Και άλλες φορές
1: έχουμε μιλήσει για τέλεια πράγματα. Για τέλεια
13: πράγματα, για κουνούπια, για
1: πολλά μυρμήκια, όλα. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη, πρώτο Θεό.
13: Λοιπόν, ακούστε, τα σταμνημίδια, ναι. Εντάξει, αυτά είναι μικρά σαυροειδή, έτσι. Μικρού μεγέθους, κάπου 10 εκατοστά περίπου. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι δοξασίες που υπάρχουν για αυτά τα μικρά πλασματάκια είναι υπερβολικές. Είναι δηλαδή μέχρι και γελίες. Βέβαια, ένα τέτοιο μικρό ζωάκι που βγάζει κάποιους ήχους περίεργους και σε κοιμάσαι και την ώρα και τα ακούς, λες τι πράγμα είναι αυτό. Ή καμιά φορά, ας πούμε, τα κοπρανά του, όπως αυτό, ανεριχάται στους τοίχους, στις οροφές, μπορεί να πέσουν σε ένα καθαρό σεντόνι που έχει η κυρία στρωμένο κλπ. Ή καμιά φορά μπορεί να τα βρούμε σε αποθήκες, ράφια με σπόρους, με αλεύρια κλπ. Γιατί εκεί ψάχνουν να βρουν έντομα. Αυτά, εντάξει, είναι κάπως ενοχλητικά. Αλλά αυτά που λένε.
1: Καλά, και οι άνθρωποι μας ενοχλητικοί τώρα. Τι λέμε, μπράβο, για όνομα του Θεού.
13: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί είμαστε τόσο εγωκεντρικά
1: ακριβώς
13: ζώα.
1: Ναι.
13: Που τα θεωρούμε ιδιαίτερα τα αρπετά, γιατί αρπετό είναι αυτό. Τα θεωρούμε, τι να πω τώρα, ακόμα και τα σχέδια μας τα θεωρεί λιγάκι το φίδι, το κακό κλπ. Μην ξεχνάτε ότι ο Ασκληπιός είχε ως, ξέρετε, ως έμβλημα το φίδι. Ναι, το φίδι. Λοιπόν, φοβόμαστε γενικά οι άνθρωποι, γιατί δεν γνωρίζουν. Και υπάρχουν δοξασίες. Ξέρετε ότι υπάρχουν.
1: Για πείτε δοξασίες, δεν έχω ακούσει εγώ δοξασίες.
13: Μη συζητάτε ότι εάν αυτό το ζωάκι είναι στο σπίτι,
1: ναι,
13: και σε παρατηρεί.
1: Ακούστε,
13: επειδή αυτό δεν, τα βλέφαρά του είναι διαφανή και φαίνεται συνέχεια, ενώ κοιμάται, μπορεί να κοιμάται, ότι παρατηρεί. Λοιπόν, ότι δηλαδή αυτό σε παρατηρεί, είναι το κακό πνεύμα.
1: Είναι οι κάμερες στους δρόμους που άμα μιλάς στο κινητό σε τσακώνουν,
13: Υπάρχουν άνθρωποι στην Αφρική, στην Νιγηρία υπάρχει ένας, υπήρξε και υπάρχει ακόμα ένας τύπος μάγος, όπως λέει τα χίλια μίλια στον κοσμάκι εκεί, ότι αν το πατήσεις αυτό το πράγμα θα πάρεις ελεφαντίαση, λέω τώρα μια κουταμάρα. Πέρας πάντων, η αλήθεια είναι ότι
1: όλα αυτά και αυτά τα μικροσκοπικά σαν μια μυντάκια, έτσι.
13: Ναι, γιατί είμαστε τόσο εγωκεντρικά ζώα οι άνθρωποι, συμφωνώ μαζί σας, που οτιδήποτε λίγο πιο περίεργο είναι λίγο στη μορφή, δεν είναι τόσο όμορφα, εντάξει. Μπορεί να σκαρφαλώσουν στο ταβάνι, όπως σας είπα, στους τοίχους, και να νομίζουμε ότι κάνει κάτι κακό. Όχι, είναι ωφέλιμα. Γιατί εκεί πάνε για κάποιο λόγο. Δεν πάνε για μας να μας χαρακτηρίσουν τι κουταμάρες. Πάνε να φάνε εντομάκια, μύγες, κατσαρίδες, κνίπες, κουνούπια. Είναι δηλαδή το μολυντήρι που λένε κάθε άλλο παρά μολυντήρι. Δεν μολύνει τίποτα. Δεν βάζει.
1: Απομολύνει, θα λέγαμε. Άμα τρώει κατσαρίδα, απομολύνει. Δεν είναι μολυντήρι, είναι απομολυντήρι.
13: Τα ακούω πρώτη φορά λοιπόν. Αντί για μολυντήρι, απομολυντήρι.
1: Ναι.
13: Είναι δηλαδή απεντομοτήρι καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, τρώει έντομα, τρώει χαράχνες, τρώει αυτά τα μικρά ζωάκια τα οποία συνήθως δεν τα θέλουμε. Έτσι. Τώρα σας λέω πάλι, αν βρεθεί σε ένα ράφι για να πάει να φάει έντομα που έχουν προσβάλει τα φασόλια μας.
1: Άμα τα αφήνουμε ανοιχτά τα φασόλια, συγγνώμη, τα σαμιαμίδια φταίνε.
13: Έτσι, μπράβο. Κάτι άλλο. Από την ώρα που το φασόλι, το ξέρω εγώ, το ρύζι,
1: βγάζει κουλίκια.
13: Το όσπριο έχει έντομα, σημαίνει ότι είναι όχι καλά για κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
13: Είμαι εμείς, αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση τα μικρά αυτά ζωάκια που αγαπάνε τα θερμά περιβάλλοντα, που αγαπάνε το φως, γιατί εκεί μαζεύονται τα έντομα, νυχτοπεταλούδες, πάνε για κάποιο σκοπό. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, πρέπει να τα προστατεύουμε. Εξάλλου τα αρπετά, ξέρετε, είναι προστατευόμενα όλα. Δηλαδή δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Δεν πρέπει. Αυτό δεν κινδυνεύει να εξαφανιστεί καθόλου. Υπάρχει. Στη χώρα μας έχουμε 7 είδη. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ένα είδος, είναι 7 είδη από αυτά τα ζωάκια. Δεν κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, όχι. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να φοβόμαστε να λέμε ότι μας κατεβάσει το κεφάλι. Είναι ωφέλιμα τελικά.
1: Αυτό, μα ένας λόγος που ο κόσμος δεν ξέρει ότι είναι χρήσιμα, ναι, είναι, ναι, ότι ακριβώς καταναλώνουν ως ημερήσια τροφή, καταναλώνουν, ναι, ότι είναι, ναι, πραγματικά ενοχλητικό και επικίνδυνο, γιατί μία βρωμιάρα κατσαρίδα είναι, ναι, πάρα πολύ επικίνδυνη να περπατάει στα σεντόνια μας.
13: Εννοείται. Τώρα βέβαια μπορεί κανείς να, επειδή πάντα υπάρχουν δύο όψεις, να πει κανείς τρώει και αράχνες. Οι αράχνες είναι και αυτές ωφέλιμες σε μεγάλο βαθμό. Μερικές φορές είναι επικίνδυνες, το ξέρουμε, οι αράχνες και έχουν επιφέρει και θάνατο μερικές. Αλλά θέλω να πω, δηλαδή 90% μπορεί να τα αποστοτικοποιήσουμε, είναι ωφέλιμα. Είναι ωφέλιμα αυτά.
1: Γιατί και οι αράχνες τρώνε κουνούπια και μυγάκια.
13: Έτσι, μπράβο. Είδατε λοιπόν ότι στη φύση δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι ότι αυτό είναι πάντα καλό ή πάντα κακό. Υπάρχουν γενικά όμως αυτά τα ζωάκια, περισσότερο ωφέλιμα σας λέω και πάλι είναι, παρά τώρα αν κάποιος φοβάται, γιατί φοβάται τερπετά, γιατί δεν ξέρει, γιατί, τι να πω, φταίει το μυαλό του.
1: Φταίει το μυαλό του και η άγνοιά του. Κύριε Εμμανουήλ, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Από Σεπτέμβρη θα συνεχίσουμε έτσι τις εξιστορήσεις για το μεγαλείο της φύσης.
13: Και θέλω να σου πω κάτι, θα διακόπτω. Ως πανεπιστήμιο έχω ιδρύσει ένα σύλλογο ορειβατικό, φυσιολογικό, και ήθελα έτσι λιγάκι να σας πω τις δραστηριότητες, τι κάνουμε, πού πάμε.
1: Ω, το σημειώνω. Τι σύλλογος είναι?
13: Είναι, το λέμε ΦΟΣ, ΦΟΣ, σίγμα. Φυσιολογικός ορειβατικός σύλλογος, παραπέμπει στο εκπαιδευτικό ΦΟΣ με ωμέγα, μιλάμε για πανεπιστήμιο. Λοιπόν, έχω λοιπόν φτιάξει εδώ και 10 χρόνια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το σύλλογο, το φυσιολογικό ορειβατικό. Πάμε στη φύση που τα παιδιά δεν παραπάνε, παρά μόνο, τέλος πάντων, σπανίως θα λέγα, και έχουμε δραστηριότητες. Θα ήθελα να μιλήσουμε για το σύλλογο αυτό.
1: Το σημειώνω ήδη από Σεπτέμβρη. Μπράβο. Θα Μπράβο, τα σημειώνω τα ενδιαφέροντα θέματα, γιατί εδώ θα είμαστε και του χρόνου πρώτο Θεός. Κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι μάθαμε λοιπόν για τα καημένα σαν μια μύδια.
13: Πάντα ακμαία να είστε και πάντα έτσι, τι να πω τώρα, μου δώσετε και ένα όρο, έτσι.
1: Ναι.
13: Αντιχιά μολυντήρι.
1: Ναι.
13: Απέντο ποτήρι.
1: Απέ... Ναι.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
13: Γεια σας, γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια έως την έξοδο Δημοκρατίας μετά από τροχία που σημειώθηκε στο ύψος Δημοκρατίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο. Προβλήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας όπως και στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ασπροπύργου. Συνέγερμο σήμανε νωρίτερα στον Άριο Πάγο μετά από καπνούς που βγήκαν από το υπόγειο του κτηρίου. Έπειτα από κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν εντοπίστηκε κάποιος κίνδυνος με αποτέλεσμα τη λήξη του συμβάντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καπνοί προήλθαν από μια γεννήτρια που τέθηκε σε λειτουργία μετά από blackout στην περιοχή. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατιωτικής ετοιμότητας των κρατών μελών. Η εκταμίευση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που αναλογεί στην Ελλάδα και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Προηγουμένως, πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα άναψε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους στόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Εκτεταμένη έρευνα πραγματοποίησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες δεν την υπέβαλαν ή την κατέθεσαν κενή. Η έρευνα έφερε αποκαλύψεις, συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δεκάδες αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ και άνοιξε ο δρόμος για ποινικές και καταλογιστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έθεσε στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε 350 εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Παράλληλα από τις 650 περιπτώσεις λευκών δηλώσεων σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Για κάθε υπόθεση που ολοκληρώνεται σχηματίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών αλλά και στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για 48 ώρα με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην περιοχή Γαλάτης στα Χαλκιδικής. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου και 8 οχημάτων, 4 αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου. Σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουν τεθεί για σήμερα η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος. Στη σύλληψη ενός 51χρονου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής ως υπαίτιο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ένας λεπτούς υγιή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν πριν από 8 χρόνια τη ζωή τους από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Σε άλλη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας πως για να εγκριθεί χρειάζεται πρώτα το Ριάντ να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η πυρηνική συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις, ενώ δεν θα επιτρέπεται ο εμπλουτισμός ουρανίου σύμφωνα με τον Τραμπ. Στις 8 το βράδυ, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τετραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
0: Wow.
2: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Νύφα, Δανειο, Σεραφείνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη και θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

0: συζήτηση με τον εγγονό μου τον Αντώνη και με τον Θάνο Μπούπα, αν είναι καλύτερο το ανάγνωσμα της Οδύσσιας ή της Ιλιάδας. Λοιπόν, Αντώνη, λέγε, τι σ' άρεσε πιο πολύ στο μικρόφωνο?
1: Εγώ θα έλεγα προσωπικώς ότι η Ιλιάδα είναι κάτι πιο ελκυστικό προς τα εμένα, διότι...
0: Που είσαι 12 χρονών, είμαι 12 και πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 12 χρονών, μαθητής της πρώτης γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και προσωπικώς μου άρεσε περισσότερο η Ιλιάδα από την Οδύσσια, επειδή είναι πιο... σου δίνει περισσότερο ελπίδα και είναι πιο ελπιδοφόρα, παρότι η Οδύσσια είναι πιο καταστροφή, αλλά πάντα χρειάζεσαι, αλλά σου μαθαίνει ότι η Οδύσσια, ότι πάντα πρέπει να κοιτάς μπροστά προς την ανοιχτή πόρτα για να μπεις και να μείνεις, να μπεις στην ασφάλεια.
0: Είσαι υπέροχος. Αν και 12 χρόνων. Εσένα ποιο σου αρέσει πιο πολύ τώρα, Θάνο?
2: Εγώ τώρα Οδύσσια διαβάζω και μου αρέσει.
0: Ενώ όταν ήσουν μικρός?
2: Ω, σχολείο δεν είχα δώσει καθόλου βάση.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Δυστυχώς. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η ταινία, η Οδύσσια τώρα του Νόλαν, που σαρώνει παγκοσμίως. Και έλεγα προχθές στην εκπομπή ότι πλέον πρέπει να την τραβήξουν με βίντσια την Ιθάκη, να τη μεγαλώσουν πολύ, γιατί προβλέπεται ο τουρισμός για του χρόνου ότι μπορεί να αποβεί έως και καταστροφικός από τη συρροή τουριστών από όλο τον κόσμο να δουν που πήγε ο Οδυσσέας τελικά. Γιατί η Ιθάκη είναι ιδεατό, αλλά είναι και πραγματικό νησί και είναι και έξοχο νησί. Και τώρα ένα τραγούδι που διάλεξα εγώ και μου το αφιερώνω, παρακαλώ.

Πιάσανε που λες έναν, τα λέγαμε εδώ τώρα με τον Θάνο Μπούμπα και τον Αντώνη. Πιάσανε έναν για μια ακόμα φορά, ο οποίος τι έκανε, απλώς άνοιξε το παράθυρο από το αυτοκίνητο, μόλις προχτές τα έλεγα, κάπνιζε, πέταξε το τσιγάρο έξω, άρπαξε φωτιά. Τώρα δεν ξέρω αν επαρκούν τα διοικητικά πρόστιμα, δηλαδή ειδικότερα για αυτούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο αυστηρός ο ποινικός κώδικας, να δοκιμάσουν και κάτι, γιατί μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, όταν ένας 65χρονος απλώς αποφάσισε με 8 μποφόρ δυτικό άνεμο να βάλει φωτιά, γιατί είχε κάτι κλαδιά που είχε κουρέψει τις ελιές εκεί στον κήπο του, στην αυλή του, στο χωράφι του, στον τόου Μπεντέλης, και αποφάσισε ότι ήταν οι ιδανικές συνθήκες για να κάψει 104 ανθρώπους, να αφήσει τα σημάδια, τα ανεξίτηλα στο σώμα άλλων 57 με πολλαπλά εγκάβματα και πληγές που δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να επιλωθούν όσα χρόνια και αν περάσουν. Προς το παρόν έχουν περάσει μόνο 8.

Σκεφτείτε μόνο ότι αυτή η καταστροφή ήταν διάρκειας μόλις μίας ώρας και 40 λεπτών. Αυτός ο θάνατος, ο καυτερός θάνατος, διήρκησε μόλις μία ώρα και 40 λεπτά και όλα, επαναλαμβάνω, ξεκίνησαν από έναν που αποφάσισε

0: ανάλογες καταστροφές. Αυτός λοιπόν ο φωνικός δυτικός άνεμος εγκλώβησε ανθρώπους, γιατί οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που είχαν αρμοδιότητα γενικότερα για την προετοιμασία σε τέτοιες καταστροφές, δηλαδή να υπάρχουν δύο διεξόδου για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι κατακάηκαν ζωντανοί δεκάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, οι οποίοι επιχείρησαν και ορθώς να πάνε προς τη θάλασσα στο Μάτι, αλλά μπλέξανε με ένα περιφραγμένο, άρα απαγορευτικό για κάθε προσπάθεια απέλπιδα εξόδου οικόπεδο, ή που εκεί που ήταν κάτι στενοσόκακα που οδηγούσαν προς τη θάλασσα, ουδής από την τοπική ή την περιφερειακή μηχανή δεν είχε φροντίσει διαχρονικά να καθαρίσει, να αποκαταστήσει τα χωμάτινα σκαλοπάτια, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι με κάποια ευκολία να βρουν τη σωτηρία. 8 χρόνια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρασαν από το Μάτι. Όπως μας είπε χθες ο κύριος Κοντοές, ευτυχώς τουλάχιστον η πλευρά του Εθνικού Αστεροσκοπείου έχει ενημερώσει δήμους και περιφέρειες σε όλη την επικράτεια για το που έχει δηλαδή αρχιοθετήσει φωτογραφικά και με όλα αυτά τα ειδικά τα επιστημονικά με στίγματα κλπ. Τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με το που ξεσπάει η πυρκαγιά, πού θα πρέπει να απευθυνθούν ακαριαία οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Αυτή λοιπόν η τσαπατσουλιά του ελληνικού κράτους έκαψε τους ανθρώπους. Μην μπούμε τώρα στις άλλες λεπτομέρειες, τις γνωρίζετε κυρίες και κύριοι. Όπως με τη χθεσινή είδηση ότι ο εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη της περιοχής Θεσσαλίας, του κυρίου Αγοραστού, καθώς και κάποιων άλλων στελεχών του ΟΣΕ και άλλων αρμοδίων παραγόντων από την τροχέα για παράδειγμα της Λάρισσας, την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο, όπου και εκεί τι ήταν αυτό που τώρα πιθανότατα θα πληρώσουν οι άνθρωποι που απλώς απροετοίμαστοι λόγω της θέσεώς τους έτρεξαν στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, όπου δεν υπήρχε κανένας κανονισμός, δεν προϋπήρχαν οδηγίες, δεν προϋπήρχε ένα σχέδιο, ένα πρωτόκολλο του πώς συμπεριφέρεσαι σε ανάλογα δυστυχήματα. Δυστυχώς πήγαν ένα τσούρμο άνθρωποι καθόλου με κακό σκοπό, αυτό είναι αναμφισβήτητο, και τελικά τι έκαναν, δημιούργησαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και με αποτέλεσμα τώρα ο εισαγγελέας να προτείνει την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Και όλα αυτά γιατί δεν υπήρχε αυτό που έλεγα εγώ από την πρώτη στιγμή λόγω της δημοσιογραφικής μου εμπειρίας, το ενός ανδρός αρχή ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις. Διεφάνει λοιπόν στην τραγωδία στα Τέμπη από την πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπήρχε ο ένας και μοναδικός που θα έδινε την οποιαδήποτε ανάλογη με την τραγωδία εντολή για αυτά που θα έπρεπε να γίνουν, ώστε να μπορέσουν να σηκωθούν τα βαγόνια που είχαν γύρει, μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εκεί λοιπόν όλοι μαζί, ο καθένας έτρεχε, ο αρμόδιος, η αστυνομία, η τροχέα, πολιτικό προσωπικό, διάφοροι της πυροσβεστικής μπαίνανε, βγαίναν και δημιουργήθηκε όλη αυτή η βαρύνουσα ακόμη περισσότερο τη γενική τραγωδία. Βάλε τώρα ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε σε ένα τελείως καλοκαιρινό θέμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Σας έταξα, κυρίες και κύριοι, ένα καθαρά καλοκαιρινό θέμα και μάλιστα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την επιμονή νέων ανθρώπων να περάσουν και στις επόμενες εκλογές παραδοσιακές εφαρμογές. Παρουσιάζω λοιπόν μία διάδοχο άξια του πατέρα της, την κυρία Λίζα Σαρυγιαννίδου, η οποία συνεχίζει απλώς την τέχνη που ξεκίνησε ο πατέρας της με το πυλοποιείο Σάβα Πάιλ, και στο εργαστήριό της που λειτουργεί ακόμα θα βρεις καπέλα από ψάθα χειροποίητα, τα οποία εκτός από ωραία πάνω απ' όλα είναι με φυσικά υλικά και παραδοσιακές τεχνικές, άρα και πάρα πολύ χρήσιμα για τα φοράμε στο ευαίσθητο κεφαλάκι μας. Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα. Έχετε πει πάρα πολλά ήδη, εγώ δεν ξέρω τι θα πω τώρα.
7: Θα τα πείτε εσείς τώρα, για όνομα του Θεού, αλλά αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο να παρουσιάζουμε ανθρώπους που επιμένουν σε πολύ δύσκολες, είναι η αλήθεια για το εμπόριο, εποχές να διαιωνίζουν μία τέχνη, γιατί η πυλοποιία είναι τέχνη, κυρία Σαρυγιαννίδου.
8: Είναι δημιουργία, μεγάλη αγάπη, και εντάξει, έχω συναισθηματικό δέσιμο, οπότε γι' αυτό επιμένω και λίγο παραπάνω από ότι κάποιος άλλος στη θέση μου.
7: Μεγαλώσατε με καπέλα?
8: Μεγαλώσα με καπέλα. Ο πατέρας μου έλεγε ότι γεννήθηκα μέσα σε ένα καπέλο. Ήμουνα το πρώτο παιδάκι που η μπομπονιέρα του στη βάφτιση ήταν καπελάκι ψάφινο.
7: Ναι.
8: Δεν είχα και πολλές επιλογές, νομίζω, να κάνω κάτι άλλο.
7: Και πότε αναλάβατε από πολύ νέα να συνεχίσετε την τέχνη του πατέρα σας?
8: Όχι, ήμουν στο χώρο, αλλά όταν αρρώστησε ο πατέρας μου, αποφάσισα ότι θα
7: συνεχίσετε.
8: Θα μείνω λίγο να βοηθήσω, δεν μπόρεσε ποτέ να επανέλθει. Και όταν πέθανε, τότε είπα να το κρατήσω για λίγο. Και θα δώσω μια πενταετία στον εαυτό μου.
7: Ναι.
8: Ξαφνικά.
7: Πόσα χρόνια πέρασαν?
8: Έχουν περάσει 15 χρόνια.
7: 15 χρόνια και είστε ευχαριστημένοι? Εσείς οι ίδια τα κατασκευάζετε ή έχετε και βοηθούς?
8: Όχι, όχι, εγώ τα κατασκευάζω όλα. Είμαι one woman show.
7: Ναι.
8: Γιατί είναι μια διαδικασία, το να έχεις επιχείρηση είναι κάτι διαφορετικά πράγματα. Τα περισσότερα δεν είμαι καλή, αλλά κάπως το καταφέρνω.
7: Πείτε μου κάτι, και χρησιμοποιείτε αυτό, βρίσκεται εύκολα την πρώτη ύλη? Γιατί τώρα ζούμε όλοι στην εποχή της κινέζικης αγοράς με τα πλαστικά, τα συνθετικά κλπ. Πώς καταφέρνετε δηλαδή, εκτός από την ίδια την τέχνη και την τεχνική που είναι δύσκολη, πώς καταφέρνετε και βρίσκετε πραγματικά φυσικό υλικό στην εποχή μας?
8: Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα βρίσκω ακόμα ψάχνες τρέσεις αυτά που παίρνω εγώ για να ράβω το καπέλα.
7: Ναι.
8: Έχει επικρατήσει το χαρτί, η αλήθεια είναι τώρα. Όσο υπάρχει ψάθα πάντως, εγώ αυτό θα κάνω. Θα φτιάχνω ψάχνα καπέλα, δεν θέλω ούτε χαρτί ούτε τίποτα. Κάποια στιγμή είχε πάει ένας συνάδελφος, ας πούμε, φέρνει εισαγόμενα καπέλα. Είχε πάει στην Κίνα και μου έδειξε με τις μηχανές που βγάζουν το χαρτί, ενώ αντίστοιχα την ψάχνα πρέπει να την μπλέξει στο χέρι. Και του λέω, σε παρακαλώ, μην μου δείχνεις άλλο, δεν θέλω, μου κόβεις τα φτερά.
7: Λογικό είναι, γιατί όταν δεις τα δικά σας καπέλα, αυτά είναι, είστε στο κέντρο της Αθήνας, κάπου στο Μοναστηράκι δεν είναι το πυλοποιείο σας?
8: Ναι, είμαι στο Ψηρή.
7: Στο Ψηρή. Η πελατεία σας είναι Έλληνες ή κυρίως ξένοι, κυρία Σαριανίδου?
8: Οι Έλληνες με έμαθαν πρώτοι, τώρα σιγά σιγά με μαθαίνουν και οι ξένοι, δηλαδή έκανα εξαγωγές στα ελληνικά κασκέτα, αυτά που φορούσαν οι ψαράδες.
7: Ναι.
8: Αλλά τώρα κάνω και σε ψάφινα.
7: Και καταλαβαίνουν ότι παίρνουν κάτι χειροποίητο? Υποψιάζομαι θα το καταλαβαίνουν, γιατί θα φαίνεται από μακριά ότι δεν είναι κάτι που έχει έρθει από την Κίνα.
8: Ναι, το καταλαβαίνουν. Τώρα οι πελάτες μου, η αλήθεια είναι, όταν έρχονται, που μπορεί να κάνω ότι μια μέρα να ράβω, την άλλη μέρα να σιδερώνω, την άλλη, ας πούμε, να έχω να κολάρω κάτι. Μου λένε, μάλλον δεν έχουμε καταλάβει, κανένας μας δεν έχει καταλάβει πόσα στάδια υπάρχουν, πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί ένα καπέλο.
7: Ναι, γιατί δεν είναι ότι να πλέξεις μόνο το καπέλο, να του δώσεις το σχήμα. Μετά πρέπει να του δώσεις και τη φόρμα και τη λεπτομέρεια και την κορδέλα και όλα αυτά τα εξωτερικά, γιατί δεν μπορεί να κάνεις ένα τυποποιημένο μόνο καπέλο.
8: Όχι, και γι' αυτό δεν μοιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που γίνονται στην πρέσα, μικροδιαφορές έχουν, δηλαδή κανένα δεν είναι όλο ίδιο με το άλλο.
7: Να κάνω ένα διαφημιστικό διάλειμμα που κρατάει μόλις μερικά δευτερόλεπτα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Πάμε, κυρία Σαριγιανίδου, τώρα στο κυριότερο που είναι το πρακτικό. Εγώ που σας μιλάω, να ξέρετε ότι είμαι φανατική του καπέλου από τα νιάτα μου, ακριβώς επειδή προσέχω, γενικά φοράω από πολύ μικρή, πάντα χειμώνα καλοκαίρι αντιλιακή, και δεν μπορώ πια, το πιστεύετε, να βγω χωρίς καπέλο. Έχετε και άλλες περιπτώσεις σαν τη δική μου?
8: Πολύ σπάνια. Είναι σπάνια περίπτωση.
7: Μα είναι δυνατόν να μην φοράμε καπέλα στην Ελλάδα? Πείτε μου εσείς, πώς αντέχει ο κόσμος αυτό τον ήλιο? Πρώτα απ' όλα σε στραβώνει. Θα πέσουμε πάνω σε κανένα λεωφορείο και κανένα τρόλεϊ.
8: Καλά, σε λεωφορείο ή τρόλεϊ μπορεί να πέσουμε ούτως ή άλλως. Γιατί δεν σταματάει κανένα. Δεν σταματάει κανένα τη διάβαση.
7: Δεν έχουμε διαβάσεις. Ξεκινάμε από τα βασικά. Αφού δεν υπάρχουν διαβάσεις, περνάνε όλοι. Επίσης, και στο πεζοδρόμιο Νάση, αφού είναι σπασμένα τα πεζοδρόμια, πάλι θα πέσει σε λεωφορείο ή τρόλεϊ.
8: Ακριβώς έξω από το εργαστήριο είναι εντελώς σπασμένο το πεζοδρόμιο. Βέβαια, τέλος πάντων, ξεφύγαμε από το θέμα.
7: Ναι.
8: Ας προσέχουμε ό,τι έχουμε, ό,τι μπορούμε.
7: Άρα να φοράμε καπέλα.
8: Ναι. Να μην κλαίμε ούτε τα κεφαλικά μας κύτταρα, ούτε τα ματάκια μας, ούτε το δερματάκι μας.
7: Είσαι ευχαριστημένη, σας ακούω ότι τα λέτε, κυρία Σαριγιανίδου, με χαρά.
8: Μ' αρέσει η δουλειά πάρα πολύ. Αυτή η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Την αγαπάω πολύ. Την αγαπάω πολύ. Μ' αρέσει και ο τρόπος που τελικά το άλλαξα και το έκανα δικό μου. Άλλαξα από την εποχή του πατέρα μου όλο το πελατολόγιο. Άλλαξα όλα τα σχέδια. Άλλαξα όλα. Βέβαια, πιστεύω ότι εκείνος ήταν καλύτερος από μένα.
7: Τεχνίτης,
8: αλλά ήταν σε άλλη εποχή. Ναι.
7: Ναι, και τώρα θέλουμε πιο πολύ την εμφάνιση, να τα λέμε και αυτά, και το κάτι διαφορετικό. Ενώ παλιά ήταν καθιερωμένο το καπέλο για τους άντρες, τα καπέλα για τις γυναίκες, δεν είχαν αυτή την ευχέρεια να επιλέξουν από πολλά. Οπότε θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός, έτσι, για τα καπέλα που είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αν και οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι άχρηστα. Εγώ είμαι από αυτούς που είναι απαραίτητο για την καλοκαιρινή μου ζωή.
8: Ωραία, οπότε σας περιμένω.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Καλό απόγευμα.
7: Γεια σας. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, δίνει αξία, νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας εδώ και 15 χρόνια και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος, σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. No, hey, no.

Ο ακροατής μας ο Βίρονας λέει: η Αν Hathaway που παίζει εκπληκτικά την Πινελόπη είπε ότι ήταν ψώνιος φασίκλα με την παράδοση και τη μυθολογία και διάβαζε φανατικά αρχαίους συγγραφείς όταν ήταν παιδάκι. Εμείς να τα λέμε. Τα λέει ο Βίρονας αυτά, του οποίου επίσης του άρεσε η Ιλιάδα. Είναι μεγάλος ο Βίρονας, δεν είναι 12 χρόνια σαν και σένα, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Μετά τα καλοκαιρινά καπέλα που μιλήσαμε με την ακόλουθο της τέχνης του πατέρα της, την κυρία Λίζα Σαριανίδου, θα πάμε σε ό,τι ωραιότερο διαθέτει η Ελλάδα, αλλά κυρίως η Αθήνα. Είναι αυτή η μανία του θερινού σινεμά. Για βάλε το σχετικό κομμάτι που έχω επιλέξει, παρακαλώ. Έλα.

0: αλήθεια μου να πω.
1: Υπάρχει ο διαχρονικός θρήνος τα τελευταία χρόνια για την καταστροφή, για τον αποκλεισμό μας από τα πολλά θερινά σινεμά που υπήρχαν στο παρελθόν. Υπάρχει πάντα όμως και κάποιο σύγχρονο μυαλό το οποίο φέρνει την άνοιξη κυριολεκτικά. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Τσιτόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Τσιτόπουλος δεν τον γνώριζα, απλώς ενθουσιάστηκα όταν πριν ακριβώς 4 περίπου χρόνια πληροφορήθηκα ότι ανοίγει θερινό σινεμά τύπου κήπος κανονικός, που κυρίες και κύριοι, δίπλα στο περίφημο πολεμικό μουσείο. Και επειδή ήταν μεγάλο τόλμημα αυτό που έκανε ο κύριος Τσιτόπουλος, τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, είναι ο υπεύθυνος του ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο, γιατί είναι πολύ ωραίος και ο τίτλος. ΣΥΝΕ που πας, θα πάω στο ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο χωρίς μάχες. Αντιθέτως, σε έναν υπέροχο χώρο στην οδό Ριζάρη, ακριβώς έξω από το σταθμό του Μετρό Ευαγγελισμό. Καλησπέρα κύριε Τσιτόπουλε.
2: Καλησπέρα κυρία Επιπλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια και για τη φιλοξενία σας.
1: Το αξίζετε, γιατί κάνατε κάτι πολύ τολμηρό. Εδώ πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην τότε διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου, που ήταν πολύ ανοιχτόμυαλη και επειδή διέθετε έναν υπέροχο χώρο που ήταν τίποτα, μια χωματερή, με την έννοια ότι ένας χωμάτινος μεγάλος χώρος ήταν, σκέφτηκαν να τον αξιοποιήσουν κάνοντας εκεί μια εξαιρετική καφετέρια με κήπο και αμέσως στον ίδιο χώρο να γίνει το ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο, που έκλεισε
2: σε 5 μέρες κλείνουμε τα 4 χρόνια, θα έχουμε γενέθλια σε 5 μέρες. Και πράγματι εκείνη η διοίκηση βοήθησε πολύ στο να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, που είναι πραγματικά πολύ ευχάριστος και που όλοι οι επισκέπτες μας λένε τα καλύτερα λόγια και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό.
1: Σας εξυπηρετεί, εσείς έχετε και την εξής τύχη, εκτός από την καταπληκτική ιδέα που δέχτηκε το Πολεμικό Μουσείο, ότι δεν είστε τόσο εύκολα προσβάσιμος από όλο το λεκανοπέδιο, ακριβώς επειδή είστε δίπλα στο σταθμό του Μετρό Ευαγγελισμός, αλλά έχετε και το πλάς ότι έχετε και ένα τεράστιο πάρκινγκ κάτω εκεί, οπότε ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι περισσότεροι της περιοχής κατεβαίνουν με τα πόδια, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να μην ταλαιπωρηθεί. Αυτό σας έχει βοηθήσει, είμαι σίγουρη, κύριε Τσιτόπουλε.
2: Βεβαίως μας έχει βοηθήσει, είναι πάρα πολύ κοντά στο σταθμό του Μετρό Ευαγγελισμός, είναι στα 70-80 μέτρα.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε την τύχη να έχουμε δίπλα μας ένα 24-ωρο πάρκινγκ, που μπορεί κάποιος που έρθει από μακρύτερη περιοχή με το αυτοκίνητό του να εξυπηρετηθεί. Είναι στις παρυφές Κολονακίου, Παγκρατίου, οπότε έχουμε και από τις δύο περιοχές, αλλά από όλη την Αθήνα.
1: Και Ηλίσια, είσαι και πολύ κοντά στα Ηλίσια.
2: Στα Ηλίσια βέβαια. Και τολμώ να πω και εκτός Αθήνας ότι πολλοί πελάτες μας έρχονται για να ζήσουν αυτή την εμπειρία στο ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο.
1: Πείτε μου κάτι, ο θερινός κινηματογράφος είναι βραχύβιος αναγκαστικά. Οικονομικά μπορεί να σταθεί, δηλαδή, και άλλοι όπως εσείς κύριε Τσιτόπουλε να κάνουν μια τολμηρή ιδέα να ανοίξουν πάλι θερινά σινεμά, γιατί μας λείπουν, πραγματικά μας λείπουν, ειδικά από ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να πάνε θερινό σινεμά.
2: Είναι αλήθεια ότι η περίοδος είναι σχεδόν είναι ο μισός χρόνος, είναι περίπου στις 150 ημέρες. Ωστόσο είναι ένα ικανό διάστημα που κάποιος μπορεί να επενδύσει και να έχει μια κερδοφόρα επένδυση, αρκεί να δει κάποια στοιχεία, να καινοτομήσει λίγο και να δώσει περισσότερη προσοχή στο προϊόν. Ξέρετε, υπάρχουν 100 θερινοί περίπου είναι στην Αθήνα. Δεν είναι μικρός αριθμός. Αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι αυτή που πρέπει να έχουμε. Η θερινή κινηματογράφη είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε ταυτιστεί περισσότεροι με τους θερινούς κινηματογράφους. Θεωρώ λίγος κόσμος δεν έχει την εμπειρία του θερινού, είτε σε μικρή ηλικία είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν χώροι που να δίνουν μια ποιότητα στον πελάτη και να μην είναι ένας χώρος που συνήθως.
1: Ένα πανί δηλαδή και πέντε πολυθρόνες.
2: Ακριβώς.
1: Να προσθέσουμε εδώ ότι έχει αλλάξει και η τεχνολογία στις κινηματογραφικές παραγωγές. Για παράδειγμα, να έρθουμε τώρα στο κατεξοχήν επίκαιρο θέμα. Στο θέμα της περίφημης ταινίας του Σαρώνη σε όλο τον κόσμο, της Οδύσσειας του Νόλαν, που είναι γυρισμένη με αυτές τις τρομερές κλειστές μηχανές της IMAX. Όπου αν δεν είσαι οργανωμένος όπως είστε εσείς, δεν μπορείτε να την παίξετε.
2: Η αλήθεια είναι ότι όσο καλύτερο εξοπλισμό έχεις, τόσο καλύτερα αποδίδεται η ταινία στην προβολή της. Και υπάρχουν θερινοί κινηματογράφοι που μπορούν να υποστηρίξουν πάρα πολύ καλά αυτή την ταινία. Κάποια άλλη ίσως όχι τόσο, αλλά τελικά ο θεατής θα εισπράξει όλη αυτή τη μαγεία της ταινίας. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν τώρα είναι η Οδύσσεια που είναι και η ταινία της χρονιάς, ότι ο κόσμος διψά έρχεται στους θερινούς κινηματογράφους, πηγαίνει στον κινηματογράφο. Τελευταία υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στις περισσότερες ταινίες, και φέτος το χειμώνα με τις ελληνικές παραγωγές και με άλλες ταινίες που βγήκανε των στούντιος κλπ. Ο κόσμος επισκέπτεται και υπάρχει αύξηση των εισιτήριων, οπότε για να γυρίσω στο ερώτημά σας, πραγματικά μπορεί κάποιος να επενδύσει και να έχει μια κερδοφόρα επένδυση.
1: Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο, κύριε Τσιτόπουλε.
2: Βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
9: Για το γόνατο,
10: Αρθρολέν.
9: Για τη μέση,
10: Αρθρολέν.
9: Για τις αρθρώσεις,
10: Αρθρολέν.
9: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
10: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχω ένα μήνυμα που θα το καταλάβετε. Επενθυμίζω ότι μιλάμε με τον δημιουργό και υπεύθυνο του ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας, στο σταθμό του Μετρό του Ευαγγελισμού, Θερινό Σινεμά, ο οποίος είναι σούπερ, τον κύριο Γιώργο Τσιτόπουλο. Έχω το μήνυμα από τον κύριο Στυλιανό και λέει: στα νησιά που είναι μικρή η σεζόν λόγω του υψηλού κόστους ενοικιάσεως των ταινιών, όλο και μειώνονται τα θερινά σινεμά, κύριε Τσιτόπουλε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ μιλούσα περισσότερο για την Αθήνα. Βέβαια, κοιτάξτε, έχει αλλάξει και το μείγμα των ταινιών. Δηλαδή, παλιότερα, αν θυμάστε, προβάλλονταν στους θερινούς κινηματογράφους ταινίες του χειμώνα.
1: Ναι, τρίτη προβολή.
2: Ακριβώς. Ενώ τώρα οι περισσότερες ταινίες βγαίνουν το καλοκαίρι. Οπότε παίζονται στους θερινούς ταινίες πρώτης προβολής. Ελάχιστοι είναι οι κινηματογράφοι που παίζουν ταινίες του χειμώνα. Για όσους βέβαια δεν έχουν δει, δεν έχουν καταφέρει να δουν, είναι και αυτό μια πολύ ελκυστική πρόταση. Παρ' όλα αυτά το προϊόν ανανεώνεται και είναι πάρα πολύ ελκυστικό για να φύγει κάποιος από την πλατφόρμα, από τον καναπέ του, από την οθόνη τηλεόρασης και να έρθει σε έναν άλλο χώρο να μυρίσει για σεμί, γιατί
1: αυτό είναι το βασικό, μα αυτό είναι το ωραίο. Και ο δικός σας κινηματογράφος έχουν μεγαλώσει πολύ και τα κυπαρίσια που έχετε βάλει και όλα αυτά τα πράσινα και είναι μια όαση πραγματική μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να είναι η εμπειρία όχι μόνο της ταινίας, γιατί την ταινία μπορεί να τη δει παντού. Η όλη εμπειρία, η όλη επισκέψη του, η όλη επισκέψη του στο χώρο, τους 2-3 ώρες που θα απολαύσει την ταινία, να είναι πραγματικά ελκυστική. Είτε από τις μυρωδιές, είτε από το χώρο, από το περιβάλλον, από το αθηναϊκό ουρανό. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην ταινία.
1: Κύριε Τσιτόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πρωτοπόρος. Ελπίζω να σας ακολουθήσουν και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες βραδιές που μας προσφέρετε στο κέντρο της Αθήνας, στο Πολύπαθο, όπου είμαστε σε μια πραγματική όαση. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα αφιερώσω. Θες να πεις κάτι για τους θερινούς σινεμά, τα θερινά σινεμά, Αντώνη, έχεις άποψη?
11: Εγώ δεν έχω κάτι να πω. Πάντως η άποψή μου ότι είναι ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει.
1: Ναι.
11: Επειδή είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα και σε βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση.
1: Την οποία έχεις όμως αυτή την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβρη. Σε βλέπω, είσαι λίγο, ναι. Δεν θες να ούτε διάβασμα, τίποτα?
11: Μια χαρά διάβαζα βιβλία, μου αρέσει.
1: Όχι βιβλία.
11: Καλά είμαι, δεν.
1: Καλά. Ωραία. Να και ένα ευτυχισμένο παιδί. Λοιπόν, και τώρα αφιερώνω. Μισό λεπτό, γιατί κάτι λέει η Vivian. Της έχω υποσχεθεί ότι τώρα θα την κάνω. Τι καλό παιδάκι, μου λέει, για σένα. Δεν είναι παιδάκι, είναι ημιάνδρας τώρα. Πώς το λένε, ρε παιδί, είναι 12 χρονών παιδάκι. Λοιπόν, τώρα θα πεθάνετε στο γέλιο με το τραγούδι που αφιερώνω στη Vivian, γιατί θα αποχωρήσω. Διότι μετά θα παίξει και άλλη μουσική, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά μουσικά. Αυτό θέλετε κι εσείς. Γιατί ήρθε η μαμά του Αντώνη να τον μαζέψει εδώ από το στούντιο. Και θα ακολουθήσει ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων στις 5. Και μετά, άντε γεια.

Ευχαριστή, τέλειο, δικό μου εντελώς. Σε ξέρω, Vivian, σε έχω πιάσει δηλαδή. Οπότε γι' αυτό έβαλα αυτό το υπέροχο παλιό, πολύ παλιό τραγούδι του Σότιβο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην άνοδο του Κηφισού, από το Εγάλαιο μέχρι το Περιστέρι και από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο στην Κάθοδο. Καθυστερήσεις για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κηφισίας μέχρι Σκά, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατά εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και τον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να παραποιούσαν και να αλλήνουν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Οι ίδιοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατιωτικής ετοιμότητας των κρατών μελών. Η εκταμείευση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που αναλογεί στην Ελλάδα και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Προηγουμένως, πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα άναψε το Κησέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με υπάλληλους στόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σήμερα το πρωί. Οι παραδοσιακά υψηλοβαθμιές σχολές φαίνεται να κυριαρχούν και τη φετινή χρονιά, καθώς άνοδος καταγράφηκε στα πολυτεχνία και τις σχολές πληροφορικής. Οι ιατρικές σχολές παρουσιάζουν σταθερή ζήτηση, ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι βάσεις στις οικονομικές σχολές. Εκτεταμένη έρευνα πραγματοποίησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι δήλωση υπόθεν έσχες δεν την υπέβαλαν ή την κατέθεσαν κενή. Η έρευνα έφερε αποκαλύψεις, συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δεκάδες αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ και άνοιξε ο δρόμος για ποινικές και καταλογιστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έθεσε στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε 356 αυτών εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Για κάθε υπόθεση που ολοκληρώνεται, σχηματίζεται σχετικός φάκελος, ο οποίος διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών, αλλά και στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλο Ακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε νωρίτερα και η φωτιά στην περιοχή Γαλάτης στα Χαλκιδικής. Σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά έχουν τεθεί για σήμερα η Εύβοια, η Αττική και η Ρόδος. Ένος λεπτού σιγή τηρήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν πριν από 8 χρόνια τη ζωή τους από τη φοινική πυρκαγιά στο Μάτι. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημεώσινη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Στον εισαγγελέα θα μεταχθεί σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στην αστυνομία πως προηγήθηκε καυγάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που χθέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Σε άλλη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, τονίζοντας πως για να εγκριθεί χρειάζεται πρώτα το Ριάντ να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η πυρηνική συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις, ενώ δεν θα επιτρέπεται ο εμπλουτισμός ουρανίου, σύμφωνα με τον Τραμπ. Στις 8 το βράδυ, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
0: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια πυρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, τηλεφορό Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Καθυστερήσεις για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Πεντέλης έως τη Μεταμόρφωση και λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». «Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπό αυτό το πρίσμα, η τρέχουσα κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατά εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να παραποιούσαν και αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Οι ίδιοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής, τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας μαζί με τις Ποράδες, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Θάσου, Εύρου και Λίμνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Ετωλο Ακαρνανίας. Οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και για την κατάσταση πλέον επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος. Την πρώτη δίδωση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατιωτικής ετοιμότητας των κρατών μελών. Η εκταμείευση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787 εκατομμυρίων ευρώ που αναλογεί στην Ελλάδα και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Εκτεταμένη έρευνα πραγματοποίησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι δήλωσης ποθενέσχες δεν την υπέβαλαν ή την κατέθεσαν κενή. Η έρευνα έφερε αποκαλύψεις, συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δεκάδες αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ και άνοιξε ο δρόμος για ποινικές και καταλογιστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έθεσε στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε 350 εκ των οποίων εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Για κάθε υπόθεση που ολοκληρώνεται, σχηματίζεται σχετικός φάκελος, ο οποίος διαβιβάζεται στο ελεκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών, αλλά και στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξοπλισμό για πυράβλους και ντρόουνς μετέφερε το Ιράν στην Ιεμένη πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των Χούθη να επιτίθενται στην αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε μία ώρα η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στις 9, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Σατραφίλια.
2: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνάς την κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά φέροντας βαριά εγκάβματα σε έκρηξη εργοστασίου επισκευής σκαφών και σωστικών λέμβων στα Χανιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ο τραυματίας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για νοσηλεία και στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοση στο αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε, είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Μετά την άσκηση δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». «Εξετάζω μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης, είμαστε απολύτως έτοιμοι γι' αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε την πληροφορία ότι ένας Αμερικανός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν. Υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωση, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν ήδη τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να παραποιούσαν και να αλλοίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Οι ίδιοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Σε κατάσταση ενεργοκινητοποίησης τίθενται 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημανθίας, Χαλκιδικής, Λάρισας, Μαγνησίας, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Θάσου, Εύρου και Λίμνου. Εκτεταμένη έρευνα πραγματοποίησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες δεν την υπέβαλαν ή την κατέθεσαν κενή. Η έρευνα έφερε αποκαλύψεις, συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δεκάδες αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ και άνοιξε ο δρόμος για ποινικές και καταλογιστικές διαδικασίες. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της Σαλμονέλα σε 2 παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξοπλισμό για πυράβλους και ντρόουνς μετέφερε το Ιράν στην Ιεμένη πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των Χούθη να επιτίθενται στην αυσιπλοεία στην Ερυθρέα Θάλασσα. Σε μία ώρα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμου και Νύφα, Δανειο, Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη και θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 70χρονος που τραυματίστηκε σε έκρηξη εργοστασίου επισκευής σκαφών και σωστικών λέβων στα Χανιά. Για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για τη συμπλήρωση 8 ετών από τη φωνική πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018, η οποία άφησε πίσω της 104 νεκρούς και εγκαυματίες. Τελέστηκε το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, ενώ οι παρευρισκόμενοι ξεκινούν να βαδίζουν μαζί ακολουθώντας νοερά τον δρόμο της φωτιάς με κατεύθυνση προς το Μάτι. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Μετά την άσκηση δίωξης οδηγήθηκε σε ανακριτή προκειμένου να λάβει προθεσμία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». «Εξετάζω μια μαζική επίθεση, μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι' αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε την πληροφορία ότι ένας Αμερικανός πύραυλος έπληξε το νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδόσει ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις απειλές των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατά εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του εργοστασίου του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να προσποιούσαν και αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Οι ίδιοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημανθίας και Χαλκιδικής, τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις περιφερειακές ενότητες Θάσου, Εύρου και Λίμνου. Εκτεταμένη έρευνα πραγματοποίησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχης δεν την υπέβαλαν ή την κατέθεσαν κενή. Η έρευνα έφερε αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν δεκάδες αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ και άνοιξε ο δρόμος για ποινικές και καταλογιστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έθεσε στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεους κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026. Σε 350 εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 650 περιπτώσεις λευκών δηλώσεων, σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξοπλισμό για πυράβλους και ντρόνους μετέφερε το Ιράν στην Ιεμένη πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το Reuters. Η κίνηση εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των Χούθη να επιτίθενται στην ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. 1-2 μέχρι στιγμή στο σκορ στον ενεξελίξη αγώνα ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 στις 10 η εκπομπή του Γρηγόρη Ψαριανού. Καλό σας βράδυ!
2: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρους στον νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
0: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Α989, Α Radio 989. Στη Νέα Κηφισιά, πώς ανεβαίνουμε για να πάμε, ας πούμε, στην Σουηδία, το δρόμο ευθεία πάνω. Είναι μόλις περνάμε, δηλαδή λίγο πριν την Ολλανδία, στη γέφυρα Καλυφτάκη δεξιά. Τι τα κάνει πράγματα να πούμε. Ποιος με μελετάει τώρα, ποιος ξέρει. Είναι διάφοροι γουρσούζιδες οι οποίοι δεν είναι μόλις να πάνε να πεις μια κουβέντα και πνίγεσαι. Δηλαδή, ο διάολος τους βάζει να πούμε. Πρωί-πρωί. Ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα γκολάκι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κερδίζει την Πάξη. Άκου Πάξη τώρα, ουγγαρέζικη ομάδα Πάξη. Πάξη από το Πάξ Ρωμάνα, ποιος ξέρει από πού. Πάξη. Τι Πάξη. Λοιπόν, Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 και ο ΠΑΟΚ την είχε πατήσει κάτω, την είχε πατήσει κάτω. Μέχρι τη στιγμή που είδα ήταν 3-1 κέρδιζε εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου, η οποία δεν παίζει στο Κιέβο βέβαια, παίζει σε μια μικρή πόλη της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Λοιπόν, 1-3 ήταν. Μπορούμε να το γυρίσουμε, Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Ρέκας με ένα κάπα, έτσι. Κωνσταντίνος Ρέκας είναι στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Πρέπει να τέλειωσε μάλλον, έτσι τέλειωσε. Ο ΠΑΟΚ θα μάθουμε πολύ σύντομα πως έληξε. Λίγο πριν τελειώσει όσο έβλεπα, ας πούμε, ήταν 3-1. Κέρδιζε δηλαδή 3-1. Αν εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Πάξη στην Ουγγαρία και στην Πολωνία κερδίσει την Ουκρανική, την γνωστή μας και διάσημη και περίφημη Δύναμο Κιέβου, ο ΠΑΟΚ που σίγουρα έχει κερδίσει, φαντάζομαι, έτσι. Με 2 νίκες εκτός έδρας είναι σχεδόν σίγουρο θα κερδίσουν. Όχι σχεδόν, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα κερδίσουν και οι δύο εδώ, έτσι. Εκτός απρόπτου χτύπα ξύλο. Οπότε έχουμε ήδη 2 προκρίσεις ελληνικών ομάδων που προχωράνε προς την League Phase. Σιγά σιγά δηλαδή έχουν άλλο ένα-δύο παιχνίδια για τη League Phase του UEFA Champions League και του Conference League. Στο Conference ο Παναθηναϊκός, στο UEFA ο ΠΑΟΚ. Νομίζω καλά πάμε. Αν περάσει, ας πούμε, σε αυτό το γύρο προκριματικών, το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός για να μπει και αυτός στη League Phase, και μετά περάσει και η ΑΕΚ για να προχωρήσει ένα παιχνίδι και να προχωρήσει στη League Phase του Champions League, έτσι και οι 4 ελληνικές ομάδες αυτές περάσουν στα ευρωπαϊκά κύπελα και μπουν στις λίστες της League Phase σε κάθε κύπελο ευρωπαϊκό, νομίζω θα είμαστε πάρα πολύ καλά και ίσως να είναι η καλύτερη μας ευρωπαϊκή χρονιά. Μακάρι, Παναγίτσα μου, Θεός να βάλει το χέρι του ευλόγησου. Θα μείνω μαζί στα μεσάνυχτα, στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο, στις μανιβέλες και στις ξύστρες και στις δροκάνες, είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός. Ο Κωνσταντίνος Ρέκας, είπαμε, είναι στα του ήχου και γαμώτο, μόλις τώρα θυμήθηκα ότι δεν σας είχα φέρει να σας παρουσιάσω τον οδηγό για το καλοκαίρι του 26, έναν υπέροχο οδηγό που βγάζει όπως κάθε χρόνο έβγαλε και φέτος η Athens Voice, που λέει να είμαστε όλοι χαρούμενοι και έχει ένα μικρό μίκι πάνω σε μια βραχονισίδα που είναι αραχτός και ξαπλωτός στην πετσέτα του, ούτε ξαπλώστρες, ούτε πολυθρόνες, ούτε ομπρέλες, τίποτα, μόνο μια πετσετούλα όπως κανονικά είναι να πηγαίνουμε στα άλλα, να πάρουμε και καμιά ψάθα, γιατί αυτά που λένε τώρα, τα είπαμε και χθες, με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και τέτοια, είναι τώρα για τα μπάζα που λέμε, έτσι, δεν χρειάζονται. Λοιπόν, δυστυχώς τώρα δεν μπορείτε να το βρείτε, μπορεί να έχει ξεμείνει σε κανένα τόπο διανομής των φίλων, των εβδομαδιαίων φίλων της Athens Voice. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στο ελληνικό καλοκαίρι του 26.
ήταν της βδομάδας 16 με 22 Ιουλίου. Και αν θυμάμαι καλά, σήμερα έχουμε 23. Άρα έληξε χθες. Αν το μαζέψετε και το βρείτε πουθενά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει όλα τα τεκτενόμενα, όλα τα πράγματα που γίνονται στα νησιά, στις πόλεις, στις παραλίες, θεατρικές παραστάσεις, σινεμά, τα πάντα. Έχει τα γνωστά αφιερώματα στα νησιά, Σύφνος, Κύθνος, Φολέγανδρος, Αμοργός και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τίνος, έτσι. Ξεφυλίζεις και δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς και τι να πρωτοθυμηθείς αν έχετε πάει σε όλα αυτά. Σύκυνος. Στη Σύκυνο δεν γαμώτο, δεν έχω πάει. Κάτσε, τώρα σκέφτομαι πού δεν έχω πάει. Σε ποια νησιά δεν έχω πάει. Έχω περάσει από τη Φολέγανδρο, αλλά δεν έχω αποβιβαστεί. Δεν έχω πατήσει Φολέγανδρο. Σύκυνο δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει Κίμολο. Δεν έχω πάει Αντικήθυρα. Δεν έχω πάει Ηρακλιά και Κουφονήσια. Ούτε όταν την έστα πάνω τους τότε, τα παλιά τα χρόνια δηλαδή, που ήταν της καλής μοδός, γιατί τώρα είναι πάλι της μοδός, αλλά είναι άστο καλύτερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να γυρίζεις στα ελληνικά νησιά και είναι δεκάδες και δεν ξέρεις ποιο είναι ωραίτερο από το άλλο, γιατί καθένα έχει τα δικά του τα κόλπα και είναι πάρα πολύ ωραία. Και ξεκινώντας και από πάνω, δηλαδή Σαμοθράκη, Θάσο, Σποράδες, Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, τα έχουμε αλωνίσει όλα αυτά. Και τα παρακάτω, όλες οι Κυκλάδες, εκτός από 3-4, και από τα Δωδεκάνησα, δεν έχω πάει Καστελόριζο, δεν έχω πάει Χάλκι, δεν έχω πάει, αυτά, όλα τα άλλα τα έχω τσακίσει. Και είναι καταπληκτικά. Πόσο τυχαίροι άνθρωποι είμαστε. Ζούμε στον καλύτερο τόπο του κόσμου. Έχουμε κληρονομήσει, δεν ξέρω πού στο διάλογο το κληρονομήσαμε, το καλύτερο οικόπεδο της γης. Αλλά ας μην συνεχίσω τώρα ποιοι είναι οι κάτοικοι του και τι κάνουμε και τι έχουμε κάνει και τι δεν κάναμε. Και άστε τώρα πες στο διάλογο βραδιάστο. Λοιπόν, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, Λέσβο, δεν θυμάμαι, ή Λέσβο ή Μυτιλίνη, μπορεί να έχω πάει και στα δύο. Θα ρωτήσω το Μπινόκιο, το Τζοκόντο. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10, θα μείνουμε μαζί στους 12, εντάξει, αρκετά μπλα μπλα μπλα, σας ζάλισα. Έχουμε φέρει και κάτι βιβλιαράκια να σας δώσουμε και σήμερα, το ένα καλύτερο από το ίδιο. Σήμερα θα σας δώσουμε 4 βιβλία, χτες σας δώσαμε 3. Ελπίζω να τα πήρατε. Αν δεν τα πήρατε, να πάτε να τα πάρετε αύριο μεθαύριο, γιατί αλλιώς θα τα πάρω και θα τα δώσω αλλού. Σας είπα τα βιβλία με τα ονοματάκια σας απάνω, σαν μικρές αφιερώσεις, σαν ένα μικρό μηνυματάκι. Στις πρώτες σελίδες γράφουν το ονοματάκι σας. Η Μαρία, η Μαριάντζελα και όποιος άλλος ήταν, δεν θυμάμαι χτες. Ναι, είναι όλα σημειωμένα και θα τα παραλαμβάνετε τα βιβλία που σας χαρίζουμε, χωρίς διαγωνισμούς και ποιος τον έκανε και τι, πότε και χωρίς quiz και τέτοια. Ο πρώτος ενδιαφερόμενος θα χτυπάει ένα μηνυματάκι στο Viber, θα καταγράφεται και θα παίρνει το βιβλίο του. Όχι από εδώ, μην τρέχετε εδώ στη Βόρεια Αθήνα, στην Αίγευσιά. Είπαμε, θα τα παίρνετε από το κέντρο της Αθήνας, από ένα πολύ γλυκό βιβλιοπωλείο, ένα μακρόστενο βιβλιοπωλείο στην Πατησίων με πάρα πολύ καλές τιμές. Τα πιο πολλά βιβλία εκεί τα έχει με ένα τάλιρο. Είναι και μερικά που είναι λίγο ακριβότερα, αλλά αυτά που θα πάρετε εσείς, που θα σας χαρίζουμε από εδώ, μια χαρά. Θα περνάτε από εκεί, θα λέτε το ονοματάκι σας, από τον Α989, μπορεί να πείτε από τον Γρηγόρη Τσαγιανό, μπλα μπλα, ναι. Και θα τα πάρετε από εκεί που είναι Πατησίων 135 και το βιβλιοπωλείο λέγεται Golden Page, χρυσή σελίδα. Μία συντρόφισσα που έχει μάθει, έχει πληροφορηθεί ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είχα ψάξει, έψαγα να βρω διάφορους χυμούς, πυκνούς χυμούς που τους αρέωνες, έτσι, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, μάγκο, ανανά, διάφορα ρόδι, υπέροχο, καταπληκτικό, να
πίνετε πολύ ρόδι. Κλείνει παρένθεση, του ροδιού δηλαδή. Και έψαχνα να βρω σουμάδα. Η σουμάδα είναι παραδοσιακός χυμός αμυγδάλων, γλυκός χυμός με εκπληκτικό άρωμα αμυγδάλου, που έχει ας πούμε πατρίδα τυχείο στην πραγματικότητα. Βρίσκεις και σε άλλα νησιά, βρίσκεις γενικώς, μπορείς να βρεις ψάχνοντας, όποιος ψάχνει βρίσκει, αλλά δεν είναι εύκολο τον τελευταίο καιρό. Έψαχνα λοιπόν διάφορες κάβες να βρω σουμάδα, δεν έβρισκα. Λοιπόν, η γογό μου βρήκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

σας πήραμε από τη Μούρη, έτσι. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ένα τέταρτο μιλάμε. Δεν ξαναμιλάω. Καληνύχτα. Και κάτι ότι καταλαβαίνετε, ξέρω εγώ. Τι να σας πω. Α, τι να σας πω. Έχω να σας πω. Λοιπόν, ακούστε. Όχι, δεν λέω τίποτα. Τώρα που λέμε τι λέμε και τι θα λέμε, με ρώταγε, σας το ξανάπα και προχθές αυτό, αν το θυμόσαστε. Θα το θυμόσαστε, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, αν ήμουν. Με ρώταγαν κάτι φίλοι. Λοιπόν, εντάξει, με τις μουσικές ξέρουμε και ελληνικά και ξένα και ροκ και ρεμπέτικα και αυτό και λαϊκά και αυτό και πακεταρισμένα ή ανακατεμένα ή. Το έχουμε μάθει, το ξέρουμε. Το έχουμε δει το έργο. Γιατί αυτό το ραδιοφωνικό έργο παίζεται εδώ και 40 χρόνια περίπου. Περίπου αυτό το έργο. Αλλάζει λίγο, αλλά ο γενικός σκελετός είναι αυτός. Χήμα. Χήμα στο κύμα. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Και με ρώταγαν λοιπόν κάτι φίλοι και φίλες που άκουσαν ότι ξαναρχίζω ραδιόφωνο τώρα την 27η ραδιοφωνική σεζόν. Την 27η από τις 40, γιατί μερικές ήταν συνεχόμενες, αλλά... τι θα λες? Θα λες πολιτικά? Θα μας τα ζαλίσεις 10 με 12 τη νύχτα που θα ξεκουραζόμαστε? Θα μας λες ή τώρα για το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου, αυτό? Θα μας λες για τους επιχειρηματίες? Θα μας λες για επενδύσεις? Θα μας λες οικονομικά, χρηματιστήρια, σεξουαλικά, θρησκευτικά? Ποιο θα είναι το περιεχόμενο? Συνήθως το περιεχόμενο αυτών των ραδιοφωνικών υπερπαραγωγών είναι ποικίλο και αστήρευτο. Δεύτερο γκολάκι ο Παναθηναϊκός. 0-2 κερδίζει στην Ουγγαρία την Μπάξη, πώς τη λένε, Μπάξη Μπάνη, πώς τη λένε, την Μπάξη, Μπάξη. Και μόλις τώρα έχασε και ένα, έκανε ένα ωραίο σου το Τετέι και το απέκρουσε ο τερματοφύσουλας. Λοιπόν, Μπάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 58. Και με ρώτανε λοιπόν τι θα λες, ας πούμε. Πού να ξέρω ρε τι θα λέω αύριο και μετά? Εσείς ξέρετε τι θα λέτε αύριο? Ας πιάσω και εγώ να σας ρωτήσω. Μην κάνουμε ηλίθιες ερωτήσεις τώρα ένας τον άλλον, έτσι. Είναι τελείως καλό τι θα λες. Πού να ξέρω τι θα λέω? Ό,τι μου ήρθει. Ανάλογα τις σημειώσεις. Βέβαια υπάρχει, μου δίνουν μερικά από το μαξί μου, γιατί είμαι πράκτορα στη, με μισθοφόρος και της Χούντας Κούλη. Οπότε περνάω κάθε μια φορά τη βδομάδα το μαξί μου και μου δίνουν περίληψη τι να λέω. Λέω και μερικά από μόνος μου, αλλά κυρίως, ας πούμε, πώς το λένε αυτό, το πλάνο είναι αυτά που μου δίνουν από εκεί οι υπηρεσίες. Αλλά τώρα το τι θα λες. Εσείς ξέρετε τι θα λέτε? Δηλαδή τι πάει να πει τι θα λες? Ξέρω εγώ. Και μουσικά απόψε ξεφεύγουμε λιγάκι. Δεν πάμε στα κλάσικ και στα πολύ, έτσι, σταμπαρισμένα. Θα το κάνουμε λίγο πιο καλοκαιρινό, πιο παραλία, πιο μπιτσόμπαρο κάπως. Μπιτσόμπαρο από το beach, το beach παραλία, όχι το beach το άλλο. Αν και τα περισσότερα μπιτσόμπαρα είναι και με το ένα και με το άλλο. Με τα συγχωρήσω. Μάθαμε, λέει, κύριε Ψαριανή, ότι σας αρέσει η σουμάδα και σας έχουμε ένα μεγάλο μπουκάλι που σας περιμένει στο καφενείο του Λουκά, τα φιλιά μας. Αυτά είναι μηνυματάκια από το Παγκράτη. Όταν λέμε μεγάλο μπουκάλι, πόσο μεγάλο δηλαδή?

Έχουμε φιλάκια και χαιρετίσματα λοιπόν από την Γωγό, από τη Μαρία, από τον Αλέξανδρο, από τον Στέλιο, από την Άσπα, από την Τασούλα, από την Λαμπρινή, από τη Βιργινία. Βιργινία, έλα, πού με θυμήθηκε? Αν πεις τώρα, μόνο αυτή με θυμίζει, έχω μείνει αξέχαστος σε πολλούς και πολλές. Έχει πολλές και πολλούς και πολλά, έτσι, γιατί η εκπομπή είναι συμπεριληπτική.

Παναθηναϊκός στην Ολλανδία παίζει με λευκά, έτσι, με πράσινες γραμμούλες, οριζόντιες, ανάλογα δηλαδή αν είναι στη φανέλα, αν είναι στο στήθος, στην πλάτη, στα παντελονάκια ή στα κοντομάνικα μπλουζάκια, στα μανίκια. Η άλλη, η Bugs Bunny, προς την υπάρξη που είπαμε, είναι με τα πράσινα. Καλός μου φαίνεται ο Βάζελος, όσο έχω δει καλός είναι. Είναι πολύ φρεσκαδούρα, είναι εντελώς καινούργια ομάδα, καινούργιες προπονητές, οι μισοί παίκτες είναι καινούργοι. Μια χαρά το βλέπω το Βάζελο, καλώς. Καλά, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου έτσι ήταν καταιγιστικός, ήταν πολύ μαύρη θύελα. Συγγνώμη από την Καλαμάτα, αλλά ήταν και ο ΠΑΟΚ απόψε μαύρη θύελα.

φίλος μας ο Εμμανουήλ Ταυσίγμα μας λέει καλό ξεκίνημα στη νέα ραδιοφωνική ώρα που προς το παρόν είναι 10 με 12, αν και την άλλη εβδομάδα, επειδή η φωτεινή πιπηλή 4 με 6 το μεσημερό απόγευμα θα λείπει γιατί έχει κάτι θέματα και κάτι διακοπό θέματα, θα κάνουμε αντικατάσταση, θα είμαστε στη θέση της φωτεινής 4 με 6 και τον Αύγουστο ολόκληρο κατεβαίνει η Αφροδίτη 3 με 5 και μετά κατεβαίνω εγώ 5 με 7. Θα έχουμε ένα σερί δηλαδή 3 με 5 και 5 με 7, η παλιά συμμορία του Click και του Best. Και δοκάρι είχε ο Παναθηναϊκός.

0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989.

Μία, όχι κυριούλα, δηλαδή δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν, 35, 40, 45, ξέρω εγώ πώς ήταν εκεί, 32, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και 50. Που ήταν, λέει, αυτό το κορίτσι, αυτό ήταν αλλοδαπό. Ήταν μία κυριούλα από το εξωτερικό, η οποία είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα και δουλεύει εδώ, δουλεύει τώρα, μας δουλεύει κανονικά όλους. Δουλεύει και τις εφορίες και τις αρχές και τις υπηρεσίες και μας δουλεύει όλους κανονικότατα. Η οποία, τι καημενούλα, δήλωνε άστεγη. Το ακούσατε, ήταν μια είδηση προχθεσινή. Δήλωνε άστεγη, έχει εφορία, ξέρω εγώ, κανονικά φορολογείται και τα ρέστα. Και δήλωνε εισοδήματα μηδέν, ξέρω εγώ, 100, 200 μαραβέδια. Και ότι ήταν άστεγη. Έτσι, δηλαδή τύπου, ας πούμε, κλωσάρ, τύπου ρακοσυλέκτρια, ξέρω εγώ, η οποία έμενε σε μία βίλα στην Κηφισιά 2.500 τετραγωνικά, 2.500 στρέμματα, με πισίνα και λοιπά και τα πάντα, με 2-3-4 αυτοκίνητα που το καθένα κάνει όσο κάνει ένα σπίτι, και ήταν καημενούλα, άστεγη ρε φίλε, ωραία. Γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε alert, ρε παιδί μου, και να παρακολουθούμε τις κοινωνικές ανισότητες. Και όταν κάποια κυρία, ας πούμε, του τύπου αυθηνής, ας πούμε, ή κάποια αλλούτερη, αλλά τέτοιου τύπου, να μαζευόμαστε, να τηλεφωνιόμαστε, να κάνουμε κανένα φορέα, ας πούμε, αλληλέγγυων, υποστηρικτών κτλ. Και να μαζεύουμε κανένα φράγκο, κάνουμε κανέναν έρανο. Να τα βοηθάμε αυτά τα άτομα.

Τώρα χλεβάζουμε, ας πούμε, έτσι, την, αυτή την αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη και έμενε στη Βιλάρα, στην Κηφισά, έτσι, με την πισίνα και τέτοια, με τα 32 δωμάτια. Αλλά αφήνουμε λίγο στην άκρη κάτι με δαπούς που δηλώνουν στην εφορία ότι ζουν με 3.000 το χρόνο, όχι το μήνα, το χρόνο. Δηλαδή ότι τα εισοδήματά τους είναι 3.000 το χρόνο, 4, 5. Οι πιο πλούσιοι δηλώνουν ότι είναι 8.000 το χρόνο τα εισοδήματά τους, ας πούμε. Είναι δηλαδή χιλιάδες συμπατριώτες μας οι οποίοι ζουν με ένα κατοστάρικο το μήνα, δύο κατοστάρικα το μήνα. Μερικοί εύποροι ζουν με 6 κατοστάρικα το μήνα, ας πούμε, και πληρώνουν φως, νερό, τηλέφωνο, νίκη, γυναίκα, παιδιά, αγκόμενα, σχολεία, όλα τα φροντιστήρια, χορούς, γαλλικά, με τα γαλλικά τους και τα πιάνα τους, τα παιδιά, και έχουν εισοδήματα, ας πούμε, 6-7 χιλιάδες το χρόνο, που το μήνα αναλογεί, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι, και μάλιστα ένας εργαζόμενος, δουλεύει μόνο άντρας, η γυναίκα ασχολείται με οικιακά, επάγγελμα οικιακά δηλώνει, και ο σύζυγος δουλεύει σε μια δουλειά και δηλώνει, ας πούμε, 3.000 το χρόνο, το χρόνο εισοδήματα, και έχουν δύο παιδιά, τρία παιδιά, μπορεί να έχουν και τέσσερα παιδιά, μπορεί να μένουν σε τρία σπίτια, να έχουν και δύο εξοχικά, να έχουν κάνα δυο αμαξάρες, μία ο άντρας, μία η γυναίκα, και μπορεί και κάνα δυο αμάξια τα παιδιά, και μπορεί να έχουν και σκάφος, άνετα με 4-5 χιλιάδες το χρόνο. Και μετά μου λες εμένα εφορίες και έλεγχοι από τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς. Έτσι ελέγχουν οι εταιρείες, οι δημόσιες εταιρείες ελέγχου, έτσι, εταιρείες ελέγχου, θα τις λέμε εμείς τώρα μεταξύ μας, εψιλον-εψιλον, εταιρείες ελέγχου, δημόσιες εταιρείες, οργανισμοί, θέλετε οργανισμοί, να μην λέμε εταιρείες, να λέμε οργανισμοί, μάλιστα. Και οι οποίοι, η Ράξια βάλε γκολ, τι λέρε φίλε, μήπως η Ράξια και το δοκάρι πριν, γιατί ήταν κάτι πράσινος που είχαν ένα σούτ στο δοκάρι, ήταν κάτι μπερδεμένη πράσινη και άσπρη και δεν είχα καταλάβει. Μπορεί να το έχει ράξει το δοκάρι. Νομίζω ότι πάντα μια κού ήταν. Αλλά τώρα

Κόπο, ένα γκολ που έβαλε ο καταραμένος. Ο Ράξης. Πω, έσκασε μια τρίπλα με το αριστερό και μετά γύρισε τελείως το σώμα το 13. Είναι το νούμερο 13 της Ράξ και με το δεξί έβαλε μια γκολάρα που μου θύμισε ακριβώς ένα γκολ που έβαλε στο Μουντιάλ ένας μαυρούλης από το πράσινο ακροτήρι. Έμπαινε αριστερά, έκανε μία τρίπλα, δύο τρίπλες έξω από την περιοχή, έτσι, έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Εξηγώ, ας πούμε, καλά τα κορίτσια τα ξέρουν αυτά απ' έξω και ένα κάτω τα άλλα, αλλά εξηγώ για τα αγόρια που είναι άσχετοι από ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έκανε δύο-τρεις τρίπλες, πυροέτες που λέμε, αριστερά έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής προς το πλάγιο out, έτσι, πιο μπορεί να ήταν και πιο κοντά στο πλάγιο out, στη γραμμή του πλαγίου. Έκανε μία, δύο, τρεις, μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, έφερε την μπάλα στο δεξί και έβαλε ένα γκολ, δηλαδή, που δεν μπαίνει, δεν γίνεται. Πώς το λέγανε αυτό το παιδάκι, ρε? Και ήταν και μικρό, 20 χρονών, ένα πράσινο ακροτηριάκι, ένα από, από το Καποβέρντε, Καποβερντινός. Αυτό ήταν τρομερό γκολ. Και τέτοια παιχτάκια είναι να τάχεις στο σπίτι να σου κάνουν δουλειές. Γιατί είναι και μαυράκια, έτσι. Μην αρχίσουν να παίρνουν τώρα οι walkabout, έτσι, οι διάφοροι walkagendes, έτσι, που έχουμε τα ραπάκια για σκλαβάκια στο σπίτι, γιατί αυτές οι λέξεις απαγορεύονται. Και ο μαύρος ο σκύλος, ο ταμ ταμ ταμ, ζαμπέτα, είπαμε, και απαγορεύονται οι λέξεις αράπης, γύφτος, που στο διάλος βρίσκουν και τις απαγορεύουν όλες αυτές. Καλό ξεκίνημα, λοιπόν. Υπάρχει... έχω κάτι μηνύματα. Σε λίγο, μωρέ, εντάξει, εδώ είμαστε, χανόμαστε. Ω, καημένοι. Η ώρα είναι 10 και μισό. 10, όχι 10 και μισή, 10 και μισό.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Καλά, έχω πολλούς. Δεν λέμε τώρα Ντενίρο, Αλ Πατσίνο, ξέρω εγώ. Διάφοροι, πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Ο Ρέντφορντ, Θεός χωρέσει τον γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή, γιατί οι άλλοι δύο που είπα πριν ευτυχώς ακόμα ζουν. Έχω εντάξει, Μάρλον Μπράντο και παλιότεροι και νεότεροι και κάτι πιο καινούργιοι που είναι. Εντάξει, το έχουν, ας πούμε, το δουλεύουν το πράγμα. Μια χαρά είναι. Αλλά ένας από τους πολύ αγαπημένους μου είναι ο Clint Eastwood, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και 5-6 ταινίες εξαιρετικές, αριστοκριματικές. Γκραν Τωρίνο, το έχετε δει. Τώρα δεν κάτσουμε να πούμε όλες τις ταινίες που έχει κάνει ο φίλος μου, ο Clint. Μάλιστα, έχω μια φωτογραφία δικιά μου, ασπρόμαυρη, όταν ήμουν 25 χρονών, 24, πόσο ήμουν, 23, στο Κύτταρο, στη Φιλολάου, εκεί λίγο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους ήταν αυτό. Και είναι μια φωτογραφία που έχω ένα καμπόικο καπέλο, κανονικά καμπόικο, με το σιρίτι περασμένο, το δερματάκι, ξέρετε, το σκοινάκι, το δερματάκι γύρω γύρω στην αυτή του καπέλου, κανονικό καμπόικο, και είναι κατεβασμένο, βλέπω από το ένα μάτι, το άλλο το σκεπάζει το κρύβει το καπέλο, και έχω δαγκώσει και ένα τσιγάρο, να πούμε, έτσι, και πλακέ τσιγάρα, αυτά τα άφιλτρα που ήταν άσος άφιλτρο, κάτι άρωμα, κάτι τσιγάρα που δηλαδή τα κάπνιζες και πέφτες ξερός, τα παλιά εκείνα τα χρόνια. Ωραία, φίλε, και είχα μια φωτογραφία που είναι ακριβώς η ίδια μια φωτογραφία τέτοια, ανάλογη, που είχε από κάποιο έργο, από το Once Upon a Time in America, ή από το Μονομαχία στο Ελπάσο, δεν θυμάμαι, μια από αυτά τα ιταλικά σπαγγέτι western που έπαιζε και ο Clint Eastwood. Τι ηθοποιάρα, τι φοβερός, και φοβερός τύπος, έτσι. Και μου στέλνει τώρα, λοιπόν, επειδή λέγαμε διάφορα και λέμε για κανένα μπινελίκι που μας ξεφεύγει και όλο και κάποιος τσιμπάει και προσβάλλεται και μπορεί να αρχίσουν οι walkabout, οι key walk, όπως λένε οι walk agendas, και να μας βάζουν χέρι και να φωνάζουν και να ειδοποιήσουν το εσουρού και να τρέξει εδώ το αυτό η υπηρεσία και να με συλλάβουν, πέρασε ο χειροπέδης, να με σαπίσει το ξύλο στα μπουντρούμια, στην μπουμπουλίνα, στην ταράτσα που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ναι, και λέει ότι πρόσεχε τι λες, γιατί όλο και κάποιος μαλάκας θα αισθάνεται ότι προσβάλλεται. Αυτό το δεν το παγω τώρα, το έχει πει ο Clint Eastwood. Έχει πει επιλέξει, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προσβληθεί κάποιος μαλάκας. Δηλαδή προσέχετε τι λέτε, έτσι. Όχι μόνο σε εκπομπές και γενικότερα. Θα σας το πω και στα αγγλικά. There's always a possibility, μια πιθανότητα. There's always a possibility that some asshole will be offender. Οπότε ας προσέχουμε τι λέμε, έτσι. Μη χέσουμε. Λοιπόν, το τηλεφωνικό κέντρο σας τα έχουμε πει, έτσι. Είναι αυτή η άχρηστη πληροφορία, γιατί 11 η ώρα, ποιο τηλεφωνικό κέντρο, που να το βρεις. Τηλεφωνικό κέντρο στις 11 και στις 12 και στη 1 για τα μεσάνυχτα και τις άγριες νύχτες είχε μόνο 984 τον πρώτο χρόνο, που ήταν που άκουγε όλη η Αθήνα, και ήταν, είχε ένα 20 τηλεφωνήτριες που κατάγαν για σημειώσεις. Τώρα τα ραδιόφωνα τώρα, εντάξει, 7, 8, 9, τα ραδιόφωνα με την πολυκοσμία κλείνουν τα τηλεφωνικά κέντρα εκείνη την ώρα. Αλλιώς, πάντως, άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο αύριο που θα δουλεύετε το τηλεφωνικό κέντρο, είναι 212-212-4800, έτσι. Για το Viber το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε. 6947 είναι ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, γραπτά μηνύματα, εντάξει, τα οποία τα βλέπω εγώ, όλα τα βλέπουμε, δεν μας ξεφέρει τίποτα. 6947 989 989. 989 είναι και η συχνότητα του σταθμού, ως γνωστόν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Ρέκας είναι στον ήχο. Τα βιβλία είναι εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Δεν θα τα κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε μετά τις 11. Θα σας δώσουμε 4 βιβλία σήμερα και 3 χτες, 7.

Τι μου ήρθε τώρα, μου κάτσε μία. Μήπως τη δεύτερη ώρα να παίξουμε ελληνικά ή να τα αφήσουμε για αύριο. Να βγάλουμε όλη την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, το πρώτο πενθήμερο, Δευτέρα με Παρασκευή, με ξένο ρεπερτόριο, εκτός από το αφιέρωμα που κάναμε χτες στην Μεριλίντα. Κάτσε να το σκεφτώ και θα μου πω. Θα συνοηθώ με τον εαυτό μου και θα σας πούμε. Αν καταφέρω να συνοηθώ έτσι, μη λέμε μαλακίες τώρα. Πόπο, μια ευκαιρία που έχασε ο Βαζελάκος. Ποιος ήταν αυτό σου, το 7? Όχι, δεν ήταν το τέι πάντως, γιατί είναι, δεν είναι τόσο μαύρος, είναι πιο ξεπλημμένος, χλωμό πρόσωπο. Όπου έχασε μια ευκαιρία, ήταν, έμπαινε δεξιά έτσι, είχε περάσει όλους και έμπαινε και έβγαινε ο τερματοφύλακας και αντί να την περάσει από πάνω πλάκα, έτσι ένα τσιμπηματάκι από πάνω του, σούταρε και την απέκρουσε ο τερματοφύσουλας. Το σκορ παραμένει 1-2, έτσι, 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία το ματσάκι, αντίπαλος η Πάξ. Γιατί πέφτει το φως στην τηλεόραση και παρόλο που το ξέρω ότι είναι Πάξ και γράφει Πάξ, το βλέπω συνέχεια σαν Ράξ. Γιατί το βλέπω σαν Ράξ? Γιατί έχω συνηθίσει με τις Ράξ τις κασέτες. Αλλά εσείς που ξέρετε από κασέτες εσείς? Οι Ράξ ήταν κάτι κασέτες, πως ήταν, ας πούμε, η Μάξελ, η Μπάς, ξέρω εγώ, η Σάντι που είχαμε κάποτε, η Ιντερ Σόνικ, πως τη λέγανε, κάτι μάρκες. Άλλες ήταν για το μπούφο, για τα μπάζα. Άλλες ήταν πολύ καλές, άλλες ήταν φοβερές, με επίχρησμα και επίστρωση στην ταινία γαμάτο και πάρα πολύ ωραίες. Πολύ καλές, πάρα πολύ καλές ταινίες. Γραφείς να ευχαριστιέσαι. Τριαντάρες, εξιντάρες και τριαντάρες, εξιντάρες, ενενιντάρες και εκατονικοσάρες. Οι εκατονικοσάρες ήταν πολύ λεπτό το υλικό της ταινίας και κόβονταν εύκολα. Και μετά έπρεπε να την ξεβιδώσεις, να την ανοίξεις και να την κολλήσεις με μικρό ταινιάκι, ας πούμε. Αντί, πού να τα ξέρετε τώρα εσείς αυτά. Ναι, και τι ήθελα, γιατί τα έλεγα όλα αυτά τώρα, εδώ σε θέλω. Και μετά με ρωτάνε οι άλλοι τι θα λες. Εδώ έχω ξεκινήσει κάτι και δεν ξέρω τι ήθελα να πω.

Μια φίλη με ρώταγε ποιες είναι οι πιο ωραίες παραλίες στην Ελλάδα. Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Πώς θα σκέφτεστε αυτά και τα ρωτάτε? Ποιες είναι οι πιο ωραίες παραλίες στην Ελλάδα? Θέλουμε τρεις εκπομπές τώρα για να λέμε μόνο παραλίες. Δηλαδή μόνο στην Αττική είναι 250. Άμα βάλουμε τώρα και μερικές από εδώ στον Βοϊκό και από την άλλη στον Κορινθιακό της Βιωτίας, άμα βάλουμε τις παραλίες της Εύβοιας γύρω-γύρω, κυρίως απ' έξω τις εξωτερικές του Αιγαίου, άμα βάλουμε για τις παραλίες της Πελοποννήσου, σε όλους τους κολπίσκους, τα κολπάκια, τα ακροτήρια, δηλαδή, και αρχίσουμε και προχωράμε και προς τα πάνω και πάμε στις δυτικές παραλίες Υπήρου, των Ιωνίων νησιών, τις παραλίες δηλαδή των Παξών, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Λευκάδας, και μετά πιάσει τις Κυκλάδες και μετά πιάσει και το Ανατολικό Αιγαίο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ψαρά, Ικαρία κτλ. Μετά πάρει και τα πιο κεντρικά. Πάρει και τα ξερονήσια, τις εξορίες, Αϊστράτης, Γιάρος και Ανάφη παλιότερα. Άκου λέει ποιες είναι οι πιο ωραίες παραλίες στην Ελλάδα. Κάτσε έτσι για πλάκα να σκεφτώ να σας πω γύρω στις 1200 πόση ώρα έχουμε. Τι ώρα είναι, 11 παρά 20, δεν προλαβαίνω. Πρώτη που μου έρχεται, άκου τώρα να πούμε τι μου ήρθε, φλασιά, είναι η Άπελα. Αυτή μου ήρθε τώρα στο νου ξαφνικά, φλασιά. Η Άπελα είναι μια παραλία στην Κάρπαθο. Σου λέω τώρα, wow. Κι άλλο γκολ έχασε ο Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά από αριστερά. Πάλι απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ωραίος ο τερματοφύλακας της ΠΑΚΣ.

Λοιπόν, έχουμε ακούσει Stereophonics, έχουμε ακούσει Style Council, έχουμε ακούσει War, Florence and the Machine, έχουμε ακούσει Jet, έχουμε ακούσει Queen, το We Will Rock You, αν θυμάστε, έτσι που το παίζουν και στα γήπεδα και στις μεγάλες συναυλίες. Έχουμε ακούσει διάφορα πραγματάκια και έχουμε να ακούσουμε ακόμα και άλλα. Και μερικά πάρα πολύ ωραία, μερικά ωραία, μερικά, εντάξει, ακούγονται. Δεν είναι και όλα για χόρταση,

Λίγο πριν την ώρα που μιλούσαμε και λέγαμε αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ακούσαμε και Billy Idol, ακούσαμε και White Stripes, ακούσαμε και Brian Ferry, το Kiss and Tell, και τώρα ήταν η σειρά των Cardigans, οι οποίοι σιγά σιγά σβήνουν, ας πούμε. Σβήνουν με την καλή έννοια.

0: Λοιπόν, πολλές χαμένες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. Έχει μια σαφέστατη υπεροχή ο Βάζελος. 1-2, έτσι ακόμα. Είναι το 80, πόσο είναι, 88, 89 τώρα. Παναθηναϊκός Πάξ στην Ουγγαρία 2-1. Δηλαδή Πάξ Παναθηναϊκός 1-2. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 εκτός έδρας. Στην Πολωνία έπαιζε σε ένα γηπεδάκι μιας μικρής πόλης στην Πολωνία. Κέρδισε την Δυναμό Κιέβου. Κιέβου 3-2. Δηλαδή Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είπαμε έτσι, ή μιλάμε ή κλείνουμε. Εδώ είναι ένα τραγουδάκι των Beatles, ένα ιστορικό τραγούδι αριστούργημα με τους Cockney Rebels και τον Steve Harley.

το παστούραμα που ακούγαμε πριν, έτσι το μηνυματάκι αυτό, είναι αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν, είναι πολύ ενδιαφέροντα και χρειάζονται και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και σε εφημερίδες και στα περιοδικά και παντού. Το παστούραμα είναι αυτή η αθλειότητα που διαδένουν κάτι καημένα σκυλιά σε κάτι βαρέλια και μέσα στον ήλιο και το καλοκαίρι με 500 βαθμούς, με 40 και 45 και το χειμώνα μέσα στα χιόνια, τις βροχές και το... τα δένουν σε κάτι σκυλόσπιτα της συμφοράς ή σε βαρέλια ή τέτοια με αλυσίδες, δηλαδή είναι τραγικό πράγμα, τραγικό. Και όποιος έχει ζώο σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας και συμπεριφέρεται έτσι στο σκυλί του, ας πούμε, είναι για πολύ ξύλο μιλάμε, έτσι. Όχι, όχι, συγγνώμη, όχι για ξύλο, είναι να τον δέσεις με αλυσίδα σε ένα βαρέλι. Μεγάλο βαρέλι, χωράει, μην είμαστε απάνθρωποι. Του βάλουμε κανένα βαρελάκι και δεν μπορεί να μπει μέσα. Αυτό είναι το παστούρωμα που είναι φρίκι. Επίσης πολλές φορές φρίκι είναι και το μαστούρωμα, όπως έχει πει ένας συνάδελφος. Όχι πολλές φορές, τις περισσότερες, τις 99%. Ένα φάουλ κέρδισαν οι Ούγγροι στη γραμμή της περιοχής, πάρα πολύ δύσκολο σημείο, λέω έχει αγούστο να ισοφαρίσουν. Τελικά εντάξει, την πηδήξαμε. Παίζουμε τις καθυστερήσεις, τώρα είμαστε στο 95. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 2-1 και δεν νομίζω να χάσει τώρα. Έχουν ένα κόρνερ αυτοί οι Βρωμόουγγροι, κάτσε να δω πώς γίνει καμιά ζημιά. Προσέχετε παιδιά, φυλάτε καλά, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, νομίζω έλειξε. Όχι νομίζω, είμαι βεβαιότατος. Λοιπόν, ωραία, πέρασε. 3-2 ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου, 2-1 ο Παναθηναϊκός την ΠΑΞ. ΠΑΞ Ρωμάνα.

Χτες ακούσαμε Scorpions και απόψε μπορεί να ακούσουμε και αύριο. Γιατί θέλω να τις σπάσω σε κάτι εξυπνάκηδες που τους τις πάνε οι Scorpions, θα τους θεωρούν έτσι πολύ φθηνιάρικο συγκρότημα, γιατί αυτοί είναι ψαγμένοι, όπως είπαμε και χτες. Ενώ οι Scorpions είναι ένα υπέροχο γερμαναράδικο συγκρότημα. Που έρχεται στην Ελλάδα και δίνει κάτι συναυλίες καταπληκτικές και έρχονται και συχνά, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.

4 λεπτά και κάτι ως το τέλος πρώτης ώρας. Στις 11 κάνουμε μία μικρή παύση, να πάρω μία ανάσα, να κάνουμε μερικές ασκήσεις και μετά ξαναγυρίζουμε. Θα επανέλθουμε, πώς το λένε, θα επανέλθω Δημήτριος.

Καλά, μιλώντας για κινηματογράφο, και χτες σας είπαμε ότι ακόμα δεν έχουμε δει την Οδύσσια, γιατί είναι τίγκα όλα τα. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι sold out, δεν μπορείς να βρεις. Ειδικό στα Max, στους κινηματογράφους, που καλό είναι να το δούμε σε Max κινηματογράφο. Έχω πολύ κοντά μου έναν, αλλά περνάω εκεί, τους παρακαλάω, τίποτα. Με έχουν γραμμένο στα παπάρια τους, δεν τίποτα. Όχι, μου λέει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη, την παράλληλη. Έχει κάνει 220.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 800 δισεκατομμύρια εισιτήρια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γίνει διάσημοι ως ξέρεις, τις πανέξυπνοι Έλληνες με τις μαγιές και τα κόλπα μας. Είμαστε, δηλαδή, είμαστε όλοι ο ένας πιο καλός Οδυσσέας από τον άλλο. Και είναι μια τρομακτική, το ξαναλέμε και σήμερα, τρομακτική διαφήμιση για αυτή την καημένη χώρα που όλοι τη ζηλεύουν και την κουτσομπολεύουν και μας βάζουν και κάνουμε εμφύλιους και πτωχεύσεις και μας έχουν επιδείξει κολοξένοι μαράγες. Είναι η πιο μεγάλη διαφήμιση που έχει γίνει στο Ελλαδιστάν από, νομίζω, αποκτήσεως μαραθώνα Σαλαμίνας και Θερμοπυλών. Α, ναι, τώρα που είπα μαραθώνα Σαλαμίνα και Θερμοπυλών και Θερμοπύλες που θυμήθηκα. Γιατί έχουμε αυτή τη βλάβη και κομπάζουμε για τις Θερμοπύλες που τον ήπιαμε, αντί να πανηγυρίζουμε για το μαραθώνα και την Σαλαμίνα που τους ξεσκίσαμε τους βάρβαρους. Λέμε ότι φυλάμε Θερμοπύλες και είμαστε Λεωνίδες και οι 300 του Λεωνίδα και φυλάμε Θερμοπύλες και ξέρουμε εμείς να φυλάμε Θερμοπύλες, αφού την ήπιαμε στις Θερμοπύλες. Να λέμε πλατές, να λέμε μαραθώνα, να λέμε Σαλαμίνα, κάτι άλλο. Αλλά είμαστε κλάψο μου, κλάψο μυστήρι. Γιορτάζουμε τις ήττες, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς?

κάθε καλοκαίρι γιορτάζουμε, ας πούμε, την εισβολή του Ατήλα στη, και την πρώτη και τη δεύτερη εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Δηλαδή, γιορτάζουμε. Δηλαδή, αυτό και τέτοια και. Μόνο, δηλαδή. Ας πάνω,

Θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι και μια και το θυμήθηκε ο Κωνσταντίνος, θα αρχίσουμε για τη δεύτερη ώρα με αυτό το κομμάτι. Το Godet είναι η Stilai Span, είναι ένα συγκρότημα folk από τα Βρετανικά νησιά, είναι Ουαλοσκοτσέζο-Ιρλανδί, τρέχα γύρευε. Stilai Span, έτσι λέγονται. Αυτοί που ξέρουν από τις βρετανικές μουσικές γενικώς, όχι μόνο από τα αγγλικά ροκ και τους σκοτσέζους και τους Ιρλανδούς και γκάλα και μπουρουμπούρου, Καζαβρονιανάσα, είναι από τα πιο σπουδαία folk συγκροτήματα της Βρετανοβλαμενίας.

0: Γράφει ο Αλέξανδρος, όχι ο Μέγας, νομίζω δεν ακούει. Γράφει ο φίλος μας Αλέξανδρος ότι φυλάμε θερμοπύλες διότι είμαστε ο πιο διαβασμένος και ο πιο έξυπνος και ο πιο πρικισμένος λαός του κόσμου. Σωστό γι' αυτό.
1: Η ώρα είναι 11.

Και συγγνώμη κιόλας, μόνο δύο λεξούλες. Ξέρετε αυτά τα τραγούδια που είναι 6 λεπτά, 7, 8 κτλ. Έχω καμιά πενταριά τέτοια. Μια μέρα θα τα πλακώσω όλα και θα τα βάζουμε ολόκληρα και θα βγάλω το σκασμό. Δεν μιλάω καθόλου. Γιατί τα κολοραδιόφωνα τα θεωρούν πολύ αντιραδιοφωνικά. Και άμα είναι ένα τραγούδι πάνω από 2,5 λεπτά, ας έχουν και από αυτά τα παλωτριώνουμε και πατάμε πάνω και λέμε ότι η μαλακία μας κατέβει καλή ώρα. Είναι αυτά τα ραδιόφωνα εδώ αυτής της χώρας είναι πολύ κακομαθημένα. Δηλαδή τη μουσική τη χρησιμοποιούν ως πάρεργο, ας πούμε, ως σκουπίδια για να μιλάνε απάνω να λένε τις παπαριές τους. Υπουργοί, δημοσιογράφοι, αυτό, διάφοροι έτσι, δηλαδή πολύ κάτι μούρες φοβερές να πούμε, έχουν πολύ σπουδαία πράγματα να πούμε και έχουν τώρα θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, λένε, ας πούμε, αυτά τα μπάζα, ας πούμε.

Δεν κρατιέμαι όμως ο κερατάς, έτσι, δεν κρατιέμαι. Πού λέσαι ρε φίλε, είπαμε δεν μιλάμε. Τίποτα, δύο κουβέντες μόνο θέλω να σας πω ότι αυτά τα κολόπεδα που γράψαν αυτά τα τραγούδια τότε, δεν μας σκεφτείτε ότι οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Stones, οι Jethro Tull, οι ξέρω εγώ, όλοι, βάλτε όλους, τι να πούμε και αυτούς που δεν ξέρετε, ότι ήταν 18, 19, 20 χρονών τα κολόπεδα και γράφαν αυτά τα πράγματα και παίζαν αυτές τις μουσικές. Εσύ το διέρω.

παιδιά, να σου πω βέβαια ότι στους Pink Floyd έπαιζα μπάσο πολύ συχνά. Όταν ήμουνα 8 χρονών. Τους έχω βάλει λίγο στην μπούκα, έτσι, τους Pink Floyd, γιατί έχω διαβάσει κάτι δηλώσεις που κάνει ο Roger Waters, κάτι Free Plastiline και διάφορα τέτοια, και μου είχε ανέβει δέμα στο κεφάλι, έτσι, και όπου τον πετύχω θα τον πλακώσω σε γρήγορη, έτσι, θα του πω, ρε Roger, δεν τρέπεσαι λιγάκι, ολόκληρος άντρας. Άλλες βλακίες, τέτοια, τα μπλιάχ. Να θυμίσουμε, ήταν ο David Gilmour, ο Roger Waters, ο Ricky Wright, ο Nick Martin, και ο Sid Barrett που την έκανε νωρίς. Εδώ είναι από τους Genesis ο Peter Gabriel με το αυτό που χτυπάνε το κρέας οι χασάπηδες.

Τέσσερα συνεχόμενα βράδια, ή τέσσερα ή έκανε και πέμπτο, ή τέσσερα ή πέντε συνεχόμενα βράδια έπαιξε αυτό το ρεμάλι στο Λυκαβητό ο Πίτερ Γκάμπριελ. Ήμασταν εκεί και τις τέσσερις βραδιές, δηλαδή συνεχόμενα τώρα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη νομίζω και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και έκανε και Δευτέρα και... ή τέσσερις ή πέντε συνεχόμενες στο Λυκαβητό Τίγκα. Και ήταν από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, μαζί με αυτές που έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Pink Floyd, με τον Springsteen. Τέλος πάντων, τώρα μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο. Να ανοίξουμε το κεφάλαιο βιβλία. Λοιπόν, βιβλία για σήμερα. 6947-989-989 τα μηνυματάκια σας στο Viber για ποιο βιβλίο ενδιαφέρεστε. Ξεκινάμε. Ελληνική μυθολογία, η θεή του Ολύμπου. Κριτική σχόλια του κυρίου Προμπονά, καθηγητή Πανεπιστημίου από τις εκδόσεις Μέρμιγκας. Είναι το βιβλίο, ο συγγραφέας είναι ο κύριος Ντεσάρμ. Βραβείο Γαλλικής Ακαδημίας, έτσι, αλλά μεταφράζει κριτική, σχόλια και τα λοιπά από τον κύριο Προμπονά, καθηγητή Πανεπιστημίου. Ελληνική μυθολογία, η θεή του Ολύμπου, εκδόσεις Μέρμιγκας, του κυρίου, του συντρόφου Ντεσάρμ από την Γαλλία, μέσα από τη Γαλλία.

Α, κριτική σχόλια από τον κύριο Προμπονά. Η μετάφραση είναι του Κώστα Ζαρούκα. Λοιπόν, ελληνική μυθολογία. Μηνυματάκι. Και... α, τα βιβλία είπα, θα τα παίρνετε από το βιβλιοπωλείο Golden Page, χρυσή σελίδα, Πατησίων 135. Θα τα αφήνω εκεί με το ονοματάκι σας, θα περνάτε από εκεί και τα παίρνετε. Έχω αφήσει ήδη 3. Θα αφήσουμε και 4 απόψε αύριο, αύριο μάλλον, και θα περάσετε και εδώ. 4 και 3, 7.

λέει ο Κώστας. Είπες λέει χτες να σου κάνουμε και καμιά σκληρή κριτική. Λοιπόν, θα σου κάνουμε κριτική. Τι, γιατί κάνεις λέει 2 ώρες εκπομπή και δεν κάνεις 3? Άσε μα ρε φίλε. Αυτό μας έλειπε. Έχουμε κάνει και 3 και 4 και 6. Εδώ τον Αύγουστο μπορεί να κάνουν και 8. Αλλά μιλάμε τώρα, μιλάμε ότι πέφτουνε πακέτα, έτσι. Μιλάμε για πολύ χρήμα, όχι παπαριές, ε. Λοιπόν, ελληνική μυθολογία του κύριου Ντεσάρμ από τις εκδόσεις Μέρμιγκας. Πρώτο, το αφήνω εδώ στην άκρη. Δεύτερο, τα podcasts πιανού του Πλάτωνα. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο, του Μάρκ Βέρνον από τις εκδόσεις Ενάλιος. Τα podcasts του Πλάτωνος, ο οδηγός των αρχαίων στη σύγχρονη ζωή. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο Μάρκ Βέρνον είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, ακαδημαϊκός και είναι πρώην ιερέας. Ήτανε παπάς παλιά. Μετά το γύρισε. Σου λέει, δεν ξέρω, αν και είναι παπάς, είναι γαμό της δουλειές. Είναι σιγουράτζα και είναι, έχει και χρήμα, έχει φράγκα, έτσι. Δεν είναι άντε, άντε. Αλλά ήταν παπάς, βαρέθηκε, δεν ξέρω τι διάλογο. Τον έπιασε, μπήκε ο διάολος μέσα του, δεν ξέρω γιατί. Και μετά είχε δημοσιογράφος. Ρε φίλε, ήσουν ο παπάς και γίνεις δημοσιογράφος. Δηλαδή από το κακό στο χειρότερο. Η Πάτη Σμιθ που γούσταρε να τραγουδήσει, ας πούμε, το Because the Night και το έκανε τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Springsteen, το οποίο ο Springsteen, αν το είχε πει, δεν θα το ξέραμε ίσως, γιατί έχει πει μεγάλα τραγούδια δικά του, όλα εξαιρετικά, αλλά τη μεγάλη, το μεγάλο το έκανε η Πάτη Σμιθ με το του Springsteen, με το Because the Night. Εδώ επιχειρεί να κάνει μία έτσι, ένα με το Past Time Paradise του Stevie Wonder που ακούσαμε χθες ή προχθές, θα σε γελάσω. Και δεν το θέλω. Λοιπόν, του Mark Vernon, τα podcast του Πλάτωνος, οδηγός των αρχαίων στη σύγχρονη ζωή, από τις εκδόσεις Ενάλιος. Το δεύτερο βιβλίο, μέχρι στιγμής, έτσι. Η μετάφραση είναι της Έφης Μαργέλη και το βιβλίο είναι, λέει δηλαδή, όταν το πάρετε και το διαβάσετε θα καταλάβετε και θα πάρετε μεγάλο τηλέφωνο να μου πείτε. Πρώτον, ελληνική μυθολογία. Δεύτερον, τα podcast του Πλάτωνα. Τρίτον, το μεγαλείο του ανθρώπου στο χρυσό αιώνα του Περικλέους. Ζακλίν Ντερομιγή, συγγραφέας, το μεγαλείο του ανθρώπου στον χρυσού αιώνα του Περικλέους. Συγγραφέας η Ζακλίν Ντερομιγή, που γεννήθηκε στη Γαλλία το 1913, παρακαλώ, γεννήθηκε και πέθανε το 2010, παραλίγο να κλείσει τα 100 χρόνια. Πέθανε δηλαδή 97 χρονών, έτσι. Σπούδασε λατινικά και αρχαία ελληνικά και λοιπά και λοιπά. Ζακλίν Ντερομιγή. Εξαιρετικό. Το μεγαλείο του ανθρώπου στο χρυσού αιώνα του Περικλέους. Το τρίτο. Και το τέταρτο είναι επανάληψη από χθες, μια σύντομη ιστορία της γης. Επειδή 2-3 δεν το πρόλαβαν χθες, το ξανάφερα σήμερα. Αυτά είναι τα 4. Η σύντομη ιστορία της γης, μια σύντομη ιστορία της γης, του Άντριου Νόλ, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ζακλίν Ντερομιγή, η συντρόφισσα, έγραψε το βιβλίο «Το μεγαλείο του ανθρώπου στο χρυσού αιώνα του Περικλέους». Ο Μάρκ Βέρνον έγραψε το βιβλίο «Τα podcast του Πλάτωνος». Και ο Ντεσάρμ, ελληνική μυθολογία, θεή του Ολύμπου. Αυτά τα 4 σπεύσατε. Δεν έχετε και πολύ χρόνο.

Όλα αυτά που παίζουν είναι αγαπημένα μας τραγούδια, τα οποία τα ακούγαμε, τα ξάκουγα, τα έχουμε ακούσει 500.000 φορές, αλλά επειδή τώρα εγώ είχα καιρό να τα ακούσω έτσι όλα μαζεμένα, λέω τι να παίξω τις πρώτες μέρες.

Περίτε να σας πω ότι θα σκαλίζουμε και θα βγάζουμε, θα βγάζουμε, θα βγάζουμε, θα βγάζουμε από τα πηγάδια, από τα ντουλάπια, από τις γεωτρήσεις, από νεκροταφεία, θα ξεθάβουμε διάφορα πράγματα και πολλά από αυτά που θα έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε και θα χαρώ και εγώ πάρα πολύ να τα ακούσω από αυτόν που θα τα βάλει.

Μια σύντομη ιστορία της γης, λοιπόν, του Άντριου Νόλ, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου. Θα το πάρει απόψε, θα το εξασφαλίσει απόψε ο Αλέξανδρος. Θα γράψω το ονοματάκι του απάνω, σαν χαιρετισμό, και θα το αφήσω στο βιβλιοπωλείο, από όπου μπορείτε να πάτε να πάρετε και αυτό, ο κύριος Αλέξανδρος, και τα άλλα τρία, οι επόμενοι τρεις από αύριο και μετά. Golden Page, είπαμε, το βιβλιοπωλείο, Πατησίων 135. Θα τα αφήνουμε εκεί, για να μην τρέχετε στις νέες Κηφισιές.

6-9-47-9-89-9-89. Μην ξαναπαίρνετε οι ίδιοι για τα βιβλία που έχετε ήδη πάρει βιβλίο, έτσι. Δεν είμαστε χαζοί εδώ πέρα, δηλαδή είμαστε, αλλά όχι και εντελώς. Λαχάνιασα, ρε φίλε, γιατί σκέφτηκα κάτι πράγματα που ήταν πολύ γρήγορα και λαχάνιασα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια.
2: I want this guy to go down now.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 12 παρα 10 το βράδυ. Στο Star.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Για ό,τι ζεις, για ό,τι σκέφτεσαι, για ό,τι θυμάσαι, για ό,τι χαίρεσαι, για ό,τι ξεχνάς. Μιλάμε γενικά, μιλάμε.

Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο, Ελληνική μυθολογία του Ντεσάρμ, η θεή του Ολύμπου, έτσι, από τις εκδόσεις Μέρμιγκας, για τον φίλο μας τον Νίκο. Γράφω το όνομά του και το αφήνουμε στο βιβλιοπωλείο να περάσει να το πάρει, Πατησίων 135. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Έχουμε και τα άλλα δύο, έτσι σιγά σιγά.

δεν θα έπρεπε ένα σκηνοθέτη να έχει σκηνοθετήσει το Harry Kane και να βρει και δύο-τρεις συνάδελφους να παίξουν το έργο, δύο-τρεις έτσι καλούς πρωταγωνιστές με κομπάρσους, υπερπαραγωγή. Είναι, δηλαδή έχει πιστολίδι μέσα, έχει δολοφόνους, αυτό, αυτό είναι πολύ υπερπαραγωγή ρε παιδί μου, υπερπαραγωγή. Είναι η ιστορία του Harry Kane. Όχι του Harry του Kane, του 9 της Αγγλίας, ο Σεντερφόρ, του Harry Kane ολόκληρο. Έτσι. Ο καταιγίδας δηλαδή. Ο Λέλαπας, ξέρω εγώ. Πολύ μπουνίδι πέφτει στο έργο.

Εκτός από το σενάριο για την μουσικοστιχουργική ελεγεία του Bob Dylan στο Hurricane, είναι φοβερά έτσι λαμπερή και εντυπωσιακή η χρήση του βιολιού. Πρωταγωνιστή στο κομμάτι στην πραγματικότητα είναι το βιολί.

Και τώρα που λέμε για σενάρια και υπερπαραγωγή, σας είπα προχθές, σκάλιζα εκεί κάτι παλιά DVD, έτσι που μάζευα, έτσι, κάτι κούτες εκεί που είχα, και τα ταξινομούσα και έλεγα ή θα τα πετάξω ή θα, ξέρω, θα κάνω κάτι, και αποφάσισα για να αρχίσω να ξαναβλέπω μερικές ταινίες από αυτά τα DVD που έχω να δω πολλά χρόνια. Και ξαναείδα το Αμαντέους, έτσι σας το είπα, με τον του Μίλος Φόρμαν, με τον υπέροχο Σαλιέρη που παίζει, τον Νιουρέι Άμπραχαμ που παίζει τον ρόλο του Σαλιέρη, και με τον πώς το λένε, τον το ξέχασα, που παίζει τον Μότσαρτ, καταπληκτικός, υπερπαραγωγή μιλάμε. Τώρα, αυτό έγινε προχτές. Χτες, σκαλίζοντας, τι είδα.

Έβγαλα και είδα την ταινία Ινδοκίνα με την Κατρίν Ντενέβ. Πώς είναι τα τελευταία χρόνια της γαλλικής αποικιοκρατίας στην Ινδοκίνα, κυρίως στο Βιετνάμ, Σαϊγκόν κλπ. Αλλά έχει αναφορές και στο Λάος, στην Καμπότζη. Η Ινδοκίνα είναι μια χερσόνησος που είναι το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Λάος και η Ταϊλάνδη. Το παλιό Σιάμ. Λοιπόν, αυτό εκτελήσεται στο γνωστό μας πια Βιετνάμ. Η ταινία Ινδοκίνα είναι υπέροχη ταινία, τοπία, πλοκή, ιστορίες, πολύ χορταστική και εξαιρετική και λαμπερή η Κατρίν Ντενέβ βέβαια. Να το ψάξετε, να το βρείτε, να το δείτε. Τα τελευταία χρόνια των Γάλλων στο Βιετνάμ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, τα podcast του Πλάτωνος το τσιμπήσαμε, το πήρε ένας φίλος, δεν σας λέω ποιος, γιατί μου λέει αυτό άμα το δώσετε σε σκοτώσω, οπότε προκειμένου να χάσω τη ζωή μου τσάμπα και βερεσέ, ας πούμε, στα νιάτα μου, στο άνθρωση ηλικίας μου, το έχω καβατζώσει να το δώσω. Δεν σας λέω και σε ποιο το δώσω. Το τελευταίο που έμεινε είναι 2-3 ήταν ενδιαφερόμενοι, αλλά ακόμα επειδή έχουν τσιμπήσει κάτι πραγματάκια αυτοί οι 2-3 που έχω ψάξει εδώ στους χάρτες των ακροατών και στα αρχεία του κράτους, στα γενικά αρχεία του κράτους, το τελευταίο που μένει είναι τη Ζακλίν ντε Ρομιγί, το μεγαλείο του ανθρώπου στο χρυσού αιώνα του Περικλέους. Είναι εξαιρετικό, από τις εκδόσεις Ενάλιος, έτσι. Χαίρετε.

Ημετρίως έξυπνη μύγα. Λοιπόν, ένα-δύο. Μια μεγάλη αράχνη στο παλιό σπίτι έφτιαξε έναν ιστό ωραιότατο για να πιάνει μύγες. Κάθε φορά που μια μύγα ακουμπούσε στον ιστό και παγιδευόταν πάνω του, η αράχνη την καταβρόχθιζε, έτσι ώστε όταν θα παίρνεγε καμιά άλλη μύγα να νομίζει ότι ο ιστός ήταν ένα μέρος ασφαλές και ήσυχο για να ξεκουραστεί. Μια μέρα μια μετρίως έξυπνη μύγα βούιζε και τριβούιζε γύρω και πάνω από τον ιστό τόση πολλή ώρα, χωρίς όμως να προσγειώνεται, ώσπου η αράχνη παρουσιάστηκε και της είπε: «Έλα μωρέ κάτω, κάτσε, έλα κάτω». Η μύγα όμως ήταν αρκετά έξυπνη για τα κιλά της αράχνης και είπε: «Ποτέ δεν προσγειώνομαι σε μέρη που δεν βλέπω να υπάρχουν κι άλλες μύγες, και δεν βλέπω καθόλου άλλες μύγες στο σπίτι σας». Έτσι, βζουμ βζουμ βζουμ, πέταξε μακριά, μέχρι που έφτασε σε ένα μέρος που υπήρχαν πάρα πολλές άλλες μύγες. Ετοιμαζόταν να εγκατασταθεί ανάμεσά τους, όταν μια μέλισσα εμβουίστηκε και της είπε: «Κάτσε ρε βλάκα, είσαι καλά, πού πας? Το χαρτί έχει κόλλα. Όλες αυτές οι μύγες είναι στη μυγοπαγίδα, κολλημένες, είναι όλες πιασμένες». «Άντε ρε, μην είσαι ανόητη», της είπε η μύγα, «απλώς χορεύουν όπως βλέπεις». Κατέβηκε λοιπόν κάτω και κόλλησε στη μυγοπαγίδα με όλες τις άλλες μύγες. Επιμύθιον, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στους αριθμούς, ούτε και σε οτιδήποτε άλλο. Ένα μικρό παραμυθάκι από τον μεγάλο παραμυθά, τον James Thurber, που είναι ο έσωπος της εποχής μας, του προηγούμενου αιώνα, έτσι, 60, 70, 80. «Μύθι για την εποχή μας» είναι το βιβλίο, αυτό δεν σας το δίνουμε, πάτε να το βρείτε. Και τώρα που είπαμε για μύγες, μυγοπαγίδες και κόλπα και τέτοια, ξέρετε πόσες μύγες γύρω μας πιάνονται σε μυγοπαγίδες, έτσι? Χιλιάδες, εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 11 εκατομμύρια μύγες που είμαστε, τα 6 εκατομμύρια περίπου είναι πιασμένα σε μυγοπαγίδες. Ξέρεις, είναι διάφοροι ιδιοκτήτες τέτοιων χώρων που μαζεύονται, που στείλουν μυγοπαγίδες, που είναι ο άλλος έχει επιστολές που του έχει στείλει ο Θεός, ο ίδιος αυτοπροσώπος, έχει κρέμες για την καράφλα, αλλά, για να βγάλεις μαλλιά, αλλά αυτός είναι καραφλός, δεν έχει βγάλει τη τρίχα από το οποίο βγάλει τις κρέμες. Ο άλλος είναι ας πούμε ο Τζοκόντος. Η άλλη είναι η κόρη του μπαμπά της που είναι εκεί να δεις μυγοπαγίδα. Η άλλη είναι η Μαρία των Ψεκιών και Πασών των Ρωσιών. Ο άλλος είναι... Έχει πολύ πράγμα. Φιλιά και χαιρετίσματα στον Οδυσσέα στην Κομωτινή, που δεν ξέρω αν ακούει, σιγά μην ακούει το ρεμάλι. Έχετε πάει Κομωτινή? Να πάτε. Ξάνθη έχετε πάει? Όχι, να πάτε. Αφού άμα πάτε Κομωτινή, πάτε και Ξάνθη. Έτσι κι αλλιώς, για να πας Κομωτινή, περνάς από την Ξάνθη. Αν πας οδικός, αν πας αεροπορικός, πας από την Αλεξανδρούπολη. Ή πας από τη Θεσσαλονίκη και κάνεις όλο το δρόμο, καβάλα Ξάνθη Κομωτινή. Τέλος πάντων, δεν θα σας κάνουμε τώρα γεωγραφία, ελληνική γεωγραφία, τώρα έλεος δηλαδή.

Είπαμε, οι μύθοι για την εποχή μας σε έκδοση από τις εκδόσεις Νεφέλη, από τις καλύτερες εκδόσεις που είχε εκδοθεί ο James Thurber, είχε πρωτοβγεί από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Τώρα τι θυμάμαι. Λοιπόν, οι μύθοι για την εποχή μας είναι ένα αριστούργημα, έτσι, παραμύθια του James Thurber, που στην Εφέλη ο Δουβίτσας, Θεός χωρέστον, το έβγαλε μαζί με το Άσπρο Ελάφι, όλο το βιβλίο, από την πρώτη εκδοσή του, από τις εκδόσεις Οδυσσέας, αλλά και από τις μεταγενέστερες εκδόσεις, είναι με εξαιρετικά σκίτσα, φοβερή επιμέλεια και οι υπέροχες μεταφράσεις είναι του φίλου μας Σωτήρη του Κακίση, που είναι και Χανούμης, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τα προκριματικά για να θα μπούμε στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, είπαμε, η Βάζελη και τα Μπαόκια μια χαρά πήγαν απόψε. Διπλό και οι δύο φέρανε. 1-2 ο Παναθηναϊκός, 2-3 ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία, ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία, κερδίζοντας τη Δυναμό Κιέβου. Νομίζω εύκολα θα περάσουν και οι δύο. Δεν νομίζω να έχουμε εδώ τίποτα ατυχήματα. Τι να χάσουν, δηλαδή, με δύο γκολ διαφορά. Έλεος δηλαδή. Αποκλείεται. Έχουν περάσει και οι δύο. Τελεία και παύλα. Μένει τώρα να περάσει και ο Ολυμπιακός, μετά περάσει και η ΑΕΚ. Και έτσι θα έχουμε, δηλαδή θα έχουν περάσει και η Βάζελη και τα Μπαόκια και η Γαύρη και τα Χανούμια, δηλαδή έλεος, δηλαδή ποιοι είμαστε, ας πούμε, τι είμαστε, Βραζιλία.

Τώρα που βάζουμε κάτι αγριορροκές, λέει ο Πάνος, έλα εντάξει, μια που είσαι στο αυτό στην περιοχή με το σκληρό ροκ, βάλει και λίγο Καζαντζίδη. Εντάξει, από Δευτέρα θα το γυρίσουμε το έργο.

Εντάξει, λέει, αφού Καζατζίδη και Black Sabbath και Slayer, καλά είμαστε. Μαρινάκι, λέει, μήπως έχεις καθόλου. Έβγαλε δίσκο. Και τι Μαρινάκι, Παύλο ή Βαγγέλη? Δηλαδή ανάλογα, γιατί έχω τα Greatest Hits και από τους δύο.

30 δεν έχω καθόλου. Έτσι, ούτε ένα τραγουδάκι δεν έχω. Έχω μόνο κάτι παλιές πρόβες του Βασίλη Δημητριάδη, όταν ήταν σέντερφορ, όταν έπαιζε. Μετά από τον Άρη που είχε έρθει στην ΑΕΚ,

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Δεν ξέρω αν θα ακούει ο Διαμαντόπουλος ο Χρήστος, ένας φίλος από τη Δάφνη, που τρέχαμε στα στούντιο και στα αυτά και τα τέτοια με τις μουσικές και τα αυτό και ντράμερ ο Χρήστος, και είχε ίνδαλμά του, ήταν ένας ντράμερ που υπάρχουν δεκάδες ντράμερ εξαιρετικοί, απίστευτοι, αδιανόητοι, που δεν παίζονται αυτά που παίζουν, αλλά ο Χρήστος είχε κοιμόταν και ξύπναγε με το φάντασμα του Barrymore Barlow. Ο Barrymore Barlow ήταν ο ντράμερ των Jethro Tull που ακούμε τώρα εδώ, με τον Ian Anderson, τον Martin Birch, κιθάρες κλπ. Αυτά τώρα τα κομμάτια είναι, δηλαδή μιλάμε τώρα, είναι σαν να ακούμε, είναι 150 χρόνων, έτσι, αλλά ρε παιδί μου, γίνεται ας πούμε να εξαφανιστούν, να χαθούν, να τα ξεχάσουμε, δεν γίνεται. Θέμα είναι να τα μάθουν και οι πιο πιτσιρικάδες, πρέπει να τα μάθουν αυτά. Μερικοί τα έχουν μάθει. Πιο πιτσιρικάδες εννοώ από τα 60 και κάτω, έτσι.

Ο δίσκος εδώ είναι το Aqualung, έτσι. Ένας ρακοσυλέκτης, άστεγος, κλωσάρ. Μια υπέροχη ιστορία που αυτή την ιστορία την επιμελήθηκαν όλοι μαζί οι Jethro Tull, και είναι ένας δίσκος, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μνημειώδης. Έτσι είναι 10, 15, 20 LP, δίσκοι long play δηλαδή, στην περιοχή της rock μουσικής, που είναι η Ακρόπολη, είναι η Δελφή, οι Μυκήνες, η Δοδόνη, είναι δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, τι να λέμε, η Ολυμπία και τα λοιπά και τα λοιπά, η Δήλος, είναι αυτή, είναι 15-20 δίσκοι είναι αυτή. Μια μέρα θα κάτσουμε μαζί και θα τους βγάλουμε έναν και θα κάνουμε παρουσίαση σε αυτούς στους 20 κορυφαίους δίσκους της ροκ μουσικής από το 65 μέχρι το 90, γιατί αυτή είναι η περιοχή.

Άντε να σας διαβάσω άλλο ένα παραμυθάκι του James Thurber σε μετάφραση του Σωτήρη Κακίση, ακούγοντας την Amy Θεοσχωρέστη. Οι δυο πετινοί. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δυο πετινοί, ένας γέρος πετινός και ένας νέος. Ο γέρος ήταν ο πρώτος του κοτετσιού εδώ και πολλά χρόνια και ο νεαρός ήθελε να του πάρει τη θέση. «Θα την αφήσω ξερή τη γριά μπαμπακίνα μια από αυτές τις μέρες», έλεγε ο νεαρός κόκορας στους φίλους του. «Θα τον φυσήξεις και θα πέσει, Τζον», λέγανε οι φίλοι του, γιατί ο Τζο τους φίλευε με λίγο καλαμπόκι που είχε βρει. Μετά οι φίλοι του, φίλοι του καντήλι, πήγαιναν και τα καρφώνανε στο γέρο πετινό. Πηγαίνανε και λέγανε στο γέρο πετινό τι είχε πει το κοκοράκι. «Χα! Θα του σπάσω το σβέρκο», είπε ο γέρο πετινός, τρατάροντας λίγο καλαμπόκι τους επισκέπτες του. «Θα τον φυσήξεις και θα πέσει, ντοκ», του λέγανε οι επισκέπτες. Μια μέρα ο νεαρός πετινός τράβηξε κορδωμένος για το μέρος όπου ο γέρο πετινός διηγότανε τα κατορθώματά του στις μάχες. «Θα σου χώσω τα δόντια στη γούλα», είπε ο νεαρός πετινός στον παππού. «Μοναχούλης ρε, είμαι παρέα», του είπε ο γεροπετινός. Και έτσι αρχίσανε να στριφογυρίζουν ένας γύρω από τον άλλο, ψάχνοντας την ευκαιρία να χτυπήσουν γερά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, ο Γεωργός, ο ιδιοκτήτης των πετινών, άρπαξε τον νεαρό και τον απομάκρυνε και τον καρύδωσε.

Το μεγαλείο του ανθρώπου στον χρυσού αιώνα του Περικλέου στη Ζακλίν Ντερομίγη το κέρδισε λοιπόν το κατοχυρώνει η Εύη. Ωραία.

Λοιπόν, 5 λεπτά, ακριβώς 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, σας αφήνουμε με ένα κορίτσι που ήταν θρύλος και που έγινε αιτία να μαλλιοτραβηχτούν διάφοροι ροκάδες, να πλακωθούν στο ξύλο, δεν μιλιώσανται, σκοτωνόντουσαν, και γιατί είχαν αυτά τα λαβέρια ο ένας με την κόμενα του άλλου, ο άλλος μετά για να εκδηχεί παίρνε τη γυναίκα του άλλου, μετά ο άλλος έγραφε τραγούδι για την κόμενα του αλλού, μετά η άλλη πήγαινε και με τον ένα και με τον δύο και με τον τρία και με τον τέσσερα και με τον πέντε και με τον έξι, εφτά, οχτώ, μία, δέκα. Και έτσι λοιπόν έγιναν μαλλιοκούβαρα μεγάλοι ρόκερς, όπως ήταν ο Eric Clapton, ο Mick Jagger, ο David Bowie, ο Peter Gabriel, ήταν... Δηλαδή είναι καμιά εικοσαριά άτομα που είχαν γίνει μαλλιοκούβαρα, σαν τα κοκόρια που τρώγονται στο κοτέτσι και απαλωτριώνουν τις κοτούλες.

είναι η Λέιλα, είναι η Άντζη, είναι η Faithful, είναι, δηλαδή σου λέω, είναι, αυτή, είναι όλο αυτό το μπουρμπουτσουλούκι που γίνονταν εκεί πέρα στο, ροκ, στο μεγάλο ροκ κοτέτσι.

Λοιπόν, πουλάκια μου, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έτσι, καλή συνέχεια και στις ελληνικές ομάδες στις ρεβάνς που έχουν όσοι έπαιξαν σήμερα και στα παιχνίδια που έχουν να δώσουν οι επόμενες για τα ευρωπαϊκά κύπελα, για το Champions League, για το Europa League, για το Conference League κλπ. Κλπ. Κλπ. Και καλά να περάσετε κι εσείς. Καλό ξημέρωμα. Auf Wiedersehen. Ευλόγησον. Auf Wiederherren, για να είμαστε σωστοί οι Γερμαναράδες.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.